Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κύριε Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπραμένο.
1: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
1: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, α την γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκο Μπα ξεβάνει.
4: Νίκο Μπαξεβάνη. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσό, Τιμοθέου 9.

0: και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου Ξεβγάνης.
1: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνης.
4: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
12: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρομάει.
13: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
12: Το χώμα πρέπει να το τρως.
14: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
15: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
16: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
12: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
11: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
13: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
11: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
12: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
14: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
11: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
13: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
16: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.

0: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
1: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
5: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου και ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Εξακολουθούν να καίνε οι τιμές των καυσίμων στην Κρήτη που ξεπερνούν κατά πολύ τα 2 ευρώ, τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Άνθρωποι της αγοράς εκτιμούν πως βρίσκεται πρώτον πυλών ένα νέο ράλι ανόδου στις τιμές την ερχόμενη εβδομάδα. Όπως όλα δείχνουν, ο Σεπτέμβριος αναμένεται να ολοκληρωθεί με τις τιμές στη χονδρική αγορά να βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
1: 2 ευρώ και 18 λεπτά στην πόλη του Ηρακλείου, έως και 2 ευρώ και 22 λεπτά στην ενδοχώρα. Η αμόλυβδη βενζίνη παραμένει στα ύψη και η αγωνία πλέον είναι για το πού θα φτάσει η τιμή της τις επόμενες ημέρες.
2: Θεωρώ η κατάσταση παραμένει απρόβλεπτη. Αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι στο 2,17 με 2,18 μέσα στο Ηράκλειο, γιατί εκτός Ηρακλείου θα δούμε τιμές που θα αγγίζουν το 2,20 με 2,22 ευρώ το λίτρο την βενζίνη. Περίπου στις ίδιες τιμές κυμαίνεται και το πετρέλαιο κίνησης, το λεγόμενο ντίζελ, που και βέβαια αν αυτή τη στιγμή είχαμε και το επίδομα θέρμασης, περίπου θα κυμαινόταν η τιμή περίπου στο 1,70 με 1,75. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει πει για κάποια μέτρα στήριξης, τα οποία θεωρώ ότι αυτά δεν είναι αρκετά, αν θέλετε, τη γνώμη μου, στο να βοηθήσουν τους καταναλωτές, ειδικά στη κρίση αυτή που ζούμε, μια κρίση, θα έλεγα, ακρίβειας.
3: Θα σας πω ότι είναι πολύ ακριβά, τι να πω, ότι είναι φθηνά. Απλά να μπορούν να δώσουν κάποια επιδότηση, ρε παιδί μου, στα καύσιμα. Εκεί πέρα είναι να πέσει ο φόρος, ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τι να πω. Πανάκριβα.
4: Ανέβει, έχει ανέβει. Έχει ανέβει και δεν σφέρει πολύ. Δεν σφέρει. Καλύτερα να πηγαίνεις με τα πόδια παρά με τα μάξι. Εννοείται, έχω μετακινήσει. Έχω μειώσει πολλές. Δηλαδή δεν κάνω ό,τι πάνω κάτω έκανα πριν. Δεν γίνεται, ναι.
1: Την τελευταία εβδομάδα οι τιμές των καυσίμων παρουσιάζουν σταθεροποίηση, όμως η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή κρατά σε αναβρασμό την αγορά ενέργειας και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αντιμήσεων.
2: Στα καύσιμα αυτή τη εβδομάδα είχαμε μια σταθεροποιημένη, αν θέλετε, μια σταθεροποιημένη τιμή στα πρατήρια, όσο μενόταν οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικής και Ιράν για μια διαπραγμάτευση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η γεωπολιτική κρίση στο κόλπο. Υπήρχε μια σταθερή διακύμαση της τιμής στην ενέργεια και στα καύσιμα. Βεβαίως, αν αυτή η κατάσταση συνεχίσει και δοθεί ένα αίσιο τέλος, θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ θετικά και κάποια στιγμή θα δούμε μείωση τιμών.
1: Σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα κινείται και το πετρέλαιο κίνησης, επιβαρύνει

0: αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος των μετακινήσεων.
1: Οι τιμές στα καύσιμα πρέπει να βγάλουν τις ταμπέλες στα βενζινάδικα, από βενζινάδικο να γράψουν φαρμακείο. Θα είναι πιο... πώς, τι...
2: Εσείς έχετε μειώσει τις μετακινήσεις σας προκειμένου να εξοικονομήσετε έτσι κάποια χρήματα?
1: Βεβαίως, όπου μπορούμε να πάμε με τα πόδια, πάμε και με τα πόδια.

0: Να τα ταΐζουμε, να τα δένουμε στα χωράφια να τρώνε χόρτα, να πηγαίνουμε με τα γαϊδουράκια.
1: Παρόλο όμως που ανεβαίνουν οι τιμές στα καύσιμα, η κίνηση είναι η ίδια. Δεν τα σταματούν τα αυτοκίνητα. Γίνεται χαμός με τα αυτοκίνητα. Όσο και να πάει, όσο και να πάει με τα καύσιμα, τι να κάνει οι άνθρωποι βέβαια, αν πάνε στη δουλειά τους.
2: Όπως επισημαίνει ο κύριος Κανακαράκης, το σκηνικό παραμένει θολό, καθώς οι τιμές μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με την εξέλιξη της γεωπολιτικής κρίσης.
3: Ζούμε σε ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον, όπως είπα και προηγουμένως, και όλα μεταβάλλονται. Εάν υπάρχει μια κοινή σύμπλευση πορεία μεταξύ της Αμερικής και της Τεχεράνης, θεωρώ ότι που δεν θα δημιουργήσει και ένα στάτους στην αγορά, γιατί όλες αυτές οι καταστάσεις συνδέονται με τις κρεμαστηριακές τιμές που έχουμε αυτή τη στιγμή στο Brent. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε άνοδο στις τιμές, θα έχουμε μια σταθεροποίηση. Αλλά όπως είπα, ότι αν αυτό μεταβληθεί είτε αρνητικά είτε θετικά, τότε ή θα έχουμε άνοδο ή σταθεροποίηση κάθοδο των τιμών.
2: Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί του τμήματος τροχιάς Χανίων στον 29χρονο οδηγό, ο οποίος το πρωί του Σαββάτου παρέσυρε 7 οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές στην οδό Κύπρου, στην περιοχή του Κουμκαπή, στο κέντρο των Χανίων. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την αστυνομία, ο νεαρός εμφανίστηκε αυτοβούλος στο τμήμα τροχιάς περίπου μία ώρα μετά το απίστευτο τροχαίο που προκάλεσε, σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς. Υποβλήθησε αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένος. Πλέον ο 29χρονος οδηγός βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη. Οι φωτογραφίες του Κρέτα 24 από το σημείο είναι χαρακτηριστικές της φοδρότητας του περιστατικού. Οχήματα μετακινήθηκαν από τις θέσεις τους, ενώ στο οδόστρωμα διακρίνονται σπασμένα τμήματα και κομμάτια από αυτοκίνητα. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή. Γιατροί και επιστήμονες από την Κρήτη κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις εναλλακτικές και παραϊατρικές θεραπείες με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η υπνοθεραπεία δεν άπτεται της ιατρικής, τονίζει η κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ελένη Παπαδάκη, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα. Ενώ τόσο η ίδια όσο και η καθηγήτρια πνευμονολογίας Κατερίνα Αντωνίου τονίζουν την ανάγκη σωστής ενημέρωσης των πολιτών. Όσον αφορά στην πλασμαφαίρεση, τονίζεται ότι η συγκεκριμένη θεραπεία εκτελείται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία. Με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των πολιτών σε πρακτικές που παρουσιάζονται ως θεραπείες χωρίς πάντα να έχουν επιστημονική τεκμηρίωση. Για σοβαρά προβλήματα υγείας και εξειδικευμένες θεραπείες, οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται σε αναγνωρισμένες δομές υγείας και πανεπιστημιακά κέντρα αναφοράς.
4: Ο κόσμος θα είναι ένα ολόκληρο πεδίο στην επιστήμη, αυτό που λέμε εγγραμματοσύνη του κόσμου στα θέματα υγείας. Δηλαδή θα πρέπει και εμείς οι επιστήμονες να φροντίσουμε η πληροφορία που φτάνει στον άνθρωπο να είναι στο κοινό, να είναι εύκολα αντιληπτή και η πληροφορία αυτή να ρέει σε ιστοσελίδες, στο διαδίκτυο, δηλαδή να βρούμε τους τρόπους, γνωρίζοντας ότι ο κόσμος προσφεύγει πάρα πολύ εύκολα σε αυτές τις μοντέρνες μεθόδους αναζήτησης, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, σε αυτά τα δίκτυα να υπάρχει η σωστή ενημέρωση και η σωστή πληροφορία.
2: Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πλασμαφαίρεση, που είναι μια εξειδικευμένη ιατρική μέθοδος και εφαρμόζεται για συγκεκριμένες παθήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σώσει ζωές. Ωστόσο, δεν αποτελεί γενική μέθοδο αποτοξίνωσης.
5: Η πλασμαφαίρεση είναι θεραπευτική μέθοδος, εκεί που πρέπει να γίνεται. Έχει τοποθετηθεί και η κοσμήτωρα της Ιατρικής Σχολής, που είναι αιματολόγος, αλλά και η αιματολογική εταιρεία, αλλά και η νεφρολογική εταιρεία. Όταν πρέπει να γίνεται, είναι μια θεραπευτική πράξη που σώζει ζωές. Και εμείς στο αναπνευστικό έχουμε νοσήματα όπως οι αγκίτιδες, που πολλές φορές, κάποιες φορές, σε συνεργασία, όταν δεν είναι πια εφικτή η φαρμακευτική παρέμβαση, σε συνεργασία με τους νεφρολόγους, πρέπει ο ασθενής να κάνει πλασμαφαίρεση μαζί με την ανοσοκατασταλτική θεραπεία, και δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο μια τέτοια θεραπευτική μέθοδος να κατηγοριοποιείται, γιατί όταν κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνει ο ασθενής την πλασμαφαίρεση θα πει «Α, το έκανε αυτό και πέθανε κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και από την άλλη πλευρά υπάρχει πρόβλημα.
2: Οι ειδικοί τονίζουν ακόμη ότι πρακτικές όπως η υπνοθεραπεία δεν πρέπει να συγχέονται με

0: την ενδεδειγμένη ιατρική θεραπεία.
1: Ναι, μεν το πεδίο της αναγεννητικής ιατρικής είναι ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο. Έχει υπάρξει Νόμπελ στο πεδίο αυτό, αλλά δεν έχουν δοθεί εγκρίσεις στη χώρα μας και σε ευρωπαϊκές χώρες για την εφαρμογή στον ασθενή τέτοιου τύπου θεραπείων.
2: Ακούσαμε μάλιστα και για υπνοθεραπείες.
1: Αλλά αυτό είναι πάλι τελείως. Αυτό δεν άπτεται καν της ιατρικής. Δεν υφίσταται τέτοιου είδους θεραπείες.
0: Η καλύτερη προστασία απέναντι σε παραϊατρικές και μη τεκμηριωμένες πρακτικές είναι η σωστή ενημέρωση. Η επιστημονική γνώση πρέπει να φτάνει στην κοινωνία, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να ξεχωρίζει την τεκμηριωμένη θεραπεία από έναν απλό θεραπευτικό ισχυρισμό.
3: Θα πρέπει οι πολίτες για θέματα υγείας και για θέματα εξειδικευμένων θεραπείων να εμπιστεύονται τα πανεπιστημιακά κέντρα αναφοράς και γιατρούς που έχουν πρόσβαση σε αυτά, έτσι ώστε να έχουν τη μέγιστη φροντίδα. Γιατί υπάρχουν καινούργια φάρμακα, υπάρχουν καινούργιες θεραπείες που έχουμε την δυνατότητα να έχουμε και στην Κρήτη και οι πολίτες θα πρέπει να είναι πιο σωστά ενημερωμένοι.
4: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Όλο ένα και πιο δύσκολη γίνεται η έβρεση κατοικίας για τους νέους φοιτητές που επιλέγουν την Κρήτη προκειμένου να σπουδάσουν. Οι τιμές βρίσκονται στα ύψη, ενώ οι κατοικίες είναι πια δυσέβρετες.
5: Αντιμέτωποι με οικονομικό και στεγαστικό αδιέξοδο, εξακολουθούν να βρίσκονται για ακόμα μία φορά οι φοιτητές και οι επαγγελματίες, με τα ενίκια να έχουν εκτοξευτεί σε απλησίαστα επίπεδα. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, τα ενίκια έχουν σκαρφαλώσει έως και 7% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ομού Ηρακλείου, σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφεται περιορισμένη αποκλιμάκωση στις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές. Αυτή αφορά κυρίως όμως κατοικίες που δεν έχουν ανακαινιστεί. Αντίθετα, τα πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα εξακολουθούν να διατηρούν υψηλά ζητούμενα μισθώματα.
6: Όσον αφορά τη φοιτητική στέγη, παρατηρήθηκε και φέτος μία μικρή αύξηση της τάξης του 7%, όπως δείχνουν και επίσημα στοιχεία. Η μικρή αύξηση παρατηρείται σε όλες τις πόλεις του νησιού μας, στις μεγάλες πόλεις του νησιού μας, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη αύξηση να οδηγεί σε λειτουργία έβρεσης φοιτητικής στέγης. Το συγκεκριμένο πρόβλημα παρατηρείται κυρίως μετά τα χρόνια του κορονοϊού και της πανδημίας, δηλαδή μετά το 2021, και γίνεται ορνοένα και εντονότερο κάθε έτος, καθώς πολλοί φοιτητές, όπως και αναπληρωτές, καθηγητές και δασκάλοι και οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίζονται στο νησί μας, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στην έβρεση κατοικίας μακροχρόνιας μίσθωσης, καθώς οι περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν επιλέξει να επενδύσουν στη βραχυχρόνια μίσθωση λόγω της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης που παρατηρείται στο νησί μας.
5: Η πραγματικότητα είναι ακόμα πιο δύσκολη για τους νέους της περιφέρειας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν λειτουργούν πανεπιστημιακές σχολές. Καθώς η μετεγκατάσταση σε άλλη πόλη δεν αποτελεί επιλογή αλλά μονόδρομο για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το οικονομικό βάρος των οικογενειών τους.
6: Επομένως, η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει περαιτέρω τη μείωση των συγκεκριμένων φορολογικών συντελεστών και να δοθούν επιπλέον κίνητρα, κατά κύριο λόγο φορολογικά, στους ιδιοκτήτες, ούτως ώστε οι ίδιοι να επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση και σε κάποιο βαθμό να μειωθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Επίσης, να επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί σε μικρό βαθμό, έστω και με την εξαγγελία που έχει γίνει για την ανέγερση των φοιτητικών κατοικιών τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο, που κατά κάποιο τρόπο, έστω και σε μικρό βαθμό, πιθανολογούμε ότι θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.
5: Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς περίπου 7 στους 10 νέους ηλικίας 18 έως 34 ετών εξακολουθούν να διαμένουν στην πατρική κατοικία.
4: Πλαστές τραπεζικές ιστοσελίδες, κοινωνική μηχανική και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τις απόπειρες εξαπάτησης ταχύτερες, πιο στοχευμένες και πιο πιστικές. Τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης που καταγράφονται σε ολόκληρη την χώρα επιβεβαιώνουν ότι η ψηφιακή εξαπάτηση δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο ή περιστατικό φαινόμενο. Πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με όλο ένα πιο οργανωμένες και στοχευμένες επιθέσεις. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ φυστά την προσοχή, δίνοντας συγκεκριμένες

0: κατευθύνσεις προστασίας με κεντρικό μήνυμα «Ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά».
1: Για το μείζον φαινόμενο της ψηφιακής εξαπάτησης μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
2: Πλέον ακόμα και μπορούν και τις ίδιες μας τις φωνές να μπουν να γίνει ένα εργαλείο μιας τεχνικής νοημοσύνης, να παίρνει δηλαδή ο πατέρας το γιο και να μιλάνε και να είναι η απάτη αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε έτσι 2-3 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από όταν πριν ένα χρόνο, πριν 2, πριν 5, και είναι κρίμα να χάνονται, να καταστρέφονται ζωές, να κινδυνεύουν άνθρωποι, γιατί δεν τους προλάβαμε να τους ενημερώσουμε για το τι πρέπει να προσέξουν και πού πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη έμφαση.
1: Ο ίδιος τόνισε ότι οι τράπεζες και οι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ από τους πολίτες να πατήσουν πάνω σε συνδέσμους που τους αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως εξήγησε, ένας τέτοιος σύνδεσμος είναι πολύ πιθανό να αποτελεί απόπειρα απάτης.
2: Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο τα ψηφιακά και αρκετά θα περάσουμε στην τεχνική νοημοσύνη. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ποτέ τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί δεν στέλνουν μηνύματα μέσω email και δεν σου λένε να πατήσει ένα link να σε πάνε σε κάποιο περιβάλλον υποτίθεται της υπηρεσίας τους. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση αυτό το κλικ που λέμε, δηλαδή δεν πατάμε πάνω σε link οπουδήποτε και αν το δούμε. Θα πρέπει δηλαδή να απευθυνόμαστε στην ίδια την ιστοσελίδα, στις ίδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να διασταυρώνουμε και τηλεφωνικά και ποτέ να μην πηγαίνουμε μέσω νους email, το phishing το λεγόμενο, δηλαδή να μας στέλνουν κάτι και να μας ζητάνε να πατήσουμε πάνω σε ένα σύνδεσμο.
1: Ο κύριος Κορμάς εφιστά την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην παρασύρονται και να μην κάνουν κλικ σε συνδέσμους που λαμβάνουν είτε μέσω email είτε μέσω μηνυμάτων στο κινητό του τηλέφωνο.
2: Αυτό ισχύει και για τα κινητά. Όταν μας έρχονται SMS, ειδικά με τους εξαψήφιους, με διάφορες άλλες διαδικασίες, γιατί κινδυνεύει και μέσω του e-banking υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ποτέ σε καμία περίπτωση δεν κατευθυνόμαστε μέσω link. Αυτό το έχουμε στο μυαλό μας για να λειτουργούμε αυτοματοποιημένα στην κατάσταση. Δηλαδή, να το έχουμε βαθιά σαν σκέψη και να μην μας παρασυρώμαστε, γιατί βλέπουμε ότι επειδή είναι τόσο άμεσο μέσο το διαδίκτυο και γενικά το κινητό μας που έχουν πληροφορίες, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, πολύ εύκολα μπορεί να ξεχαστούμε και να πατήσουμε πάνω σε κάποια link.
1: Την ίδια ώρα με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι επιτίδοι χρησιμοποιούν πλέον ακόμη και τη φωνή γνωστών προσώπων με στόχο να εξαπατήσουν τους πολίτες. Ο κ. Κορμάς προτείνει στις οικογένειες να έχουν μια συμφωνημένη λέξη κλειδί, ώστε να μπορούν να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του ατόμου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
2: Υπάρχει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούν πολλοί, είτε μαγνητοφωνώντας τη φωνή μας και χρησιμοποιώντας την πλέον σαν να λέμε το οτιδήποτε, ενώ ουσιαστικά δεν μιλάμε εμείς. Ακόμα και την εικόνα μας μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν, μεταξύ της οικογένειας θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνθημα, μία λέξη, όπου αν πλέον μπει η κουβέντα στο ότι χτύπησα και χρειάζομαι να μου δώσεις λεφτά ή είμαι ο λογιστής και δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται ο λογιστής γρήγορα λεφτά ή θα έχουμε έναν έλεγχο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστούν οι βασικοί συνάδελφοι. Άρα εμείς θα ζητάμε από το παιδί μας που το λέει, από τον οποιοδήποτε, πες μου σε παρακαλώ αν είσαι εσύ, θέλω να μου πεις τάδε λέξη που έχουμε μεταξύ μας εφέρει.
1: Παράλληλα, συστήν ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, προκειμένου οι πολίτες να προστατευθούν και να αποφύγουν πιθανές απάτες.
2: Με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη φωνή του παιδιού μας ακόμα. Άρα λοιπόν, όταν μπει η κουβέντα στο θέλω λεφτά ή θα στείλω ένα φίλο μου να μου του δώσει λεφτά ή χάλασε η ΔΕΗ και να έρθει να μετρήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ σε αυτά για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις.
0: Μπροστά σε δυσθεώρητα πρόστιμα, κινδυνεύουν να βρεθούν οι δημότες που δεν θα εξοφλήσουν ή έστω ρυθμίσουν έγκαιρα τις οφειλές τους προς την ΔΕΗ. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, αν ένας οφειλέτης δεν κάνει ρύθμιση ή δεν αποπληρώσει την οφειλή του εντός εξαμήνου, τότε το χρέος θα πάρει 50% αύξηση.
1: Μπροστά σε ένα εξωφρενικό πρόστιμο κινδυνεύουν να βρεθούν οι δημότες που δεν θα εξοφλήσουν ή έστω ρυθμίζουν έγκαιρα τις οφειλές τους προς την ΔΕΗ. Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, αν ένας οφειλέτης δεν κάνει ρύθμιση ή δεν αποπληρώσει την οφειλή του εντός εξαμήνου, τότε το χρέος θα πάρει 50% αύξηση. Μάλιστα, μετά το πέρας της εξάμηνης προθεσμίας, οι οφειλές περνούν στην δικαιοδοσία της ΑΔΕ.
3: Πριν δύο μήνες ψηφίστηκε ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης που είχε μέσα την αλλαγή της ΔΕΗ. Ανέφερε αυτό το θέμα ότι οι πρόθεσμες πάνω από 6 μήνες δεν έχουν οι οφειλές, δεν έχουν διακανονιστεί, δεν έχουν πληρωθεί, θα έχουν ένα πρόστιμο 50%.
4: 50% εάν μέσα σε 6 μήνες δεν το ρυθμίσουμε ή δεν πληρώσουμε κάτι, ναι. Γίνεται 1500.
3: Ναι, ακριβώς, το 50% παραπάνω. Ακριβώς 50% λέει.
4: Μάλιστα.
3: Καταλάβατε. Αυτό εγώ προσωπικά πρώτη φορά το βλέπω. Δεν το έχω καταλάβει πουθενά, ούτε κανένας άλλος φορέας, ούτε στα θέματα εκπρόσωπων από το κράτος έχει συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Για αυτό τον λόγο η ΔΕΗ έσπευσε να βγάλει ανακοίνωση προειδοποιώντας τους δημότες να σπεύσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους εγκαίρως. Για το θέμα μίλησε στο Sky Κρήτης και την εκπομπή των Σωτήρη Μεταξά Κώστα Κεφαλογιάννη ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Βουρεξάκης, ο οποίος αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα παράλογο και πιθανόν αντισυνταγματικό μέτρο.
3: Δεν ξέρω αυτή η διάταξη είναι τόσο. Θεωρώ ότι δεν είναι και νόμιμη αυτή η διάταξη, αλλά εγώ είμαι αναγκασμένος, επειδή είναι νόμος είναι, να το αναφέρω και στους δημότες οι οποίοι έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές, για να έρθουν να μπορέσουν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε διακανονισμό μέχρι 36 μήνες, μια αποκαταβολή 10 με 20% μπροστά αυτό, ανάλογο το ποσό που χρωστάνε, για να μην μπλέξουμε σε αυτή την κατάσταση.
1: Με βάση όσα είπε ο κ. Βουρεξάκης, τα χρέη προς την ΔΕΗ από ανεξόφλητους λογαριασμούς είναι περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 5 τα χρωστούν ο Δήμος Ηρακλείου και το Παγνί.
3: Από αυτά που χρωστούνται στη ΔΕΗ, να ξέρει και ο κόσμος, είναι περίπου τα 20 εκατομμύρια. Αλλά τόσο αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, μπορεί να έχει λήξει 2 μέρες το λογαριασμός.
4: 20 εκατομμύρια είναι λογαριασμοί νομικό. Που δεν έχουν πληρωθεί. Είναι και μεγαλοφιλέτες μέσα, δηλαδή μεγάλοι οργανισμοί.
3: Μεγαλοφιλέτες, τώρα το πω έτσι με λίγα λόγια, είναι το Παγνί που έχουμε μια διαφορά στο τιμολόγιο. Είναι ο Δήμος Ηρακλείου που έχουμε αφήσει ποσό το οποίο είχαμε κάνει διακανονισμό μέχρι το 2019. Είχαμε κλείσει τις υποθέσεις, αλλά από τότε υπάρχει και ένα υπόλοιπο. Το οποίο είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος.
1: Χαρακτηριστικό είναι πως τα χρέη των δημοτών φτάνουν στα 15 εκατομμύρια ευρώ.
3: Περίπου 5 εκατομμύρια είναι η μεγαλοφιλέτητα, αν πούμε το
4: και 15 ας πούμε τους δημότες πάνω κάτω.
3: Πραγματικά μας έχει προβληματίσει και από εμάς και όλες τις ΔΕΗ στην Ελλάδα. Είναι το 50%. Πώς μπορεί να επιβάλλει ένα 50% σε κάποιον ο οποίος χρωστάει 6 μήνες.
0: Στο εξωτερικό δελτίο τώρα, ο Τραμπ απορρίπτει το ιρανικό σχέδιο για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Εάν ικανοποιηθούν οι αναγκαίες προθέσεις, τα στενά θα ανοίξουν και η κανονική ναυσιπλοεία θα επανέλθει εντός 7 ημερών, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει το ιρανικό σχέδιο για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού που βρίσκεται στο επίκεντρο της έντασης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη από τα τέλη Φεβρουαρίου. Η Wall Street, επικαλούμενη αμερικανικούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αρνήθηκε πρόταση για επταήμερη κατάπαυση του πυρός και επαναλειτουργία των στενών, λέγοντας στους συνεργάτες του ότι αναμένει να ξαναρχίσει εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social μια εικόνα των στενών του Ορμούς, μετονομασμένων σε στενά Τραμπ. Την Παρασκευή, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αν ικανοποιηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις τα στενά μπορούν να ανοίξουν ξανά και η κανονική ναυσιπλοεία να αποκατασταθεί μέσα σε 7 ημέρες, προσθέτοντας ότι η επιλογή πλέον ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης του Ιουνίου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτείων, πρόσθεσε ότι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει η αμερικανική πλευρά δεν είναι καινούργιες. Όλες είχαν ήδη καθοριστεί στο μνημόνιο κατανόησης. Η Τεχεράνη πρότεινε ότι
0: αν οι ΗΠΑ άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, ακυρώσουν τις κυρώσεις στις πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου και τηρήσουν μια εκεχηρία που να περιλαμβάνει και το Λίβανο, το Ιράν θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες και θα επαναλάβει τις συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μην χάσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Α. Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπαμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
13: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Ελάτε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
15: Αυτό το ταξίδι ήθελα να το κάνω μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
1: Με ποια?
15: Μόνο μαζί σου.

0: Μόνο μαζί σου.
1: Α, γεια σας. Πάλι εδώ.
0: Με μπερδεύει με κάποιον άλλον. Είναι που έχω κλασική φάτσα.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: λίγο μεγαλύτερο αυτό το κομμάτι αν ήτανε. Όποιος έχει πάει αναφιώτικα, είναι ντάλε κουάλ ίδιο, ε. Δείτε. Άλλο τόσο να ήταν, μαγαζάκια πάνω, με ζευγοπολία.
1: Πας μαγειρεύοντας.
2: Μπράβο, μπράβο,
3: μπράβο.
2: Έτσι καλό. Και εμείς από την Κρήτη στα Κύθηρα
1: ήρθαμε. Πας μαγειρεύοντας.
2: Πας.
0: Πού πας?
2: Στο Κάστρο.
1: Στο Κάστρο. Γυρίζουμε.
2: Βεβαίως.
0: Εσύ πήγες, εγώ πας.
2: Και εσύ θα πας.
0: Και πώς θα πάω?
2: Με τα πόδια.
0: Γιατί σε είδα...
2: Όχι, εγώ είμαι του Τρεχαλιτού.
0: Είναι μακριά ακόμα.
2: Όχι, να το
0: προσπάσω. I love Κρήτη. I love
2: Κρήτη.
0: Περιποιημένες. Ποιος?
2: Κρήτη.
0: Το Κάστρο.
2: Είναι υπέρ.
0: Μα τι κυρία είστε εσείς, τι ωραίο style είναι αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Δεν στείλατε από τη Βενετία. Να πω καλή αναλύτα, ειδικά εσύ είσαι, έχεις αέρα παρισιάνικο. Ναι.
2: Κρατάω το ταπεραμένο.
0: Μα φαίνεται αυτό παιδί μου. Γεια, αγάπη μου, αγάπη.
4: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Υγεία, αγάπη.
1: Καλές εκπομπές να
0: κάνετε. Και καλό νερό.
4: Και καλό φαΐ.
0: Ναι, ναι. Από φαΐ δεν ξέρω.
4: Πάντα καλά.
0: Γεια σας.
4: Γεια σας.

Πάμε τώρα και στο πιο χαρακτηριστικό σημείο του νησιού, το κάστρο, το οποίο χτίστηκε το 13ο αιώνα, τότε που κυριαρχούσαν στο νησί οι Βενετοί. Ονομάζεται και ως μάτι της Κρήτης, γιατί από εδώ βλέπανε τα καράβια που πηγαίναν στην Κρήτη, είτε φεύγανε είτε πηγαίνανε. Πάμε κι εμείς να το δούμε.

0: Με πάγο ή χωρίς. Α, η διαφήμιση. Πάμε γάστρο.
1: Θα πάτε ευθεία.
0: Ναι.
1: Από εδώ, ελάτε, ελάτε.
0: Είναι πόση ώρα από εδώ, δηλαδή.
1: Όχι, αλλά απλώς είναι άλλη φορά. Λιγάκι θα κουραστείτε.
0: Και έχεις να μου πεις κάτι για το κάστρο. Εγώ ξέρω
1: είναι,
0: κάποια πράγματα.
1: Είναι ενετικό.
0: Είναι ενετικό.
1: Ότι.
0: Για γυρίστε.
1: Ευτυχώς που ήρθαν οι ενετοί εδώ, ναι. Γιατί έφεραν πολιτισμό κι αυτοί. Κάποιος από τους ενετούς παντρεύτηκε μία από τη Μονεμβάσια, μία κοπέλα. Οπότε είχαμε και κάποιο μέσο και μας προσέξαν λίγο περισσότερο. Έφτιαξαν γεφύρια.
0: Ναι, και το γεφύρι, ένα γεφύρι είδα.
1: Γεφύρια, δρόμους. Αυτούς τους αναβαθμούς που λέμε.

0: που είδατε για τους χωρικούς να φυτεύουν τα δέντρα, μην φεύγουν τα χώματα και αυτά. Και τελικά, εντάξει, μείνανε κάποια χρόνια εδώ. Τους Τούρκους είχαμε λίγο λιγότερα, ευτυχώς.
1: Οριζόταν και στο μάτι της Κρήτης.
0: Στο μάτι της Κρήτης θα δείτε τον πύργο εδώ πέρα. Από εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται, να σας δείξω. Θα ανεβείτε από εδώ το πλακόστρωτο.
1: Ναι.
0: Λιγάκι το λιγάκι. Αλλά έχει δροσιά σήμερα. Θα ανεβείτε μετά αριστερά. Βλέπετε την πόρτα.
1: Α, ναι.
0: Του κάστρου.
1: Α,

τραβάει αέρας, λέει και αυτό το χωριό. Νομίζω ότι είμαστε στο πιο ψηλό σημείο, αν εξαιρέσουμε αυτό εδώ το κομμάτι που είναι και το μάτι της Κρήτης, μάλλον του κάστρου, και από εδώ οι βραχονισίδες. Και αν δεν φυσούσε και αέρας, καληνύχτα. Μαγεία.

Κεντρική πλατεία υποψιάζουμε ότι είναι εδώ πέρα, γιατί βλέπω Ειρηνοδικείο Κυθήρων, τράπεζα, ΕΛΤΑ, καφενεδάκι, έτσι παραδοσιακά για καφεδάκι, κοντά το γάστρο, τι άλλο να είναι, αυτό. Βεγγέρα, δεν έχω ξαναπάει, έχω συστάσει από το φίλο μου τον Μανώλη εδώ για καλή πάστα μήλου, καφέ, εγώ θα πάω μέσα, παραγγέλνω και το τρώω έξω. Για πάστα μήλου, παρακαλώ.

0: Ναι. Αυτό εδώ είναι...
1: Πασταμήλο,
0: δεν είναι μήλο.
1: Δεν έχει μήλο. Είναι από το μήλο που αλέθουν το σιτάρι.
0: Είναι με ύψιλον. Άρα τα συστατικά της...
1: Είναι αμυγδαλωτό.
0: Ναι.
1: Με βανίλια από πάνω, γλάσο.
0: Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, τηλεόραση 1980, να πέφτουν κάτω εδώ τα υποβρύχια.
1: Καταπληκτική.
0: Να κόψω, με επιτρέπεις.
2: Ναι, ναι.
0: Να σκαλά.

0: να αυτό θα πάρω, ρε. Μου δώσει κυφύρον. Για πάρω κουμπαρά.
1: Γιατί φέτος θα τα οικονομήσουμε. Πάμε μεσά.
0: Ωραία είναι, δεν είναι αυτό το τουριστικό, το παλιακό το kids. Έχουν άποψη, έτσι.
1: Μπω και μέσα.
2: Γεια σας.
0: Μαμά, είσαι θεά, λέει η κουτάλα. Μου δώσε συνταγή και πάμε για μαγειρική. I love Κίθυρα. Ο αξιότιμος κύριος Κόκορας της Πίνδου είναι φυσικά ελληνικός. Εκτρέφεται στον ορεινό όγκο της Πίνδου του νομού Ιωαννίνων. Προέρχεται από φυλή βραδείας ανάπτυξης περίπου 75 ημερών και είναι ο πιο νόστιμος για την επίνδος. Βασικό χαρακτηριστικό της συνταγής να θωρακίσουμε πολύ καλά το κρέας από όλες τις πλευρές.

Αφού αφαιρέσαμε το κοτόπουλο, ρίχνουμε το κρεμμύδι και την πάστα σκόρδου ή σκόρδο και τα σοτάρουμε ελαφρά. Ρίχνουμε τον πελτέ. Τον σοτάρουμε και αυτόν άλλο ένα λεπτό. Σβήνουμε με καλό κόκκινο κρασί. Επαναφέρουμε το κοτόπουλο. Προσθέτουμε χυμό ντομάτας, νερό και βράζουμε για περίπου 40 λεπτά. 10 λεπτά πριν το τέλος ρίχνουμε τα μπαχαρικά. Σερβίρουμε με φιλέ αμυγδάλου.

με νερό. Τσιγαρίζουμε καλά για 5 με 10 λεπτά. Η φρακοσυριανή μας έρχεται φυσικά από τη Σύρο. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο τυρί, κυρίως από αγελαδινό, με προσθήκη ελάχιστου εγωπρόβειο γάλακτος. Με βάση την παραδοσιακή συνταγή, η γραβιέρα οριμάζει για τουλάχιστον 3 μήνες σε ιδανικές συνθήκες. Και μπορείτε να τη βρείτε στα ράφια ακόμα και σε παλαιωμένη μορφή, όπως εμείς εδώ, έως 8 μηνών. Ρίχνουμε μείγμα ζατάρ ή ρίγανη. Προσθέτουμε τώρα τη φρακοσυριανή σε χοντρά ακανόνιστα κομμάτια. Σβήνουμε με λεμόνι και σερβίρουμε με μπόλικο ψωμί.

0: ακούω μουσική, μυρίζω, χώνομαι.
1: Γεια σας.
2: Χαίρετε. Τι κάνω.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Τι κάνετε. Δεν μην πιστεύω να ενοχλώ.
3: Όχι.
1: Όχι, όχι.
2: Ξέρετε τι κάνω εγώ.
1: Τι κάνετε.
2: Ό,τι δεν κάνετε εσείς τώρα.
3: Α,
2: όπου μυρίζω φαΐ και ακούω μουσική, μπαίνω στα σπίτια.
1: Καλά κάνετε. Πολύ καλά.
2: Φεύγω ή φεύγω.
1: Όχι, να καθίσετε, να καθίσετε.
2: Ε?
1: Να καθίσετε.
2: Σίγουρα.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Αλήθεια.
1: Βέβαια.
2: Φράτσια.
1: Σας δεχόμαστε, ναι, φράτσια.
2: Νομίζω ότι έκανα γύρω στα 20 λεπτά να έρθω από το λιμάνι.
1: Βέβαια.
2: Καλά, πόσο είναι, κανένα 13 χιλιόμετρα είναι.
3: Τόσο. Παραπάνω.
2: Παραπάνω.
3: Παραπάνω.
2: Είστε πολύ εδώ. Είναι το πρώτο σπίτι που βρήκα και μπήκα.
1: Ναι, μπράβο. Καλώς ήρθατε. Είσαστε τυχεροί.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Εσείς διάβρομαι δίπλες για γάμο.
2: Για γάμο.
1: Για γάμο, βέβαια.
2: Και τι παίζεις, τι.
3: Εδώ παίζω με τον ηφικό, γιατί βεβαίως κάτι πρέπει να πούμε για να πάνε καλωρίζικα για τα αντρόγενα που θα τα δεχτούν στο γάμο του. Ναι. Είναι το απαιτούμενο τροπάρι.
2: Δηλαδή όταν γίνεται εσύ είσαι εδώ και βαρά.
3: Ναι, παίζουμε και έχουμε κόσμο εδώ πολλούς και παλεύουμε, αλλά τώρα εδώ είναι και η Ελένη εδώ που είναι η πιο κατάλληλη από όλους. Για αυτή τη δουλειά.
2: Η Ελένη είναι η μάστερ.
3: Βεβαίως.
2: Πώς λέγεται το αυτό που κάνετε.
1: Ξέρω τι έκανε.
2: Και τα κάνουν στους γάμους, όπως κάνουν στην Κρήτη, ε.
1: Ναι, για τους γάμους.
2: Έχουν κάποια διαφορά που με την Κρήτη. Τα ξέρω τι έκανα.
3: Τι συνταγή.
1: Διαφορετικά είναι. Συνταγή διαφορετική.
2: Μην έχουμε τίποτα κοντρές.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Κάνουμε διαχωρισμούς.
1: Όχι, ωραία πράγματα.
2: Έχετε και ωραία μέλη εδώ.
1: Αγνά πράγματα.
2: Αγνά πράγματα. Ναι. Βλέπω λίγο σκούρο το ζυμάρι.
1: Ναι, μα είναι με αυγά.
2: Που
1: ζυμωμένο.
2: Είναι με αυγά.
1: Με αυγά.
2: Λοιπόν, τι έχεις βάλει εδώ, γρήγορα.
1: Έχουμε βάλει αυγά. Λίγη σόδα με λίγο λιμονάκι, το στύψαμε, λίγη ζαχαρούλα και τα χτυπάμε πολύ.
2: Και είναι ψηλοφρατάκι, ωραίο.
1: Το χτύπημα είναι το καλύτερο. Πρέπει να χτυπηθούν πάρα πολύ.
2: Να φρατέψουν καλά.
1: Να γίνει σαν κρέμα το αυγό.
2: Σαν μαρέγκα.
1: Ναι, σαν μαρέγκα.
2: Ναι. Ναι. Ωραία. Ανοίγεις τη ζύμη, φτάνει.
1: Το ζυμώνεις.
2: Ναι.
1: Και μετά τα.
2: Αφού σε πέτυχα τώρα.
1: Δουλεύουμε να ξεκουραστεί λίγη ζύμη.
2: Ναι.
1: Και μετά τα δουλεύουμε πολύ και το ανοίγουμε.
2: Εγώ τώρα μισό λεπτό. Σε πέτυχα. Έχει αέρα σήμερα. Ναι. Σε διαδικασία δεύτερη, τρίτη, έχει κι άλλα. Εδώ πέρα έχει κι άλλα.
1: Έχουμε φτιάξει.
2: Είμαι τυχερός, λοιπόν.
1: Είσαστε τυχεροί.
2: Και τώρα ανοίγεις το πας.
1: Τώρα τα ανοίγω τα φύλλα. Ναι. Να τελειώσουμε, να κάνουμε για γάμο.
2: Κάνε ό,τι έκανες και πες ότι εγώ δεν είμαι εδώ.
1: Α.
2: Έτσι, έφυγα εγώ.
1: Ναι.
2: Εγώ μπήκα,
1: ναι.
2: Έφυγα.
1: Ναι, ναι.
2: Κάνε τη δουλειά σου εσύ.
1: Εντάξει, ωραία.

0: σκουπίσαμε, κουφώσαμε, ζυμώσαμε και τώρα...
1: Τώρα θα τα
0: μελώσουμε.
1: Θα μελώσουμε, ναι.
0: Λοιπόν, άκουσε με να σε ρωτήσω μάλλον κάτι θέλω. Αυτό είναι μέλι αραιωμένο ή έχεις βάλει και
1: σιρόπι? Όχι, δεν το αραιώνω με το μέλι.
0: Απλά το ζεσταίνεις, ναι, δεν βάζεις καθόλου νερό ή σιρόπι?
1: Όχι, καθόλου, καθόλου τίποτα.
0: Καβουρδίζεις σουσάμι.
1: Το σουσάμι και ρίχνουμε σουσάμι.
0: Πάει και το μέλι μέσα στα κουφώματα.
1: Ναι. Ε? Ναι, ναι, ναι, και μετά ρίχνουμε σουσάμι και μετά λίγη κανέλα.
0: Και θα ρίξω εγώ από πάνω.
1: Μπράβο.
0: Από ψηλά. Να κολλήσει το σουσάμι.
1: Ναι, ρίξε.
0: Και μετά κι άλλο. Φτάνει.
1: Σε όλα. Εκεί.
0: Να πάει παντού.
1: Παντού, βέβαια. Παντού.
0: Όλοι, εδώ, δεν το λυπόμαστε. Δεν το λυπόμαστε. Και εδώ.
1: Έλα, εντάξει.
0: Και παίρνω και λίγη κανέλα.
1: Ρίξε και κανέλα. Έτσι, έτσι.
0: Να, με το χέρι.
1: Α, δεν έχει.
0: Με το χέρι. Έχει.
1: Έχει τρυπητό.
0: Έχει τρυπητό. Καλύτερο από το χέρι υπάρχει, μωρέ.
1: Έλα, ρίξε με το χέρι. Άτο. Ρίξε λίγη ακόμα.
0: Θε κι άλλη. Όσο θε. Πάμε.
1: Εκεί.
0: Και εκεί. Πάρ' την όση κανέλα δεν θα. Μαύρο θα το κάνω. Την κανέλα. Και συνεχίζεις. Αυτό.
1: Ναι.
0: Μία. Αυτό. Να σε κεράσω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να κεραστώ.
1: Η ώρα η καλή. Καλά Στέφανα.
0: Καλά Στέφανα. Να έχουμε. Καλό περάσουμε.
1: Και το γρηγορότερο. Πάντα συγχαρές.
0: Άλλα αυτά.
1: Έτσι λέμε.

0: Οπότε αν είσαι στα Κύθυρα, κάνεις απαραίτητο στάση στο Λιβάδι, πας πίσω στον Πιέρο, ένα από τα πιο ιστορικά εινομαγειρία του νησιού. Πάμε να μάθουμε, πάμε να δοκιμάσουμε. Είμαστε στο πιο ιστορικό
1: μαγαζί του νησιού.
0: Εινομαγειρίο, προϋπήρχε και καφενείο.
1: Βέβαια.
0: Είσαι τέταρτη γενιά.
1: Βέβαια.
0: Και συνεχίζεις τι.
1: Βέβαια.
0: Τι,
1: προσπαθούμε πάλι και με την παράδοση που έχουμε και την ιστορία που έχει αυτό το μαγαζί να το διατηρήσουμε και να εξυπηρετήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε όλο τον κόσμο. Έτσι, διότι έχουμε μια ιστορική κληρονομιά από τους γονείς μας, από τον παππού μου, από τη γιαγιά μου που εκείνοι ουσιαστικά έστησαν όλο αυτό το μαγαζί και μπορώ να πω ήταν και οι πρώτοι στο νησί.
0: Πότε που προχώρησε το πρώτο?
1: Ο παππούς μου ο Μανώλης το 1922 έφτιαξε ένα μαγαζάκι εκεί μπροστά που είναι οι πόρτες. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Φανταστείτε βέβαια ένα μαγαζάκι που ήταν μικρό, δεν ήταν μόνο εινομαγειρίο, ό,τι είχε εποχή, γιατί μιλάμε για μια εποχή φτωχή για την Ελλάδα. Και παράλληλα έκανε ό,τι άλλο μπορούσε. Είχε και τα ζώα του, είχε και την οικογένεια, ό,τι μπορούσε έκανε. Στην πραγματικότητα το μαγαζί αυτό ήταν πάντα εινομαγειρίο και προσπαθούμε να το διατηρήσουμε έτσι. Σεβόμενοι αυτή την παράδοση. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Έτσι, φτιάχνουμε το μπούτι το χοιρινό στο φούρνο ψητό λεμονάτο με πατάτες λεμονάτες που θα το δοκιμάσουμε μετά. Αυτό περίπου εδώ μέσα είναι 60 με

0: 70 χρόνια. Δεν έχει λείψει ποτέ αυτό το φαΐ. Έχει γίνει αποδεκτό από τους πάντες. Και το κάνουμε όπως και για λόγους ιστορικούς. Όπως το κάναμε πάντα.
1: Η φιλοσοφία του μαγαζιού με λίγα λόγια είναι μαγειρευτά φαγητά ημέρας.
0: Μαγειρευτά φαγητά ημέρας, φρέσκα, καλής ποιότητας υλικών. Αυτό για μένα παίζει τον πρώτο ρόλο στη μαγειρική, η ποιότητα των υλικών. Και λίγη σκάρα, αναλόγως και τα τραπέζια και τον κόσμο. Και πάμε τώρα στην κουζίνα να δούμε ποια είναι η δύναμη και η ψυχή αυτού του μαγαζιού. Έτσι, η ψυχή αυτού του μαγαζιού είναι η Λιάννα που είναι εδώ 30 χρόνια και έχει δώσει τη ζωή της.
1: 30!
0: Και τη ζωή της ολόκληρη και αυτή και τα κορίτσια που είναι
1: την
0: μέσα.
1: Την προσέχεις ως κόρη οφθαλμού.
0: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία. Πάμε. Ελάτε μέσα. Όταν ήταν η κουζίνα αυτή, το 1/3 αυτής που βλέπετε, τα άλλα 2/3, δηλαδή από εδώ μέχρι εκεί, ήταν ένα υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν εγώ, η μάνα μου, ο αδερφός και ο πατέρας μου. Αυτό ήταν το σπίτι μας.
1: Όλα.
0: Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Αυτό ήταν όλο. Έτσι. Εδώ μέσα γίναν όλα. Μετά λοιπόν σιγά σιγά μεγαλώσαμε την κουζίνα, την επήγαμε μέχρι εδώ περίπου στη μέση και το 1992, αν θυμάμαι καλά, την επεκτείναμε μέχρι πίσω και είναι στην έκταση που
1: από τότε
0: έχει
1: δύναμη εδώ.
0: Λοιπόν, όχι. Τη δύναμη αυτή την έχω περίπου 30 χρόνια, δηλαδή από το 1996, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι είναι ακριβώς 30 χρόνια πάντως. Λοιπόν, και βρήκαμε αυτή την κοπέλα εδώ, τη Λιάννα, η οποία, έλα εδώ, η οποία είναι η ψυχή εδώ αυτού του μαγαζιού.
1: Βέβαια.
0: Και κυρίως
1: από πού κατάγεται.
0: Είναι Πόντια.
1: Α, γι' αυτό μαγειρεύεις καλά.
0: Έλα από εδώ. Έμεινε με τη μητέρα μου όσο ζούσε η μητέρα.
1: Κάνεις και χιγγέλια και τέτοια.
2: Ναι.
0: Τα πάντα.
1: Αυτή την ωραία τη μελιτζάνα με την τυλιχτή που έχει σκόρδο και καρύδι την κάνεις.
2: Αυτά είναι ποντιακά.
1: Ποντιακά είναι αυτά.
0: Η Λιάννα έμεινε με τη μητέρα μου 10 χρόνια όσο μπορούσε και όσο ζούσε η μητέρα μου. Και δούλεψε μαζί της και έμαθε και πέντε πράγματα. Αλλά από μεράκι και αγάπη εξελίχθηκε σε τέτοιο βαθμό που μπορούμε σήμερα να βγάζουμε φαγητά για πολύ
1: τι
0: κόσμο.
1: Τι πρέπει να δοκιμάσουμε από σένα.
0: Είναι μουσακάς, είναι μελιτζάνα παπουτσάκια. Είναι το χοιρινό, αυτό το ψητό του φούρνου, όπως το κάναμε πριν 60-70 χρόνια. Είναι το ίδιο ακριβώς.
1: Έτσι, αγκινάρες.
0: Αυτή είναι η αγκινάρα μεράκα. Αυτό είναι η πανσέτα του φούρνου, η γουρνοπούλα που λέμε. Έχουμε βάλει ένα κοκοράκι.
1: Με το δέρμα πάνω.
0: Με το δέρμα, ένα κοκοράκι κρασάτο, πολύ ωραίο.
1: Α, θέλω να πω μετά μικρή.
0: Θα τα δοκιμάσω.
1: Ναι.
0: Φτιάξαμε παστίτσιο σήμερα. Έτσι, πολύ ωραία. Φτιάχναμε πολύ περισσότερα αναλόγως και την εποχή και τη δουλειά, βέβαια.
1: Είμαι έτοιμος. Τα είδαμε, τώρα θα τα γευτούμε. Θα ξεκινήσω μόνος μου, έχω και τον φίλο μου δίπλα τον Ιβ εδώ, τον Ελβετό, ο οποίος απολαμβάνει eggplant and grilled cheese with a Greek bread, olive oil and l'oregano. Και έχουμε τώρα εδώ. Cheers. Ιβ, Βασίλης εγώ. Λοιπόν, φάβα να φας, φάβα. Κοκοράκι εδώ, κοτόπουλο κοκκινιστό στη Φάδο, εδώ θα παίξει μπάλα ο Πινέλ. Πιέρος, παιδιά, έρχεσαι εδώ και φεύγεις, έρχεσαι το μεσημέρι και φεύγεις το άλλο μεσημέρι. Δεν τρώω, κόβω, δείξε εδώ παστιτσάκι, δείξε εδώ και τα αγαπημένα μου πελοφάστορα, δείξε το λεμόνι, φάβα, γιατί έχω πίσω και τα φιλαράκια μου, περιμένουν να φάνε κάτι. Τα λόγια είναι περιττά. Στην υγειά σας. Στην υγειά σου. Τι θέλεις από μένα, στην υγειά σου λέω. Γεια μας!
3: Γεια μας!
1: Κόκαλο!
3: Μας μαγειρεύοντας.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Κύριε Σούλα!
6: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
7: Σιγά το πεπρωμένο.
8: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
7: Με ποιον?
8: Με την εξυπηρέτηση πελατών Νόδο Μόρ.

0: Είναι φανταστική.
1: Σιγά το πεντάστερο.
2: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια, σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαραίων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
5: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1. Creta24.gr.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά!
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
3: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
9: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Ακόμα κοιμάται ακόμα. Σήκω Μαρία από το κρεβάτι, έχουμε δουλειά. Σήκω. Σήκω σου λέω.
1: Η φωνή μου προδίδει ότι είναι πρωί. Εγώ θα σου πω καλημέρα. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Το σπίτι πίσω μου, Σκήνος, θα το βρείτε booking. Φιλοξενεί μια οικογένεια άνετα, μέχρι και 6 άτομα. Είναι σπίτι κανονικό, έτσι. Και να ευχαριστήσω φυσικά την κυρία Μαριέτα Παυλάκη. Είναι φράτσια, είναι όλα δίπλα, είναι όλα κοντά. Πάμε εμείς.

κάθε χριστιανός οφείλει να επισκεφτεί την Ιερά Μονή της Μυρτιδιώτισσας. Γύρω στο μισάωρο είναι από την πόλη, από τη χώρα. Γιορτάζεται 24 Σεπτεμβρίου.

είμαστε στο σημείο που βρέθηκε εικόνα. Η εικόνα βρέθηκε 13ο με 14ο αιώνα περίπου. Βρέθηκε από ένα βοσκό, ο οποίος προηγουμένως είχε δει σε όραμα την Παναγία να του ύψαξε να με βρίσει με εδώ από καιρό. Έχω έρθει να προστατεύσω εσύ και τους κατοίκους του. Η εικόνα βρέθηκε ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο. Ήταν μικρότερη σε μέγεθος από την εικόνα που έβλεπαν. Η αυθεντική εικόνα είναι στον πάνω ναό. Το αντίγραφο είναι στον κάτω ναό. Αυτή ακριβώς η εικόνα που βλέπουμε τώρα. Ο βοσκός βρήκε την εικόνα γύρω στον 16ο με 14ο αιώνα, 24 Σεπτεμβρίου, 12η μεσημερινή. 12 το μεσημέρι βρίσκεται την εικόνα. Η εικόνα ήταν μαύρη και είναι μαύρη η Παναγία με την ιδιότητα, διότι λέγεται, ήταν εκτεθειμένη στα στοιχεία της φύσης 6 με 7 αιώνες πριν βρεθεί. 6 με 7 αιώνες πριν βρεθεί, εγώ σε αυτό το σημείο ήταν εκτεθειμένη στην υγρασία, στον ήλιο και προέρχεται από ένα πλοίο το οποίο πήγαινε από Κωνσταντινούπολη στην Κρήτη, φυγάδευε εικόνες την περίοδο των εικονομαχιών. Φυγάδευε εικόνες στην Κρήτη και εδώ απ' έξω, στα ανοιχτά των αντικυθύρων, ναυαγεί και λέγεται πως η εικόνα ξεβράστηκε και έφτασε σε αυτό το σημείο. Τα νερά τότε ήταν πιο ψηλά και ξεβράστηκε σε αυτό το σημείο ανάμεσα στις μυρτιές. Βρήκε λοιπόν ο βοσκός στην εικόνα, λέγεται ότι εμφανίστηκαν και αποτυπώθηκαν τα χαρακτηριστικά της Παναγίας πάνω στην εικόνα, ώστε να ξέρει πως είναι εικόνα που έψαχνε. Διότι ήταν μαύρη στα χαρακτηριστικά της. Όταν βρήκε την εικόνα, την πήρε στο σπίτι, το σπίτι είναι εδώ και πάνω, και 24 απόγευμα, 25 Σεπτεμβρίου το πρωί. Η εικόνα εξαφάνισε το σπίτι. Ψάχνει το χώρο του μέσα, ψάχνει το σπίτι του και αντιλαμβάνεται ότι μάλλον την έχουν κλέψει. Ξεκινάει να ψάχνει να βρει την εικόνα στην ίδια διαδρομή από την οποία είχε βρει και ερχόταν. 25 το μεσημέρι βρίσκει πάλι σε αυτό εδώ το σημείο την εικόνα. Αυτό έγινε τρεις φορές μέχρι να κατανοήσει ότι πρέπει να ξεκινήσει να χτίσει τον νόσο αυτό εδώ το σημείο. Η εικόνα λέγεται πως είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Εδώ έχουμε κερίνα ονόματα μωρών. Είναι προσφορές από τα ζευγάρια που δεν μπορούσαν να κάνουν παιδάκι. Έρχονταν στην Παναγία, προσεύχονταν, έκαναν παιδάκι και αφού έκαναν παιδάκι έφεραν ένα κέρινο ομοίωμα σαν ευχαριστώ στην Παναγία. Από τα πιο πρόσφατα είναι αυτά εδώ πέρα, ειδικά αυτό εδώ, το έφερε μια κυρία που σε ξανά ξενάγησε πρόσφατα, μπήκε το λόγο μια κυρία και μου είπε ότι το έφερα εγώ, μου λέει, είχα έρθει πέρυσι το Σεπτέμβριο να προσευχηθώ στην Παναγία για την κόρη μου, δεν μπορούσε να κάνει παιδάκι με τίποτα. Για χρόνια προσπαθούσε να κάνει παιδάκι, δεν μπορούσε να κάνει παιδάκι. Ήρθα στον κάτω ναό, εδώ που βρέθηκε η εικόνα, στο σημείο που βρέθηκε η εικόνα, και προσευχήθηκα στην Παναγία για να κάνει παιδί. Μετά από 15 μέρες, η κόρη της εμνέκειος. Αυτό είναι από τα πιο πρόσφατα και θα μπορούσαμε να πούμε με βάση τα τάματα εδώ, που είναι θαύματα, ότι η κεντρική ιδιότητα της Παναγίας του Μυρτιδιωτής, όπως βλέπουμε εδώ, όπως ακούμε στις ιστορίες διαζώσεις ή από το τηλέφωνο, είναι για τα άτεκνα ζευγάρια να κάνουν παιδί και για τα παιδάκια τα οποία είναι άρρωστα. Πάμε στο 18ο αιώνα, εποχή του Ιπποκρατία, στην Κωνσταντινούπολη. Είναι μια μουσουλμάνα, της οποίας το παιδάκι αρρωσταίνει παράλυτο. Για καλή της τύχη έχει μια υπηρετρία, η οποία έχει καταγωγή από τα Κύθυρα. Και έτσι προτείνει, θέλει να κάνει μια προσευχή στην Παναγία τη Μητριδιώτησα, η οποία, όπως είπε, κάνει λέει καλά τα παιδάκια. Η μουσουλμάνα στην απόγνωσή της το δέχτηκε, έκανε προσευχή στην Παναγία τη Μητριδιώτησα. Έγινε καλά το παιδί, της περπάτησε κανονικά, έγινε χριστιανή και ξεκίνησε με αυτές τις δύο λαμπάδες που βλέπουμε εδώ, 18ο αιώνα, έτσι, με πλοίο από την Κωνσταντινούπολη για Κύθυρα, για να ευχαριστήσει την Παναγία. Όταν ήρθε όμως εδώ στο ναό, στην είσοδο, οι άνθρωποι του ναού δεν την άφησαν να περάσει μέσα, γιατί φοβόταν πως είχε πυρίτιδα, ανάψουν το φυτίλι και γίνει έκρηξη. Η μουσουλμάνα στεναχωρήθηκε πάρα πολύ και προσπαθόταν έξω από τον ναό, ώστε να περάσουν οι λαμπάδες μέσα, γιατί τόσο κόπο έκανα για να επιβληθεί το τάμα. Φοβόταν ότι θα μείνουν έξω οι λαμπάδες και θα λιώσει το κερί, θα ξεχαστεί και δεν θα πληρώνεται το τάμα. Τελικά, μετά από μερικές μέρες, βρέθηκε τρόπος να ελεγχθούν οι λαμπάδες, τα κεριά τα μεγάλα μέρη.

0: ασφαλές τρόπο και πέρασαν τα κεριά μέσα. Όταν τα πέρασαν μέσα, παρατήρησαν ότι είχαν αποτυπωθεί δύο φιγούρες. Δεν υπήρχαν οι φιγούρες αυτές, μιλάμε τώρα εποχή Δημοκρατίας. Είχαν αποτυπωθεί δύο φιγούρες πάνω στα κεριά. Και ήταν η Παναγία, κρατάει το Χριστό και εδώ και εδώ. Και μάλιστα είναι Παναγία με το γιο της, δηλαδή είναι μαύρο το πρόσωπο εδώ και εδώ.
1: Και μένα το μάτι μου κέρδισε και νόμιζε ότι είναι.
0: Ότι ήταν.
1: Ναι.
0: Όχι όμω. Είναι αποτυπώσεις.
1: Αποτυπώθηκαν όσο ήταν έξω.
0: Όχι, όταν πέρασαν μέσα.
1: Όταν πέρασαν μέσα.
0: Παρατήρησαν ότι αποτυπώθηκαν αυτές οι δύο μορφές, οι δύο φιγούρες. Έχω και άλλη μια ιστορία με αποτυπώσεις, αν θέλεις να πούμε.
1: Όντως μοιασμένη,
0: Είναι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή εδώ είναι.
1: Ειδικά αυτό.
0: Αν παρατηρήσουμε. Είναι σαν υπέρφωση και εδώ διαγράφεται και εδώ είναι μια γυναίκα της οποίας η επιστήμη της είπε να κάνει παιδάκια. Ήρθε σε αυτό το μέρος, στον κάτω ναό, όπως ευχήθηκε στην Παναγία, έκανε δύο παιδάκια και όταν έφερε τα δύο τάματα είναι καθαρό κερί, είναι κέρινα πιάτα και όταν τα έφερε σε αυτό το σημείο ήταν τυλιγμένο με χαρτί. Τα ξετύλιξαν γράφω και εδώ πέρα και παρατήρησαν ότι έχουν αποτυπωθεί τα έμπρια τη ένα εδώ και ένα στο δίπλα πιάτο.
1: Καλά,
0: και στο δεύτερο είναι σαν υπέρυξη.
1: Εδώ είναι ξεκάθαρο, έτσι.
0: Είναι σαν υπέρυξη. Ναι, όσοι το βλέπουν εδώ πέρα, σαν
1: το
0: δεύτερο, ότι αποτυπώθηκαν τα έμπρια τη πάνω στο μπάτο των κελιών.

Για το dressing, 1/4 της σκούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές ξύδι βαλσαμικό ή ξύδι με ρόδι για επιπλέον γεύση, 1 κουταλιά μέλι, 1 κουταλιά μουστάρδα, αλάτι και πιπέρι και αναδεύουμε. Κόβουμε σε λεπτές φέτες μήλα ζαγορίν ή και σπιρτόξυλα, αλλά και πράσινα μήλα.

σπόρους ροδιού, αποξηραμένα κράμπερις και ψημένα καρύδια πεκάν. Τη σαλάτα μας θα την απογειώσει ένα ιδιαίτερο τυρί, τυρί κοπανιστή, μας έρχεται από τη Σύρο και την Τυροσύρα. Θερματίζουμε μπουκές ούζου με χωριάτικο προζύμι. Αφράτες μπουκές, τσικνάκι.

Το top χριστουγεννιάτικο ιταλικό πανετόνε θα το φτιάξετε τώρα εύκολα και γρήγορα. Σχετικά πάντα. Μέσα στο βιολογικό αλεύρι Αγρόκτημα Αντωνόπουλου προσθέτουμε αλάτι, ξερή μαγιά, καστανή ζάχαρη, ψύχα φιστίκι, υγρή βανίλια και ανακατεύουμε. Μέσα στον κάδο βάζουμε το ελαφρώς μαλακωμένο λιωμένο σε θερμοκρασία δωματίου βούτυρο, τα αυγά και το γάλα και χτυπάμε ελαφρά. Τώρα προσθέτουμε το αλεύρι. Ανακατεύουμε ξανά. Φυσικά δεν παραλείπουμε το ξύσμα πορτοκαλιού.

προσθέτουμε το υπόλοιπο παγωμένο βούτυρο, συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να πάρουμε μια εύπλαστη ζύμη. Αυτή είναι η τέλεια ζύμη για πανετώνε. Αφήνουμε πίσω στον κάδο για μια ώρα να διπλασιαστεί αυτή η ζύμη. Αφού διπλασιαστεί η ζύμη, την ανοίγουμε, ρίχνουμε τα φρούτα και ξαναδιπλώνουμε. Εδώ μπορούμε να βάλουμε και σοκολάτα, τρίμα. Δεν βάζουμε αλεύρι, δουλεύουμε μόνο με βούτυρο στα χέρια μας. Το βάζουμε μέσα σε φόρμα πανετώνε και τα αφήνουμε να διπλασιαστεί πάλι.

για να σας κατευθύνω τώρα, γιατί πείτε ότι έρχεται κάποιος από εσάς στα κύθρα, ρε παιδί μου, και θέλετε να πιείτε την παραδοσιακή φατουράδα, ένα ειδίποτο. Έρχεσαι στον ποταμό, στο χωριό. Φυρογή, πάμε μέσα να μάθουμε πώς γίνεται, από τι αποτελείται. Να περάσετε το αυτοκίνητο και εμείς θα μπούμε μέσα.

0: Γεια σου ρε Γιάννη.
1: Καλώς Βασίλη.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσύ?
0: Τη τζίπησα την πρώτη φαντουράδα.
1: Την βρήκες, ε?
0: Ναι. Θα την κλέψω, θα την κλέψω. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, αλλά μπαίνοντας και διαβάζοντας, υποψιάζομαι ότι μοιάζει λίγο με την κανελάδα, αλλά έχει αλκοόλ.
1: Ναι. Έχει βάση το τσίπουρο, κανέλα, γαρίφαλο και ξύσμα μανταρινιού. Είναι τοπικό λικέρ των Κυθύρων.
0: Το φτιάχνεις μόνο εσύ?
1: Ναι, το φτιάχνανε, κυρίως κρατάει από την Ενετοκρατία, το φτιάχνανε στη χώρα.
0: Α, ναι, κρατάει από τότε.
1: Από την Ενετοκρατία, το όνομά του είναι ενετικό.
0: Τι
1: είναι,
0: σημαίνει φατουράδα?
1: Το φτιαχτώ, το κατασκευαστώ, το φτιάχνω και έχει κανέλα γαρίφαλο, πάντα ένας περιοδοειδές. Εμάς σε συγκεκριμένη συνταγή του από το οποίο μας έχει μανταρίνι.
0: Α, ωραίο θα είναι.
1: Ναι, συνοδεύεται κυρίως, είναι ειδίποτο, συνοδεύεται μετά το φαγητό. Οι τόπιοι το βάζουν πολύ και στον ελληνικό καφέ. Που βάζανε η κονιάκ, βάζουν τη φατουράδα εδώ. Ή πολύ
0: μαζί με τον ελληνικό καφέ συνοδεύουν και ένα σφινάκι φατουράδα.
1: Βέβαια. Όχι, μέσα στον ελληνικό καφέ. Μέσα στον ελληνικό, στάζουν λίγο φατουράδα το χειμώνα.
0: Λίγες σταγόνες.
1: Και πολλοί νοικοκυρές εδώ το βάζουν όταν κάνουν το κοκκινιστό, αντί να ρίχνουν όλα τα κανέλες γαρίφα αυτό, το σβήνουν το κρέας τους με αυτό. Οπότε παίρνει πολύ ωραία γεύση.
0: Και μέσα σε αφέψιμα θα ήταν ωραίο.
1: Βέβαια. Και πίνεται πάρα πολύ παγωμένο. Το καλοκαίρι ειδικά μπορεί να το πιει κάποιος πολύ παγωμένο. Γιατί επειδή έχει και το τσίπουρο, δεν κρυσταλώνει μέσα. Και αντί να βάλεις παγάκι, είναι καλύτερα να το πιει πολύ παγωμένο.
0: Εμένα, επειδή δεν μου αρέσει καθόλου το ρακόμελο, υποψιάζομαι ότι αυτό θα μου κάνει κλικ. Γιατί καταρχάς μου αρέσει. Η κανέλα και το γαρίφαλο, ναι, αλλά μου αρέσει που έχει περιοδοειδή. Δηλαδή
1: αυτό κάνει τη διαφορά. Και είναι και διπλή απόσταξη του τσίπουρου, που είναι πολύ
0: βασικό.
1: Τότε
0: έχω
1: αυτό.
0: Διπλό λόγο να δοκιμάσω.
1: Βεβαίως.
0: Απιούμε ένα λίγο.
1: Ναι, βέβαια, θα σου πάλι.
0: Είσαι ο μοναδικό στο νησί που το.
1: Το μοναδικό ποτοπίο, ναι, στο νησί. Δεν υπάρχει άλλο ποτοπίο.
0: Τρελαίνουμε για φέτο τα βουλιαράκια.
1: Ναι. Είναι τη γιαγιά και αυτά.
0: Εντάξει, περιμένει. Α, άκου τώρα.
1: Η συνταγή είναι πρώτη οικογενειακή συνταγή που την έχουμε βρει από την πρώτη γιαγιά μου και εμείς την τελειοποιήσαμε, τη φτιάξαμε
0: με πρώτη. Με πήγε λίγο με το που μου ήρθε η πρώτη, λίγο στο κονιάκ, αλλά μετά όχι, γιατί σκανταρώματα.
1: Πήγε στα δανειαστές.
0: Να είσαι καλά. Υγεία. Σε ευχαριστώ που μας έκλειες.
1: Να είσαι καλά. Και
0: τον Γιάννη τον πήρα, τον ξαναπήρα, γιατί ο άνθρωπος είχε δουλειές, τελικά ο Θεός ήθελε
1: βέβαια,
0: να βρεθούμε.
1: Βέβαια.
0: Για απίθανο.
1: Πώς φάνηκε.

0: Να πέθανε ο ίδιος.
1: Ωραίο.
0: Ναι. Αυτό θα μπορούσα να το πίνω. Mm. Δεν μπορώ να πιω ρακόμε, δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι, που είναι και στη μόδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ίσως επειδή ζεσταίνεται αυτό και όλα και ανεβάζει.
0: Ναι, με ζαλίζει με, και γενικότερα τα γλυκά όχι. Ναι. Αυτό είναι τόσο όσο. Δεν μου αρέσει το πολύ γλυκό εμένα.
1: Εμείς έχουμε αφαιρέσει όσο γίνεται περισσότερο να έχει πολύ ζάχαρη, μπράβο, να μην είναι τσιπικτό και να θυμίζει περισσότερο τσίπουρο παρά να είναι τσιπικτό.
0: Και μπορείς να κάνεις χίλια δυο παιχνίδια τώρα εδώ με αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Από φαγητό και... μέχρι.
1: Ναι, ναι, ναι, και σε κοκτέιλ το βάζουν και σε οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Πού είδα κοκτέιλ με φατουράδα, στην παλιά, στο κάστρο.
1: Στη χώρα κάνουν. Στη χώρα.
0: Με στα... πορτοκάλι το είχε νομίζω.
1: Μπορεί, μπορεί, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Ταιριάζει πολύ.
0: Ωραία, δεν σε κουράζω, δεν έχει.
1: Καθόλου, καθόλου. Λέει κυρίως ναι, η φατουράδα και τώρα το καλοκαίρι έχουμε και διάφορα άλλα τοπικά προϊόντα από όλο το νησί.
0: Φυρογή τι σημαίνει?
1: Φυρός είναι το οικογενειακό επίθετο.
0: Ναι.
1: Και φυρογή, επειδή ασχολούμαστε με τη γη, αυτά είναι το παρατσούκλι μας, θα το πούμε στα κύθερα.
0: Και αν κάποιος θέλει να παραγγείλει από την υπόλοιπη Ελλάδα ή όπου μας δει, ας πούμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως μπορεί. Υπάρχει βέβαια το φυρογή, είναι από το πλοίο φυρογή. Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Στην υγεία σου, εγώ θα πιω κι άλλη γιατί μου άρεσε, αλήθεια. Αλήθεια το πιω. Που δεν πίνω. Ψέματα. Ωραία, παγωμένο αυτό.
1: Θα φέρω παγωμένο.
0: Θες κι εσύ. Γεια σου.

μιας και ήπιαμε φατουράδα εδώ δίπλα στο ποταμό, απολαύστε και την τοξωτή γέφυρα, γιατί θα πάμε και στην άλλη, μέσα στη χώρα.

0: άλλο αξιοθέατο, η γέφυρα Κατουνίου, χτισμένη από τους Άγγλους το 1823. Και κάπου εδώ μπλοκάρω και παίρνω τον ειδικό. Να δούμε, τον βρούμε. Όχι ειδικό, τον ειδικό. Και πολύ άσχολο. Η ατζέντα του μπορεί να είναι γεμάτη.
1: Έλα!
0: Πού είσαι, χάζεται. Πού είσαι, Παναγία μου?
1: Εγώ εδώ που είμαι δεν με βρίσκει κανένας.
0: Ούτε εμένα. Γέφυρα Κατουνίου. Έχω μπλοκάρει και δεν ξέρω την ιστορία. Έχω μπλοκάρει. Μόνο το.
1: Ιστορία...
0: Ναι, για ρίχτη. Για ρίχτη. Μ' ακούς? Εδώ δεν έχει σήμα, παιδιά. Πάμε λίγο.
1: Λίγο κάτω που είμαι κόβεται και το σήμα.
0: Ναι.
1: Κάτω...
0: Για πες.
1: Εγώ κάπου ψηλά.
0: Σε περιμένω, εγώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πώς πήγε σήμερα? Ηρέμησες καθόλου?
1: Μένα μου λες, σκάβω τώρα εδώ και βγάζω από ένα λες τέκο μέσα πυλού, ζάστα. Μονάκουε. Ήταν ένας Εγγλέζος διοικητής, λέει, και αγάπα μία κοπέλα.
0: Ναι.
1: Και λέει η ιστορία ότι επειδή δεν μπορεί να λαγκαδοπερνά από κάτω να βρέχεται, λέει θα επιτάξω να κάνω μία γέφυρα. Μπορεί και όντως να αγάπα καμία, ναι, αλλά δεν έγινε μόνο για αυτό το λόγο. Έγινε γιατί ήθελε να εξυπηρετήσει τον πληθυσμό, να μπορεί να προναδιαβαίνει. Απέναντι.
0: Mm-hmm.
1: Και όντως ξεκινήσανε και το 1821 την έκαναν.
0: 23 λέει εδώ. Ψέματα λέει.
1: Ναι, το 23, 21 είναι στο... Είδες, τα χάσα και εγώ από το πρωί.
0: Τι θα κάνεις.
1: Είναι στα Μερτίδια το 21, αυτή είναι το 23. Ναι, mm-hmm. Το 1823. Για να χτιστεί η γέφυρα, επιτάξανε, λέει, όλες τις τάβλες του κρεβατιώνε στο Τσιρίγο και περνούσανε, λέει, οι διοικητές οι Εγγλέζοι και έρνανε σπίτι-σπίτι και παίρνανε τις τάβλες και τη φορτώνανε στη Γαϊδάρος. Γιατί δεν υπήρχε ξυλότυπος αρκετό για να καλουπώσουν τόσο μεγάλο έργο στα κίδυρα.
0: Αυτή είναι η ιστορία, ε?
1: Ναι.
0: Ωραία. Έλα να σου πω τι άλλο τώρα, πότε θα σε δούμε, γιατί μας έλειψες όλη την παρέα. Κόπηκε. Σωστός. Αυτά τα νέα.

0: εσύ σε ένα γλέντι θηλυκό. Και όμορφες γυναίκες και ξεχάστηκα να έρθω. Συγχώρα με μουρμούρα μου τι μου σε η καρδούλα μου. Στο χώρο στην παραζάνη με ξελόγιασαν τα καλή.
1: Έχουμε κάνει μία ώρα δρόμο περασμένα μεσάνυχτα για να βρούμε να καλύψουμε το γεγονός του Μανώλη. Κλείσαμε, όχι, εγώ να το πρώτο τραπέζι πίστα. Ο χορός τι είναι, όχι, ο χορός γενικότερα. Από πού έρχεται, ο χορός τι ακριβώς είναι, για να πάρω κι εγώ μια εικόνα.
2: Ποιος χορός είναι αυτό,
1: όχι. Τι γίνεται εδώ, έχετε έρθει γκρουπ.
2: Είμαστε γκρουπ συνταξιούχοι του δημοσίου.
1: Πάμε. Πάμε Μανώλο, πάμε Μανώλο. Τώρα που σε έφερα εδώ που ήθελες.
3: Εγώ σε έφερα.
1: Εσύ πρότεινες.
3: Α, με έφερες με το Μάξ.

0: Καλά ταξίδια να έχουμε, να είμαστε καλά, με υγεία.
1: Καλή τύχη!
0: Και να μαγειρεύεις.
1: Κυρία Ελένη, πώς σας
2: λένε.
1: Πού το βρήκα.
2: Πού το βρήκατε.
1: Για τη ιστορία Ελένη.
2: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το κλιμάν, ε. Από τα παλιά, έτσι.
3: Μην κολλήσουμε τώρα, Ελένη, εδώ.
1: Έλληνοι είμαστε, Έλληνοι, ε. Έλληνοι. Έλληνοι είμαστε. Ναι, Έλληνοι. Εσείς, Έλληνοι. Ω, Παναγία μου. Εγώ Θεσσαλιός, Μυρμιδόνας. Μυρμιδόνας. Αν το κοινούν το Μυρμιδόνα. Αχιλλέας Βαρσάλιον. Πάμε. Σκουίζει.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Production.

0: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete 92,1. Κρέτα24.gr.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπαμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
9: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα φρούτα, πάντα η χορηγή μας, με έναν καλεσμένο πολύ ιδιαίτερο σήμερα, όπου θα μας μιλήσει πώς η τεχνολογία τροφίμων μπερδεύεται με τη ζωή ενός σεφ, αλλά και το αντίθετο. Κοντά μας ο Δημήτρης ο Κοντεράτος. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες λοιπόν στο Food Project. Αν θα έπρεπε να βάλω σε μία σειρά τους τίτλους που έχεις δίπλα από το όνομά σου, θα έπρεπε να βάλουμε ακόμα μία εκπομπή δίπλα για να μπορέσουμε να το χωρέσουμε. Σεφ, τεχνολόγος τροφίμων, πλέον και ιδιοκτήτης επιχείρησης, έτσι, εστίασης, πολλά χιλιόμετρα στα σεμινάρια, πολλά χιλιόμετρα στην έρευνα. Ποιος είναι τελικά ο Δημήτρης ο Κονταράτος?
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ που με υποδέχθηκες εδώ πέρα, στην εκπομπή σου. Ο Δημήτρης νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχώς δουλεύει. Συνεχώς δουλεύει, ψάχνει, μελετάει. Ένας τεχνολόγος τροφίμων, όπου μετά θέλησε να ασχοληθεί με την μαγειρική επαγγελματικά. Οπότε έγινε ένας μάγειρας, δούλεψε σαν μάγειρας. Δούλεψε παράλληλα σαν μάγειρας και τεχνολόγος τροφίμων. Εκεί ανθίζει και το κομμάτι της έρευνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως είπες και εσύ, πλέον

0: και ένα μικρό κομμάτι, μικρό μεγάλο για μας, για μένα προσωπικά, επιχειρηματικά. Όπως είπα, δεν σταματάμε να δουλεύουμε, να ψάχνουμε, να προβληματιζόμαστε και ίσως αυτός ο προβληματισμός ίσως φέρνει και ένα καινούριο τίτλο του καλλιτέχνη, όπου ασχολούμαστε και ασχολούμαι με έργα τέχνης, με ζωγραφική και κάνω κάποιες εκθέσεις.
1: Να τα βάλουμε λιγάκι σε μία σειρά. Ξεκίνησε λοιπόν σαν τεχνολόγος τροφίμων. Αυτή ήταν, ας πούμε, η αρχική ιδιότητα.
0: Ακριβώς. Η κύρια ιδιότητα ήταν το τεχνολόγο τροφίμων. Βέβαια, δηλώνοντας στη σχολή, είχα μια αγάπη με τη μαγειρική, βοηθώντας τη μητέρα είτε τον πατέρα, ειδικά της περίοδου των εορτών του Πάσχα με τα κατσίκια, με τα ρύφια και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά, όμως, η σχολή αποδείχθηκε ότι είναι κάτι άλλο πέρα από τη μαγειρική. Στην αρχή φάνηκε απογοητευτική η είσοδος μου στη σχολή. Περνώντας όμως τα χρόνια, τελικά όχι απλά την ερωτεύτηκα τη σχολή, ερωτεύτηκα την τεχνολογία τροφίμων και άρχισα να τη συνδυάζω με τη μαγειρική. Έρασε τεχνικά, σιγά σιγά ξεκίνησα να δουλεύω και επαγγελματικά σε κουζίνες, όπου έφτασε η στιγμή όταν ξεκίνησε αυτή η εποχή της μοριακής γαστρονομίας, να μου ζητάνε βοήθεια οι σεφ επαγγελματίες σχετικά με κάποια υλικά. Οπότε εκεί έγινε, ας το πούμε έτσι, η μεγάλη έκρηξη και η μεγάλη αναζήτηση πάνω στην έρευνα.
1: Στην καθημερινή μαγειρική, σε ένα σπίτι ή σε κάποιο εστιατόριο, το οποίο μαγειρεύει τέλος πάντων σε ένα πλαίσιο lunch για το φαγητό μεσημεριανό. Σαν αυτό που έχεις τώρα εσύ. Το να είσαι παράλληλα μάγειρας και να έχεις και την γνώση της πιο βαθύτερης, τέλος πάντων, ας πούμε, μαγειρικής και σαν τεχνολόγος τροφίμων, βοηθάει ή δημιουργεί πιο πολύ πρόβλημα στην καθημερινότητα?
0: Βοηθάει. Βοηθάει και αυτό προσπαθώ να κάνω τόσα χρόνια μέσα από την εκπαίδευση στους μάγειρες. Να ξεκινήσω ανάποδα βασικά. Αυτό που λείπει από ένα μάγειρα, πέρα από την εμπειρία η οποία θέλει χρόνο για να χτιστεί μέσα σε μια κουζίνα και με ανθρώπους έμπειρους, αυτό που λείπει είναι τεχνογνωσία. Ή τροφογνωσία, αν θέλεις. Η τροφογνωσία είναι η γνώση που πρέπει να έχει ο μάγειρας για το προϊόν και για τον εξοπλισμό και τις τεχνικές τις οποίες επιλέγει να χρησιμοποιήσει. Αυτό ήταν και το μεγάλο μου εφόδιο εμένα, γιατί μπορεί να έχουμε την ίδια ηλικία, εσύ να έχεις περισσότερα χρόνια στη μαγειρική, εγώ να έχω λιγότερα, αλλά είχα περισσότερα, αν θέλεις, χρόνια στο κομμάτι της γνώσης πάνω στο τρόφιμο. Αυτό με βοήθησε περισσότερο και πιο πολύ στο να μπορέσω να έρθω κοντά σε εσάς, τους φτασμένους μάγειρες, τους φτασμένους του σεφ, για να μπορέσω, αν θέλεις, έτσι να ολοκληρώσω την επαφή μου με τη μαγειρική. Μόνο καλό κάνει η γνώση της επιστήμης πάνω στη μαγειρική, γιατί πλέον ένα από τα βασικά πράγματα που λέμε, η μαγειρική πλέον στο 2026 είναι τεχνολογία. Έχουμε σύγχρονα μηχανήματα, έχουμε σύγχρονους φούρνους, παγωγικές εστίες, καινούργια υλικά σε σκεύη που μαγειρεύουμε, που κόβουμε, στο ρουχισμό μας. Οπότε θα πρέπει συνεχώς ο μάγειρας να είναι ενημερωμένος πάνω σε αυτά τα πράγματα. Οπότε καλείται, αν θέλεις, να ψάχνετε και να μελετάει πάνω στην επιστήμη και πάνω στη γνώση που έχουν να κάνουν με το τρόφιμο. Αυτό θεωρώ ότι μέσα από τη σχολή κατάφερα να το αποκτήσω, την επιστήμη και την τεχνολογία τροφίμων, και είναι αυτό που έτσι θα σου πω ότι με κρατάει πιο ασφαλή πάνω στη μαγειρική.
1: Τα νέα παιδιά τώρα θεωρείς ότι έχουν μια, ας πούμε, επαρκή γνώση φεύγοντας από μια σχολή στο κομμάτι αυτό, το ότι εσύ δηλαδή είχες μια πολύ βαθιά γνώση στο κομμάτι τρόφιμο, το οποίο σε βοηθάει στην πορεία και στη δικιά σου εξέλιξη να δεις πράγματα ή να προλάβεις πράγματα τα οποία θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα στην πορεία. Τα νέα παιδιά τώρα δεν έχουν άλλο στόχο, άλλη στόχευση.
0: Τα νέα παιδιά θεωρώ, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι φεύγουν μέσα από τις σχολές ίσως με παραπάνω πληροφορίες, με παραπάνω γνώσεις. Βέβαια, αυτές είναι απλά γνώσεις. Είναι πληροφορίες όπου θα τις χρησιμοποιήσουν και θα πρέπει να έρθουν την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο άνθρωπο να μπορέσουν να

0: τις να εφαρμόσει σωστά. Παρ' όλα αυτά όμως έχει μπει στη ζωή μας και η γρήγορη, αν θέλεις, άντληση πληροφοριών όπως είναι το διαδίκτυο, όπου εκεί αρχίζει και διαστρεβλώνεται η γνώση που παίρνουμε από μια σχολή με αυτό που βλέπουμε στο διαδίκτυο που μπορεί να το κάνει κάποιος και μπορεί να μην είναι και αληθινό, να μην είναι πραγματικό. Οπότε νομίζω το πρόβλημα δεν είναι με τι γνώση βγαίνει ο νέος από τη σχολή, αλλά πώς όλη αυτή τη γνώση διαστρεβλώνεται μέσα από τα social media, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο γενικότερα και την αρθρογραφία που βλέπουμε και τα βιβλία που είναι πάρα πολλά, τα οποία πολλές φορές ίσως δημιουργούν σύγχυση στα νέα παιδιά. Είναι δύσκολο κομμάτι. Και το αντιμετωπίζω και εγώ πάρα πολλές φορές όταν κάνουμε σεμινάρια εξειδικευμένα, όπου τρομάζω για το τι πληροφορία θα δώσω στον κόσμο.
1: Θα έφτανα σε αυτό. Τελικά μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένα ξεσκαρτάρισμα λιγάκι για το τι σεμινάρια θα γίνονται και ποιοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν αυτά. Δηλαδή, ποιες ομάδες μαγείρων θα έπρεπε να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Σίγουρα. Νομίζω οι σοβαρές εταιρείες που διοργανώνουν σεμινάρια ξεκαθαρίζουν και φιλτράρουν το ποιος μπορεί να παρακολουθήσει. Δηλαδή, αν θα είσαι ένας αλφα μάγειρας ή αν θα είσαι ένας σεφ ή ένας διοικητικός σεφ, ναι, μπορείς να παρακολουθήσεις το σεμινάριο. Αν είσαι ένας β' γάμα ή ένας β' μάγειρας, ένας γάμα μάγειρας ή ένας μαθητής, νομίζω ότι μόνο κακό θα προκαλούσε ένα τέτοιο σεμινάριο. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα ξοδέψεις χρήματα και δεν θα καταλάβεις.
1: Δεν είσαι έτοιμος για τη γνώση αυτή.
0: Ακριβώς. Δεν θα καταλάβεις πολλά πράγματα από αυτά που θα ακούσεις. Ο σκοπός δεν είναι το να φτάσουμε να φωτογραφίσουμε το πιάτο. Ο σκοπός δεν είναι να πάρουμε μία συνταγή. Ο σκοπός είναι να δούμε και να μελετήσουμε τη διαδρομή για να φτάσουμε σε μία συνταγή. Και τι σημαίνει αυτό, είναι αυτό που τους λέω πολλές φορές, ότι στα σεμινάρια όταν παρουσιάζω ένα πιάτο, λένε «Α, πολύ ωραίο το πιάτο, συνδεσμολογία, υφές και τα σχετικά». Λέω «Δεν παρουσίασα το πιάτο». Δηλαδή ο σκοπός του, παρουσιάζουμε ένα πιάτο για να καλύψουμε τη συνθήκη ότι ξέρεις τι, βγάλαμε και ένα πιάτο. Όχι, προσπαθούμε μέσα από το πιάτο να προβληματίσουμε τον καλεσμένο και να του πούμε ότι γι' αυτό το λόγο μαγειρεύουμε έτσι το κρέας, το ψάρι, το λαχανικό. Βάζουμε αυτή τη σάλτσα, η οποία έχει αυτές τις τεχνικές, οι οποίες μπορεί να είναι από κλασικές τεχνικές, μέχρι και έτσι σύνθετες ή σύγχρονες, ας το πούμε. Ανέφερες προηγουμένως το αυγολέμονο σιφόν. Είναι δύο διαφορετικά σχολεία, δύο διαφορετικές τεχνικές. Άλλη σύσταση θέλει το ένα αυγολέμονο, άλλη εμπειρία και άλλη γνώση έχει, άλλη εμπειρία έχει και ένα σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το δέσιμο μιας σάλτσας με παραδοσιακούς τρόπους, είτε με κατέβασμα, είτε με κάποιο λιεζόν από αυτά που έχουμε μάθει, δηλαδή έναν τρόπο δεσίματος, είτε με άμυλο, είτε με ρού, είτε με ζάχαρα, είτε με πρωτεΐνη, αλλά ούτε και με ένα σύγχρονο υλικό, όπως είναι τα...
1: δεν είναι όλες τεχνικές για όλους και για όλα τα μαγαζιά και για όλες τις στιγμές.
0: Ακριβώς, δεν είναι αυτό. Όλα για όλους.
1: Θα πρέπει θέλει να το διαχωρίσουμε λίγο.
0: Τώρα, αν θέλαμε να το δούμε από την πλευρά του μάγειρα, κάποτε μου λέγανε όταν ξεκίνησα να κάνω τα σεμινάρια γινόντουσαν σεμινάρια μοριακής γαστρονομίας, κάτι που ήταν πολύ πιασάρικο πριν 15 χρόνια. Για μένα ήταν αστείο το να εξηγήσω πώς δουλεύει ένα άμυλο ή πώς δουλεύει, ξέρω εγώ, ένα άγαρ ή πώς δουλεύει ένα πηκτικό μέσο ή ένα μέσο ζελαρίσματος. Βέβαια, υπήρχε και, ξέρεις, η αντίδραση κάποιων, αν θέλεις, έμπειρων μαγείρων και σεφ που μου λέγανε «Δημήτρη, τι λες τα παιδιά». Βέβαια, τους απαντούσα λέγοντάς τους ότι είναι γνώση. Ο μάγειρας είναι σαν ένα σπίτι, όπου τα θεμέλια του είναι οι γνώσεις που παίρνει. Όσο περισσότερες και στιβαρές γνώσεις παίρνει, τόσο πιο ψηλά μπορεί να ανέβει και τόσο πιο πολλούς ορόφους μπορεί να χτίσει και ούτω καθεξής. Δεν είναι όλα για όλους, δεν είναι όλα για παντού.

0: πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Σε κάποια πράγματα υπάρχει αφορισμός, ακόμα και στα βασικά. Δηλαδή, okay, έχουμε τον έτοιμο ζωμό. Μη σε πάρω στα σύγχρονα. Έχουμε έναν έτοιμο ζωμό. Η ορθολογική χρήση του ζωμού, δηλαδή πόση ποσότητα θα βάλεις στο νερό να τον διαλύσεις για να μπορείς να φτάσεις ένα σωστό ζωμό, έχει να κάνει με την ποσότητα του αλατιού που θα έχει μετά στη συνέχεια. Και αυτό επιβαρύνει τη συνταγή μας και αυτό επιβαρύνει τον οργανισμό. Το ίδιο και τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, το να χρησιμοποιείς 0,1 γραμμάριο στο κιλό, 1 γραμμάριο στο κιλό, υπάρχει κάποιος λόγος που το χρησιμοποιούμε, όχι μόνο η σύσταση, αλλά και το να προστατεύσουμε την υγεία μας. Άντε αυτό το μετράς. Δεν ξέρω πώς θα μετρήσεις ένα μικροοργανισμό σε ένα dry age, ένα μικροοργανισμό σε ένα fermentation, που είναι από τα πράγματα που στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν παρουσιάζω στο κοινό. Γιατί έρχομαι κόντρα σε αυτό που έλεγα. Ναι, να δώσω γνώση, να δώσω πληροφορία, αλλά την πληροφορία αυτή δεν ξέρω αν μπορούν να την χειριστούν όλοι. Ή τουλάχιστον αν τη χειριστούν, θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο συνεργάτη κοντά τους, όπου θα τους παρακολουθεί, γιατί μπορεί να είναι μοιραίο και για τους ίδιους και για το κοινό.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το dry, γιατί στην Ελλάδα το dry είναι λίγο παρεξηγημένο και λάθος μεταφρασμένο στον κόσμο. Δηλαδή, έχω τύχει, ας πούμε, να είμαι σε ένα εστιατόριο όπου να μην έχει dry ψάρι, αλλά να έχει κρέας. Και όση ώρα είμαι εκεί, έχουν ανοίξει το ψυγείο τον dry ager πάνω από 10 φορές και έχουν πιάσει με τα γυμνά τους χέρια ένα κρέας να το δείξουν στον πελάτη και να το βάλουν ξανά πάλι μέσα. Λες και είναι μια ας πούμε βιτρίνα ενός ξοχοείου. Ελάτε να δείτε εδώ ετοιμάσεις. Δεν είναι αυτό το dry age. Ας το εκεί και μην το ανοίξεις. Δηλαδή. Αυτός είναι ο λόγος που μπαίνει εκεί.
0: Ακριβώς. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και σε μια ψαριέρα που ανοίγεις την ψαριέρα, παίρνεις ένα ψάρι και τον κάνεις βόλτες μέσα στο μαγαζί και το δείχνεις και το ξαναπάς πίσω. Γενικά η διατάραξη, αν θέλεις, της ασφάλειας ενός προϊόντος είναι πολύ σημαντικό στη δουλειά μας. Ένα, αυτό. Και δεύτερον, είναι ότι έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος της μαγειρικής, αλλά και ο καταναλωτής με αυτό που λέμε ξηρίο ρήμανση, dry age, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι. Δεν αρκεί μόνο να έχουμε ένα ειδικό ψυγείο που να μπορεί να διατηρεί, αν θέλεις, το πρωτεϊνικό υλικό, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι, στις συνθήκες που πρέπει. Πρέπει να ξεκινήσουν πρωτίστως αυτοί που πουλάνε τον εξοπλισμό να εξηγούν σωστά και να περιγράφουν σωστά το τι είναι αυτό που δίνουν. Και σε δεύτερη φάση θα πρέπει και μέσα από τις σχολές να ξεκινάει η πληροφορία αυτή, η ενημέρωση, αλλά και από τον ίδιο το μάγειρα θα πρέπει να γίνεται ειδική εκπαίδευση από ειδικούς ανθρώπους, όχι μόνο μάγειρες. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο και από μένα, δηλαδή. Το λέω από μένα, εγώ έχω μια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση πλάς στο μαγειρικό. Μπορώ να κατανοήσω, μπορώ να εξηγήσω, μπορώ να μεταφέρω. Θα πρέπει να υπάρχει ειδικό επιστημονικό, αν θέλει επιστημονικό προσωπικό στα μαγαζιά, τα οποία θα προσέχουν όλα αυτά τις νεοφανείς, αν θέλεις, τεχνικές και τρόπους μαγειρέματος.
1: Το πρόβλημα ξεκινά από τον λόγο που πήρε κάποιος έναν dry ager στα μαγαζιά. Γιατί κυρίως ο λόγος αγοράς είναι «Ρε εσύ, να πάρουμε και έναν dry ager. Είναι τώρα μόδα. Και να βάλουμε το κρέας εκεί, να το δείξουμε στον κόσμο το ότι αυτός ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του έναν διαφορετικό στόχο για τον λόγο που πήρε τον dry ager. Δεν τον νοιάζει αν πρέπει ή αν δεν πρέπει».
0: Εντάξει, θίγεις το θέμα του ανταγωνισμού, αν θέλεις. Τώρα, γιατί λες, είναι κάτι καινούριο, ναι, όλοι θέλουν. Το θέμα, δεν νομίζω, εδώ δεν έχει να κάνει με ανταγωνισμό. Το θέμα έχει να κάνει με την ορθολογική χρήση, που, εντάξει, το κοινό δεν θα το καταλάβει ποτέ.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Το κοινό θέλει να φάει κάτι διαφορετικό. Πάμε στο Λάπα, γιατί έχει dry age, μάγουλα

0: σφυρίδας. Okay. Ναι. Και είναι διαφορετικά από τα άλλα. Σίγουρα, ας πούμε όμως κάτι που πιστεύω να συμφωνίζει. Συμφωνείς ότι είναι κάτι διαφορετικό. Όχι αν σε αρέσει ή όχι. Αν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Είναι κάτι διαφορετικό. Απλά ο τρόπος που γίνεται στα εστιατόρια δεν είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να τον δει και να τον ας πούμε αξιολογήσει ο,
0: ναι, ναι. Ο καλεσμένος.
1: Δηλαδή, φάτο σωστά για να δεις αν είναι αυτό που πρέπει να φας.
0: Μαζί σου.
1: Ένα κρέας το

0: φτάνει και σε ένα σημείο να γίνεται και λίγο επικίνδυνο.
1: Ακριβώς. Όχι λίγο. Αυτό
0: με
1: είναι
0: την
1: επικίνδυνο. Ναι, δηλαδή, εκεί διαδεράσουμε και την αλυσίδα ψήξης, δηλαδή δεν μπορούμε να κρατήσουμε το προϊόν στη θερμοκρασία που πρέπει. Επιμολύνουμε συνεχώς το προϊόν, είτε με τον εξωτερικό περιβάλλον, είτε με τα γυμνά χέρια, όπως λες. Αυτό έχει να κάνει με τη συνείδηση του επαγγελματία και του καταστηματάρχη. Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτοί, προφανώς θα το καταλάβουν και οι πελάτες τους. Όσοι το καταλάβουν, φαντάζομαι ότι δεν θα το επιλέξουν ξανά. Γιατί αν δουν ότι ο τάδε πιάνει το προϊόν με γυμνά χέρια, χωρίς εργαλεία, χωρίς γάντι, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, νομίζω ότι ξυπνάει ο κόσμος σιγά σιγά και το αντιλαμβάνεται. Αν ήθελες να αναφερθούμε μόνο στον επαγγελματία, εκεί πρέπει να στοχεύσει ο κάθε επαγγελματίας. Δεν είναι μόνο το να αγοράσω ένα dry ager, να κάνω κάτι, έστω και με σωστά βήματα, η διαδρομή. Γιατί όλα στη ζωή είναι η διαδρομή και ειδικά στη δουλειά μας είναι η διαδρομή. Δηλαδή πώς θα φτάσω εγώ να δώσω ένα διαφορετικό προϊόν, χωρίς να λέω αν είναι καλύτερο ή όχι. Γιατί κακά τα ψήματα σε κάποιους δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η βιολογική ορίμανση. Εγώ κάνω βιολογική ορίμανση. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ χρησιμοποιώ μικροοργανισμούς για να μπορέσω όχι να ζητέψω, να αλλάξω τη σύσταση. Έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν θα κάνω ένα ψάρι πελαγίσιο, θα το κάνω εγώ καλύτερο. Δεν θα το κάνω καλύτερο. Είναι από μόνο του καλό. Είναι από μόνο του ένα ευγενές προϊόν. Δηλαδή μια καλή πρώτη ύλη δεν μπορεί να την κάνεις καλύτερη. Αυτό που έχουμε μάθει από τις κουζίνες, και πάλι διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, τι είναι, να το πάρεις το ψάρι, να το καθαρίσεις σωστά, να το πεντερώσεις, να βγάλεις το αίμα, να το στραγγίξεις και να το στεγνώσεις όπως πρέπει σε ένα καθαρό ψυγείο. Είτε κρεμάζοντάς το, είτε βάζοντας πάνω σε σχάρες, είτε πάνω σε χαρτάκια. Αυτό και μόνο αρκεί για να μπορεί ένα καλό ψάρι, ένα ευγενές λοιπόν υλικό, να πάει σωστά στον πελάτη. Και όχι μόνο το ψάρι, και σε ένα κρέας θα γίνει
0: το ίδιο. Οποιοδήποτε υλικό και ακριβώς. Να σου δώσει το μέγιστο που έχει να δώσει.
1: Ακριβώς, το μέγιστο που έχει να δώσει. Τώρα, από εκεί πέρα καλείται ο μάγειρας, πώς
0: θα πάρει το μέγιστο.
1: Ακριβώς, πώς θα ορίσει αν θέλεις, γιατί παρόλο που μπορεί να έχει θανατωθεί ένα ζώο, ακόμα το θεωρούμε ότι είναι ζωντανό για μας, έτσι, τους μάγειρες. Είναι κάτι
0: θέλει
1: που υπάρχει,
0: σεβασμό, ναι.
1: Θέλει σεβασμό. Άρα λοιπόν από εκεί κρίνεται και ο χαρακτήρας, αν θέλεις, ή και η δουλειά του μάγειρα. Δηλαδή πρέπει να το σεβαστεί μέχρι την τελευταία στιγμή για έτσι, το πώς θα παρουσιαστεί.
0: Γι' αυτό και όταν ξεκίνησε το IKEA Gym για μένα ήταν ένα από τα πιο σωστά πράγματα που έχουν γίνει ποτέ, διότι και ας πούμε ηθικά λες ευχαριστώ.
1: Ναι, δεν ταλαιπωρείς το ζώο. Ότι και, ναι. Και μην πας στο Ικετζίμα. Εγώ θυμάμαι ως τεχνολόγος τροφίμου όταν κάναμε ελέγχους σε σφαγεία ή όταν κάναμε πιστοποιήσεις.
0: Να πούμε λίγο και αυτό που λέμε. Είναι η ακαριά θανάτωση στο ψάρι κυρίως, τέλος πάντων, ώστε να μην το αφήσουμε να ταλαιπωρείται πάνω σε ένα καΐκι, σε μια βάρκα και να υπάρξει αυτό που λέμε να αρχίσει, ξέρω εγώ, να σπαρταράει. Και αυτό βοηθάει στο να τρυφεροποιηθεί και το κρέας, γιατί δεν δημιουργεί στην σύστασή του τη μυϊκή μια, ας πούμε, σκληρότητα. Οπότε και κυρίως είναι το κομμάτι του ηθικό βασικά. Από εκεί
1: είναι το κομμάτι του ηθικό και είναι το κομμάτι του τεχνικό. Ε? Ναι. Δηλαδή, δηλαδή στην τομή που θα κάνεις το εκετζήμα, είτε μπροστά στο κεφάλι, είτε στο τέλος της ουράς, ναι, για να βάλεις την τίζα, εκεί θα δεις ότι μπαίνει στο νευρικό σύστημα, απενεργοποιείς το ζώο, οπότε δεν πηγαίνει άλλο αίμα στους μυς, οπότε δεν παράγεται τρυφοσφορική, οπότε δεν σκληραίνει τεχνικά, μαγειρικά το κρέας. Και επίσης, πέρα ότι είναι πιο τρυφερό, όπως λες, είναι και πιο ασφαλές, γιατί γίνεται ολική αφέμαξη στο ψάρι από την κεντρική αρτηρία, από το τύραχο κοκαλιά του, που είναι από τα πράγματα που θες να κάνεις πρώτα, είτε ψαρεύοντας. Και ας μην μιλήσουμε για το ψάρι, ας πάμε και στο χερσαίο ζώο. Δηλαδή, όταν λοιπόν μπαίνοντας σε σφαγεία και διαβάζοντας την νομοθεσία, αν θέλεις, περί σφαγής, δεν υπήρχε αυτός ο όρος. Υπήρχε ζωική απενεργοποίηση. Mm-hmm. Οπότε δεν λες φάζω, δεν λες θανατώνω. λες απενεργοποιώ, γιατί είναι κάτι για εκείνη τη στιγμή. Έχει και συνέχεια μετά. Έχει την εκδορά, έχει την απεντέλεια.

0: Έρωση έχει διάφορα στάδια, ρε παιδί. Έχει το πλύσιμο, έχει το πλύσιμο με ατμό ή με ζεστό νερό. Οπότε γενικότερα αυτός έτσι, αν θέλεις, η ευρωπαϊκή απέτηση που μας έχει έρθει σε πολλά πράγματα, ίσως μας έχει κάνει λίγο έτσι πιο ευαίσθητους και ίσως έχει ταρακουνήσει και έχει οδηγήσει σε αυτό που παλεύουμε πρέπει να κάνουμε, το να τηρήσουμε σεβασμό απέναντι στο προϊόν. Ό,τι και να είναι αυτό, ψάρι, ζώο, λαχανικό, πρώτη ύλη στην κουζίνα, το οτιδήποτε. Ακόμα και ο τρόπος που μαγειρεύεις θέλει ένα σεβασμό. Δηλαδή, μαγειρεύεις συμβατικά. Ανοίγεις μια φωτιά, βάζεις ένα τηγάνι πάνω, βάζεις το λάδι. Δεν πρέπει, γι' αυτό που βλέπεις καμιά φορά που τα τηγάνια παίρνουν φωτιές. Εγώ θυμάμαι στο εξωτερικό, έτυχε να είμαι με ένα σεφ ο οποίος μου έλεγε, πήρε φωτιά το τηγάνι. Πέτα το. Λέω, σεφ. Και εμείς είχαμε μάθει να φλαμπάνε, μου λέει, πέτα το. Και εκεί ο τεχνολόγος και ο τροφίμος σκεφτόταν αλλιώς. Λάδι ζεστάθηκε, μετά έχει το σημείο καπνού που βλέπουμε να καπνίζει και μετά έχει το σημείο ανάφλεξης που παίρνει φωτιά το λάδι. Άρα για να πάρει φωτιά το λάδι πρέπει να φτάσει 300 και βαθμούς. Άρα τι έκανα εγώ, υποβάθμισα ένα λάδι. Έχεις καταστρέψει, ας ξεκινήσει από εκεί, ότι κατέστρεψε ένα λάδι.
1: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι.
0: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι, προφανώς από τη στιγμή που έχει θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές. Έχει υποβαθμιστεί.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αρχίσει και γίνεται, να γίνεται και λίγο επιβλαβές όλο αυτό.
0: Όχι, έτσι. Λίγο είναι επιβλαβές. Και είναι αυτό, θα σε γυρίσω στην πρώτη ερώτηση. Σαν τεχνολόγος τροφίμων, είναι καμιά φορά ναι, με βοηθάει η μαγειρική, αλλά με βοηθάει η τεχνολογία τροφίμων. Αλλά είναι φορές όμως που εκείνη τη στιγμή το εγκέφαλός μου καίγεται. Δηλαδή βλέπω κάτι άλλο διαφορετικό ή ξέρω εγώ. Και μετά στα παιδιά.
1: Δίνεις πιο πολύ σημασία από ό,τι θα έπρεπε αν δεν ήσουν.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι πολλές φορές ναι, OK, ακούμε το φαγητό. Πώς το ακούμε το φαγητό. Ναι, αν δεν σοτάρεις με το χαρακτηριστικό ήχο, ίσως δεν σοτάρεις σωστά. Θα ποσάρεις ή θα βράσεις το προϊόν μέσα στο λάδι. Άρα θέλεις εσύ να το σοτάρεις. Ποιος είναι ο βαθμός όμως που πρέπει η ακοή...
1: να κάνουμε ίδρωμα ή σοτάρεις.
0: Ακριβώς, να ιδρώσεις ή να σοτάρεις ή να θωρακίσεις.
1: Έτσι. Με αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που μιλάμε και λέμε εδώ με τον Δημήτρη, θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι εδώ από το Ethereal Wild Resort και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι με πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός παραπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete 92,1. Creta24.gr.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Έλα ώρα.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Ethereal White Resort με τον Δημήτρη τον Κονταράτο. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Η απέτηση του κοινού είναι να πεις πού τρως έξω, τι επιλέγεις να φας όταν βγαίνεις έξω και αν τρως βρωμιές. Έκανα όλες μαζί τις, και τις ερωτήσεις.
1: Okay. Τρώω παντού.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν έχω έτσι ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η μόνη απαίτηση που έχω όταν τρώω είναι να μην με ενοχλούν. Δηλαδή, το φαγητό, πέρα από βιολογική ανάγκη, πλέον νομίζω ειδικά για μας είναι κομμάτι διασκέδασης. Οπότε δεν έχω περιορισμούς, είτε με φίλους είτε με οικογένεια, πηγαίνω παντού. Βέβαια το μυαλό του μάγειρα, αν θέλεις, και του επιστήμονα, ξέρεις, πολλές φορές αρχίζει και

0: Δουλεύει περίεργα.
1: Δουλεύει περίεργα. Δεν αξιολογώ ποτέ μαγειρικά αυτό που τρώω. Θα μπω στη διαδικασία. Ναι, θα δω την εμφάνιση, θα δω τι κάνει ένα συνάδελφος, θα δω τι κάνει ένα μαγαζί, ένα ταχυφαγείο, το οτιδήποτε. Αλλά δεν θα μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Γιατί σου είπα ότι δεν με απασχολεί εκείνη τη στιγμή, προσπαθώ να το αφήσω απ' έξω. Αυτό που δεν αφήνω όμως ποτέ απ' έξω και ποτέ ασχολίαστο και ποτέ σαν παρατήρηση, σαν πρόταση βελτίωση, αν θέλεις, για εκεί που πάμε, για τους ανθρώπους που πηγαίνουν μαζί, είναι το κομμάτι της ασφάλειας. Μεγάλο κεφάλαιο, που το συζητήσαμε και λίγο απ' έξω πριν. Άρα λοιπόν μας αρέσει το ποιοτικό φαγητό. Τι σημαίνει ποιοτικό φαγητό λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αν σκεφτούμε ότι η ποιότητα είναι μία αλυσίδα, οπότε έχει πολλούς κρίκους, ο πρώτος και κύριος κρίκος λοιπόν στο κομμάτι... Ακριβώς. Ο πρώτος λοιπόν και ο κύριος και ο βασικός κρίκος
0: στο κομμάτι των τροφίμων
1: είναι η ασφάλεια. Άρα λοιπόν καλύπτουμε την απέτηση της ασφάλειας. Είναι ασφαλές το προϊόν.
0: Έτσι.
1: Αρχίζουμε και βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Τι θέλουμε λοιπόν από τα υπόλοιπα. Ναι, θα πάμε σε ένα καλό εστιατόριο. Έχουμε άλλες απαιτήσεις. Δηλαδή θέλουμε να δούμε κάτι διαφορετικό, να δούμε κάτι τεχνικά πιο σωστό, όχι μόνο εγώ, αλλά και η υπόλοιπη παρέα. Βέβαια δεν έχω την ίδια απέτηση όταν θα πάω σε μια λαϊκή ταβέρνα ή...
0: Σε ένα καφενείο.
1: Ακριβώς, ή σε ένα καφενείο ή σε μια καντίνα, την οποία θα την σχολιάσω και μετά, να φάω αυτό που πρέπει να φάω. Θα πρέπει το φαγητό, λοιπόν, από τη στιγμή που καλύπτει την απέτηση της ασφάλειας, όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ανάλογα εμείς τι προσδοκία έχουμε από το φαγητό που θέλουμε να φάμε. Ναι, αν θα πάμε στο χωριό την Κυριακή και έχει παϊδάκια φρέσκα ντόπια, ναι, θέλουμε να είναι στα κάρβουνα ψημένα, με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει ένα αρνί κατσίκι στα κάρβουνα. Αν θα πάμε στην ταβέρνα να φάμε ψάρι, έχουμε τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Αυτό όμως που προσέχω, ειδικά σε μαγαζιά τα οποία και σε εστιατόρια που, έτσι αν θέλεις, μέσα μου σαν τεχνολόγος τροφίμων χτυπάει ένα καμπανάκι, είναι ότι ξεχωρίζω τα φαγητά που θα επιλέξω. Τι σημαίνει αυτό? Με ρώτησε πριν αν τρώω βρώμικο. Βεβαίως και θα φάω βρώμικο. Άρα λοιπόν εσύ από μια καντίνα δεν έχεις απέτηση να φας ένα wagyu, ένα α5, ένα κρέας... ευγενές, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχεις απέτηση να φας ένα κρέας ροής. Okay, ό,τι και να είναι αυτό.
0: Ναι,
1: ένα σουβλάκι, okay. Μια πανσέτα, ένα λουκάνικο. Άρα, θέλεις να είναι ασφαλές. Okay. Αυτό, εσύ δεν μπορείς να το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Υποθέτεις ότι είναι ασφαλές.
0: Υπάρχουν κάποια έτσι χαρακτηριστικά που μπορείς γρήγορα λίγο να καταλάβεις, μια και που όλες οι καντίνες είναι open. Βλέπεις λιγάκι πώς έχουν τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Βλέπεις λίγο. Ναι, βλέπεις. Έστω λοιπόν ότι πάμε μαζί. Και την καντίνα πουλάει μόνο σουβλάκι. Άρα έχει πίτα, έχει το κρέας και έχει τις γαρνιτούρες. Που μπορεί να είναι κρεμμύδι μαϊντανός, να είναι ντομάτα, να είναι γιαούρτι, να είναι τζατζίκι. Okay. Αν θα μου έλεγες τι θα επέλεγα, θα σου έλεγα πίτα καλά ψημένη και ένα κρέας, γύρω, σουβλάκι, κοτόπουλο, οτιδήποτε και μόνο αυτό. Θα απέφευγα λοιπόν να βάλω σαλάτα, θα απέφευγα να βάλω ντομάτα, θα απέφευγα να βάλω κρεμμύδι γιαούρτι. Και γιαούρτι. Γιατί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι τα προϊόντα, όπως καλά γνωρίζεις, τα χωρίζουμε σε δύο βασικές κατηγορίες, σε τρεις. Τα χαμηλής και τα υψηλής επικινδυνότητας. Και τις μέσεις. Τα χαμηλής επικινδυνότητας ποια είναι? Είναι το ξηροφορτίο, τα μπισκότα, τα ρύζια, τα μακαρόνια, αυτά που δεν μπορούν τέλος πάντων εύκολα να αλλοιωθούν. Τα μέσαιας επικινδυνότητας είναι αυτά τα οποία τα επεξεργαζόμαστε. Πώς τα επεξεργαζόμαστε? Μαγειρεύοντάς τα.
0: Με την θερμική επεξεργασία.
1: Θερμική επεξεργασία, λοιπόν, ξέρουμε ότι θα καταστήλει αν όχι όλους, θα καταστήλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό.

0: αριθμό από πιθανά βακτήρια που πιθανόν να υπάρχουν μέσα. Στο φρούριο.
1: Εκτός και αν έχει πεθάνει τελείως το κρέας.
0: αυτό είναι άλλη. Αν θα πεθάνει μαγειρικά πάλι, δεν έχουμε αυτή την προσδοκία. Πηγαίνουμε να φάμε κάτι σε μια καντίνα. Οπότε ξέρουμε τι θα πάμε να φάμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα πάμε σε μια κουζίνα να φάμε γκουρμεδιά.
1: Όχι, όχι. Πεθάνει, εννοούσα ότι έχει ας πούμε αρχίσει και γίνεται σχεδόν η σύψη.
0: Ναι, οκ. Ναι.
1: Όπου εκεί δεν σώζεται.
0: Εκεί δεν σώζεται. Εντάξει, θα το μυρίσουμε όμως, δε, φαντάζομαι θα το μυρίσουμε. Άρα λοιπόν, και πηγαίνοντας λοιπόν σε ένα μαγαζί που είναι άγνωστη η κατάσταση υγιεινής λοιπόν, θα αποφύγω να φάω και εγώ και η υπόλοιπη παρέα προϊόντα υψηλής επικινδυνότητας, δηλαδή σαλάτες, προϊόντα κρύα, προϊόντα τα οποία δεν έχουν δεχτεί καμία θερμική επεξεργασία, παρά μόνο ένα πλύσιμο και ένα χειρισμό. Μπορεί να είναι ένα κόψιμο, μπορεί να είναι απλά ένα τρίψιμο, είτε οτιδήποτε, που δεν έχει να κάνει με θέρμανση. Οπότε δεν ρισκάρω την υγεία του εαυτού μου και των φίλων μου, πηγαίνοντας σε τέτοια μαγαζιά, γιατί δυστυχώς συνεχίζουμε και τα βλέπουμε και τα ακούμε. Πόσες φορές ακούς για κρούσματα τροφικών δηλητηριάσεων? Είναι πάρα πολλές φορές. Το σημαντικότερο όμως, πάλι για υγιεινή και ασφάλεια, βλέπεις τώρα δεν μιλάει ο μαγειράς, μιλάει ο τεχνολόγος ή μιλάει, ξέρω εγώ, η επιστήμη, λες η υγιεινή και ασφάλεια. Έστω ότι παθαίνουμε κάτι από το σουβλάκι που πήγαμε και φάγαμε μαζί στην καντίνα. Μετά από 2-3 ώρες λέμε, έχω ανακατοσούρα, δεν είμαι καλά, έχω τα σκιά εμετό, έχω δύσπνια. Συνήθως όμως τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται μετά από 2 ώρες. Εμφανίζονται από 12 με 24 ώρες. Οπότε θα πρέπει να τρέξεις 12 με 24 ώρες πριν στο τι έφαγες. Και εκεί είναι συνήθως που προβληματίζεται ο κόσμος. Α, ήρθα στο εστιατόριό σου και με πείραξε μετά το κρυθαράκι ή το γιουβέτσι. Που λες, μα πώς, τι να τον πειράξει εδώ πέρα. Δεν έβαλα κάτι. Και όταν ξέρεις, κάνεις το traceability, δηλαδή κάνεις την ηχλασιμότητα προς τα πίσω να δεις τι έχει καταναλώσει ο φίλος ή ο καλεσμένος, τελικά είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό που εσύ του πρόσφερες.
1: Για πες μου για το νέο μαγαζί. Νέο, όλα είναι πολύ σχετικά, δεν είναι νέο, είναι τώρα και 2 χρόνια.
0: Λακάνη. Λακάνη είναι το μαγειρικό μας τεχνουργείο. Εντάξει, είναι ένας χώρος, είναι μια συνάντηση, αν θέλεις, του σεβασμού και της γαστρονομίας. Είναι ένας χώρος που άνοιξε με πολύ μεράκι, με υψηλές προσδοκίες. Έχω μαζί τον Αντρέα τον Δερμάτη, που είναι ο άνθρωπος που, ξέρεις, με ανέχεται και με αντέχει σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε τον τελευταίο καιρό μαζί. Το έχει αποδεχτεί ο κόσμος.
1: Γιατί Λακάνη?
0: Λακάνη είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που φτιάχνουμε στη Ρόδο. Ανάλογα το χωριό έχει και διάφορες, ξέρεις, ονομασίες, στη Λίνδο, στο Ασκληπιό, Λακάνη ή Λεκάνη. Ονομάζουμε το πύλινο το σκεύος, μέσα στο οποίο ψήνουν παραδοσιακά κάποιες γιορτινές μέρες το κατσίκι με το πληγούρι και το ρεβίθι. Αυτό ήταν το πιάτο που κατέβαινε τότε ο Αντρέας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, που είχε πάρει και το ασημένιο κιόλας μετάλλιο. Από τότε η Λακάνη, ξέρεις, από το 21 που ξεκινήσαμε να τη δουλεύουμε, μας έκανε κάτι. Μας άρεσε πάρα πολύ η ονομασία, μας άρεσε πάρα πολύ το πιάτο στην παραδοσιακή του εμφάνιση, δηλαδή το να ψηθεί μέσα στο αγιάλιστο πύλινο σκεύος, στο ξυλόφουρνο, σε σημαντικό φούρνο, σε ταμπανωτό. Είχαμε δοκιμάσει διάφορους τρόπους και ήταν κάτι που μας έβγαινε από μέσα. Δηλαδή νιώθαμε, μας άγγιζε πάρα πολύ, γιατί αν θα με ρωτήσει τι μαγειρική κάνω, που οι περισσότεροι μας λένε τι μαγειρική κάνετε, Θα σου πω ότι κάνω αναμνησιακή μαγειρική. Τι σημαίνει

0: Σημαίνει αυτό ότι προσπαθούμε μέσα από τις δικές μας αναμνήσεις να δώσουμε στον καλεσμένο το βίωμα το δικό μας το γαστρονομικό. Με απότερο σκοπό να τον, είτε να του θυμίσουμε για εκείνου μια ανάμνηση και αν δεν τη γνωρίζει, δηλαδή, αν θα είναι κάποιος ντόπιος, αν θα είναι κάποιος Έλληνας, είναι πιο εύκολο.
1: Αν δεν είναι ανάμνηση, θα γίνει γνώση.
0: Ακριβώς. Ή αν θέλει, θα γίνει το σημείο αναφοράς για την ανάμνηση. Ότι ξέρεις τι, έφαγες για πρώτη φορά, αλλά κάνει. Ο εγκέφαλος θα κλειδώσει, που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά μετά από κάποια ηλικία, όταν δοκιμάζεις κάτι για πρώτη φορά, για κάτι διαφορετικό, τότε δημιουργείται μνήμη, τότε δημιουργείται ανάμνηση, παιδί μου, στην οποία μπορεί κάθε φορά να επιστρέφει και να λέει έφαγα τότε εκεί αυτό το
1: πράγμα. Όλη αυτή έτσι, η αγάπη που βάζετε εκεί και το μεράκι και όλη η γνώση, σου την έχει γυρίσει πίσω οι φίλοι μας από τη Ρόδο, την έχουν αποδεχτεί.
0: Την έχουν αποδεχτεί. Εντάξει, ξέρεις πολύ καλά ότι όλα τα χρόνια που μαγειρεύω στη Ρόδο, εκτός του δικού μου μαγαζιού και στα εστιατόρια που πήγαινα και στις εκδηλώσεις που έκανα, όπως με τους Dirty Dishes τα παλαιότερα χρόνια, υπήρχε μια αποδοχή του κόσμου. Αποδοχή σε κάτι που ξέραν ότι ξέρεις ο Δημήτρης θα πάει να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Υπάρχει αποδοχή και όχι μόνο από τους ντόπιους. Το πιο έτσι σημαντικό είναι η αποδοχή που έχεις από τους επισκέπτες. Είτε είναι εκτός νησιού, είτε είναι εκτός χώρας. Που ξέρεις, είναι πιο σημαντικό. Είναι ίσως πιο δύσκολο να την κερδίσεις, αλλά είναι πιο ευχάριστο, αν θέλεις, πιο ευχάριστη η ανταμοιβή που παίρνεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι η κουζίνα της Ρόδου έχει και μία παράδοση, έχει μία έτσι πολύ υψηλή, ας το πούμε, κουλτούρα και έχει χαρτογραφηθεί τα χρόνια, τέλος πάντων, που μας έχουν περάσει. Έχει πολύ σπουδαία πιάτα, έχει πολύ ωραία κουζίνα και το θέμα είναι αυτό, να δώσεις στον επισκέπτη σου όταν θα έρθει να δει και ένα μέρος του νησιού, να δει και ένα μέρος της ας πούμε, κουλτούρας.
0: Ακριβώς. Παρόλο που ξέρεις, δεν είμαστε και ξέρεις, αν μας ρωτήσεις τι είστε, είμαστε ένα εστιατόριο. Είμαστε ένα μαγειρικό τεχνουργείο. Θα μας αποκαλούν μαγειρίο, μας αποκαλούν γκουρμέ μαγαζί.
1: Όπως το νιώθει ο καθένας.
0: Όπως το νιώθει ο καθένας, ακριβώς. Εμείς αυτό που αποσκοπούμε όταν έρχεται κάποιος, είναι να του προσφέρουμε ειλικρινά με σεβασμό αυτό που έχουμε φτιάξει, είτε για να καλύψουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, την ανάγκη του στο να δοκιμάσει, να φάει ένα φαγητάκι, είτε ώστε να περάσει όμορφα εκεί μέσα. Ο χώρος είναι πολύ ζεστός, είναι πολύ μικρός, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μαγαζί, είναι 60 τετραγωνικά. Και έχει τέτοια αποδοχή, δηλαδή το καλοκαίρι που κάνουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ, οι κρατήσεις είναι κλεισμένες για 1 με 1,5 μήνα. Δηλαδή για να βρεις τραπέζι θέλει 1 με 1,5 μήνα.
1: Αλλάξτε και εσύ αυτό.
0: Κάντε. Το αλλάξουμε.
1: Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο.
0: Θα το κάνουμε. Καλά να είμαστε. Αυτά προσπαθούμε να δούμε λίγο με τον Ανδρέα στο πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον κόσμο. Τον κόσμο από την άποψη ότι ξέρεις τι, δεν θέλουμε να το στερούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλουμε να ακολουθούν την κόκκινη γραμμή όπως λέμε, που είναι ένα χαρακτηριστικό φως που ξεκινάει από το εξωτερικό χώρο και τερματίζει μέσα στην κουζίνα. Είναι η κεντρική αρτηρία του μαγαζιού. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε προς τα έξω. Το φαγητό κάποιος έλεγε ότι είναι διάφανο, οπότε μέσα από αυτό και μέσα από τις παρασκευές που κάνεις προσπαθείς να δείξεις τον άλλον τα βιώματά σου, τον τρόπο σκέψης σου, τη μαγειρική σου, την ευαισθησία σου και πάνω απ' όλα το σεβασμό. Για μας είναι όλοι καλεσμένοι, ποτέ δεν λέμε κανένα πελάτη. Όπως υποδεχόμαστε στο σπίτι, έτσι προσπαθούμε να τους υποδεχόμαστε και μέσα στο εστιατόριο. Και προσπαθούμε την πρώτη στιγμή μέχρι το τελευταίο, μέχρι την έξοδό του, να νιώθει όμορφα ή να του το αλλάξουμε αυτό ευχάριστα. Δηλαδή να έρθει δυστυχισμένος, αν θέλεις, να έρθει

0: δύσκολος,
1: προβληματισμένος
0: και να φύγει χαρούμενος. Αν και κάποιες φορές, ξέρεις, ο προβληματισμός τον θέλουμε, από καλλιτεχνικής άποψης τον θέλουμε, γιατί ίσως προβληματίζεις γιατί ο άλλος έφαγε κάτι διαφορετικό. Και δεν είναι ανάγκη πάντα το διαφορετικό να του αρέσει. Άρα μας αρέσει να προβληματίζει
1: τον διαφορετικό κόσμο. Μπορεί να, ξέρεις, είναι πολλές φορές όταν λέμε και στο κομμάτι της τέχνης, όπου η τέχνη είναι κατανοητή με διαφορετικό τρόπο από όλο τον κόσμο. Ναι. Έναν πίνακα που μπορεί να θεωρώ εγώ ότι είναι μια, ας πούμε, χαζομάρα, παράδειγμα, το White on White. Για κάποιον μπορεί να είναι ένας πίνακας ο οποίος έχει πάρα πολλά, είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας κτλ. Η μαγειρική, βέβαια, δεν είναι τέχνη. Είναι τεχνική. Γιατί εγώ αυτό νομίζω. Πολλοί θεωρούμε ότι είναι η μαγειρική τέχνη. Δεν είμαστε, ας πούμε, καλλιτέχνες. Είμαστε τεχνίτες.
0: Είναι στρατευμένη η τέχνη μαγειρική. Έχει κανόνες.
1: Νομίζω.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ και θα κουμπώσω και αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι η μαγειρική είναι επιστήμη και είναι τεχνική. Γι' αυτό προσπαθείς να κάνεις. Δηλαδή, τέχνη μπορεί να φαίνεται οπτικά. Όταν θα βγάλεις σε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο με ωραίους χρωματισμούς και με ωραίες υφές. Δηλαδή θα φανεί κάτι όμορφο στο μάτι. Από αυτή την άποψη είναι να το δεχτώ ότι είναι τέχνη. Από εκεί και πέρα όμως, σαφώς και είναι τεχνική. Είναι καθαρά τεχνική. Γι' αυτό σου λέω, όταν κάποτε, θυμάμαι, ήμουνα στη σχολή μαγειρικής και μας έλεγε ο σεφ, καλή ώρα, λέει, μαγειρική είναι τέχνη, μαγειρική είναι τέχνη. Και λέω, σεφ, λέω, σε διακόψω. Λέω, μήπως είναι, λέω, στρατευμένη τέχνη. Και είχαμε παγώσει όλοι, γιατί δεν μπορούσες να μιλήσεις στο σεφ. Βέβαια, δεν το έκανα γιατί δεν το σεβάστηκα, γιατί ήθελα να εκφράσω το...
1: Να είπες τη γνώμη σου, ναι.
0: Ακριβώς, ήθελα να πω τη γνώμη μου. Και... να ξέρεις, σταμάτησε η κουβέντα, ήρθε την άλλη μέρα και με έπιασε και μου λέει, κονταράτε. Έχεις δίκιο τελικά.
1: Για Ελλάδο.
0: Για Ελλάδο, ναι, ακριβώς. Λέω, αμάν, τι έγινε. Ξεκινήσαμε καλά. Νομίζω ότι είναι τεχνικό το κομμάτι. Έτσι. Έχει απαιτήσεις, έχει πολλούς κανόνες. Και όχι μόνο στο χειρισμό, στο μαγειρικό, αν θέλεις, χειρισμό. Στον ευρύτερο θέμα έχει κάνουν συμπεριφοράς.
1: Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί πρέπει να είναι ένα μαγειρικό. Δεν πρέπει να ξέρεις μόνο να...
0: Ακριβώς.
1: Με το μαγειρικό. Όταν έχω 120 ανθρώπους εγώ, ας πούμε, δίπλα μου, πρέπει να μπορώ να τους... διαχειριστώ.
0: Ακριβώς. Και ειδικά το after COVID period που εκεί μας, νομίζω,
1: πολλά ψυχολογικά.
0: Μας ισοπαίδωσε όλους και όχι μόνο στις κουζίνες αλλά παντού. Εκεί πρέπει να διαχειριστείς εντελώς και βάζεις ένα άλλο κομμάτι στον προϊστάμενο μάγειρα, στο σεφ αν θέλεις, το ψυχολογικό κομμάτι για το πώς θα χειριστεί αυτές τις περιπτώσεις. Ακριβώς, το coaching που νομίζω εκεί ο καιρός μας έπιασε λίγο αδιάβαστος. Καλές οι τεχνικές, καλές οι επιστήμες, αλλά αφήσαμε λίγο τον άνθρωπο λίγο πίσω και το πώς όλη αυτή η συμπεριφορά, ακόμα και εμάς τους ίδιους βασικά, αλλά...
1: Εντάξει, για να μπορείς να κάνεις coaching στους άλλους πρέπει να μπορείς να κάνεις πρώτα...
0: Στον εαυτό σου. Εντάξει, ναι, σίγουρο.
1: Και ξέρεις, όλο αυτό νομίζω ότι και εμάς μας επηρέασε πάρα πολύ και μετά ήταν διπλάσιο το βάρος, γιατί έπρεπε πρώτα να διαχειριστούμε εμάς για να μπορούμε να διαχειριστούμε τους υπόλοιπους. Οπότε ήταν διπλό το βάρος, θεωρώ.
0: Εσύ έχεις περισσότερα χρόνια στην κουζίνα, εντάξει, από μένα. Επέτρεψέ μου να γυρίσω τους ρόλους ανάποδα, όμως κάποτε αν γινόταν κάτι λάθος, εύκολα έλεγε σε κάποιον, φεύγεις. Τώρα δεν υπάρχει αυτό και δεν υπάρχει από την άποψη που ακούμε πολλές φορές, τον έχουμε ανάγκη και τα σχετικά. Είναι το ψυχολογικό, το πώς θα νιώσεις εσύ και ίσως το πού θα οδηγήσεις τον άλλον πολλές φορές. Δηλαδή σκεφτόμαστε διπλά πολλές φορές και από την πλευρά τη δικιά μας αλλά και από την πλευρά του συνεργάτη, όποια βαθμίδας και να είναι αυτός.
1: Έχουμε στην Ελλάδα, θεωρείς ότι η κουζίνα μας, η ελληνική κουζίνα,

0: Κουζίνα. Έχει τη θέση που πρέπει. Στις κουζίνες μας πάντα.
1: Όχι, δεν την έχει. Και πάλι καλά και έχει έρθει λίγο αυτή η τάση στο να γυρίσουμε στην παράδοση που έχουν κάνει αρκετοί σεφ και λίγο έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και παίρνει χαρακτήρα. Νομίζω ότι το κοκκινιστό είναι κοκκινιστό και δεν μπορείς να το μοντελοποιήσεις και να το κάνεις twist. Το λεμονάτο επίσης είναι λεμονάτο και αυτό δεν μπορείς πολύ να το αλλάξεις. Λείπει ο σεβασμός στη μαγειρική και πάλι όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια αυτών που λέγαμε στην αρχή, ότι όλες αυτές οι νέες τεχνικές ίσως έχουν απομακρύνει από την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Ίσως θέκει και η προβολή.
0: Πρέπει όλα να έχουν twist όμως.
1: Όχι.
0: Όχι έτσι.
1: Όχι. Δεν πρέπει να έχουν.
0: Δηλαδή, μία κατσίκα κοκκινιστή εδώ στην Κρήτη, ας πούμε.
1: Μία κατσίκα κοκκινιστή πρέπει να είναι μία κατσίκα. Λάδι ντομάτα, πελτές, μπαχαρικό και τελείωσε η υπόθεση.
0: Ναι.
1: Νομίζω σε κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε ταγμένοι να το υπηρετούμε αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει πολύ το twist, αλλά έχει φορές, ξέρεις, τύπου. Και το βλέπω μέσα από το μαγαζί. Ο κόσμος θέλει ένα πουρέ, ένα πιλάφι. Κλασικό, δεν θέλει twist. Ένα πιλάφι, κλασικό. Ένα πλακί ψάρι, θέλει να είναι κλασικό. Με την πατάτα, λαχανικά και την ντομάτα. Τέλος, αυτό θέλει. Θέλει ένα μπριάμ, κλασικό. Δεν σηκώνουν πολύ οι twist, νομίζω. Και εξαρτάται σε τι που απευθύνεσαι. Αλλά αν θέλεις πάλι να μιλήσουμε μαγειρικά, νομίζω κάποια πράγματα δεν. Και, αν θέλεις και όχι απλά τη θέση της δεν έχει μαγειρική, την ελληνική αστρονομία την έχει χάσει, αλλά αυτό τελικά γυρνάμε ή κάνουμε κάποιοι. Προσπαθούμε να γυρίσουμε σε αυτό το κλασικό παραδοσιακό έδεσμα.
0: Έχω νομίζω όλα αυτά τα χρόνια έχω καταλήξει γιατί τα νέα παιδιά θέλουν να μπερδεύουν πράγματα και να κάνουν παράπλα twist. Διότι το κομμάτι το αμυγός φαγητό παραδοσιακό είναι πιο αυστηρά, ας πούμε, κρινόμενο από τον πολύ κόσμο. Δηλαδή, μία φάβα μπορεί η θεία να έχει πιο πολύ αυστηρή γνώμη για μία φάβα παρά από ένα σεβίτσε.
1: Μαζί σου. Εντάξει, αυτό το βλέπεις και μέσα από τα εστιατόρια όταν έχεις επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή, όταν έρχεται κάποιος μεγαλύτερος σε ηλικία, ότι θα δεις ότι θα εστιάσει στα πολύ κλασικά πράγματα.
0: Και ο νέος όμως, όταν φάει κάτι που δεν ξέρει,
1: ο νέος,
0: δεν έχει εικόνα. Δεν μπορεί να, δηλαδή, πόσοι έχουν φάει, δηλαδή, ένα νέο παιδί, όταν είναι, ξέρω εγώ, στα 22, mm-hmm. Μπορεί να έχει, ας πούμε, ξέρω, μεγαλώσει με ένα φαγητό από τη μαμά όπου το τρώει για πάρα πολλά χρόνια και έχει μια εικόνα από τη μαμά, από τη θεία, από τη γιαγιά. Όταν φάει σεβίτσε, που μπορεί να έχει φάει δύο, ξέρω εγώ, σε όλη τη ζωή, θα έχει εικόνα και πολύ, ας πούμε, αυστηρή κριτική, πιο πολύ στη φάβα από το σεβίτσε. Οπότε σου πει. Είναι και λίγο η ποιητική αδεία. Δηλαδή, το σεβίτσε του Δημήτρη, ξέρω εγώ, το έφαγα. Εντάξει, μου άρεσε, αλλά δεν μπορώ και να κρίνω αν είναι καλό. Ενώ η φάβα ξέρω.
1: Βέβαια, όμως, πάμε στη φάβα, γιατί εδώ την είχα. Οκ, σερβίρουμε φάβα. Φάβα όμως, Φάβα με κρεμμύδι καρότο. Τέλος. Φάβα. Έτσι, αυτή που είναι η φάβα. Κάποιοι τη λένε παντρεμένη, κάποιοι τη λένε κιόλας την κάνουν μόνο με κρεμμύδι. Οκ, άντε, εμείς βάζουμε. Γιατί έτσι τη μάθαμε, τη μάνα μας, να βάζουμε το καρότο και το κρεμμύδι. Εντάξει. Υπάρχουν οι δύο κατηγορίες καλεσμένων. Αυτοί που θα δουν και θα αξιολογήσουν τη φάβα σαν φάβα, που είναι η μεγαλύτερη ηλικία, ενώ η μικρότερη. Τι είναι αυτό που έβαλες από πάνω, τι είναι αυτή η σκονίτσα, τι είναι αυτό το λουλουδάκι, τι είναι αυτό το.
0: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
1: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
0: Κάσε τα microgreens για μετά.
1: Εντάξει, microgreens και αυτά είναι μια τάση καινούρια. Βλέπεις ότι οι microgreens μπαίνουν πλέον σε όλα τα πιάτα και παντού. και δεν έχουμε γνώση αν τα βάζουμε τελικά. Ναι, οκ, okay, είναι αισθητικό το κομμάτι. Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Εντάξει, δόξα τω Θεώ που φύγαμε από την τουλίπα, ας πούμε. Ναι, τέτοιο, ναι. Δηλαδή φύγαμε okay. από το κομμάτι αυτό.
1: Φύγαμε από το κομμάτι.
0: Υπάρχει και ένα λουλούδι απάνω σε κάτι.
1: Ναι, εντάξει. Δηλαδή... και πώς υπάρχει. Δηλαδή, εγώ τους φωνάζω, λέω. Βγάλετε τα πεταλάκια ένα-ένα να φανεί πιο όμορφο. Μην βάζετε το λουλουδάκι έτσι όπως είναι ολόκληρο. Εντάξει. Ξαναλέω ότι θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε, νομίζω.
0: Να έχει και λόγο ύπαρξης.
1: Ακριβώς. Να έχει και λόγο
0: δηλαδή. Ύπαρξης. Δεν είναι. Είναι κάτι που είναι.
1: Ο Ρακάς μπαίνει παντού. Το έχουμε μάθει. Εντάξει, ναι. Αλλά το...
0: Έχει φύτρα σκόρδου όμως.
1: Φύτρα σκόρδου όμως να τη βάλει σε ένα γλυκό. Είναι άκυρο. Το έχουμε δει όμως.
0: Βέβαια, γιατί δεν είχαμε κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Πήραμε...
1: πρέπει να το βάλουμε να το. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Γιατί απλά του πάει το χρώμα.
1: Ή ένα λάδι, ναι. Ένα λάδι πράσινο ή ένα λάδι. Ναι. Ναι, εγώ τα βάζω. Είμαι νούμερο ένα πίτσι λαδόρος. Αλλά έχουμε ένα λάδι μαϊντάνου, ένα λάδι άνηθο, ένα λάδι σέλινο. Το κάθε ένα έχει τον προορισμό του. Δεν είναι όλα για όλα. Εντάξει, Χρήστο, είναι μια συζήτηση που νομίζω αν θα κάτσουμε και δύο-τρεις παραπάνω δεν θα σταματήσει ποτέ.
0: Μέρες εννοείς.
1: Ναι. Εξαρτάται τι θα πίνουμε παράλληλα. Αν θα πίνουμε νερό, αν θα πίνουμε κάτι σε αλκοόλ.
0: Ωραία. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Σπίτι μαγειρεύεις?
1: Δυστυχώς.
0: Γιατί δυστυχώς?
1: Γιατί μπορεί να μας αρέσει η μαγειρική, αλλά καλό να το ακούσει μια ψυχή τώρα αυτό.
0: Να το
1: αλλά...
0: ακούσει μια ψυχή αυτό τώρα.
1: Να μπορεί και άλλη μία-δύο. Αλλά ξέρεις τι, είναι μέσα από το φαγητό, ξέρεις, προσπαθείς να έρθεις κοντά με τους ανθρώπους. Οπότε δεν είναι να καλύψεις μόνο την ανάγκη, είναι να νιώσεις όμορφα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι δουλειά μας και είμαστε συνέχεια μέσα σε έναν χώρο, εγώ προσωπικά είμαι action, είμαι ενεργός, δηλαδή κάθε μέρα είμαι 6 ώρα μέσα, θα μπω να μαγειρέψω όλα, θα τα ξεκινήσω εγώ το πρωί. Όταν πηγαίνω σπίτι, ξέρεις, θέλω να νιώσω ότι με περιποιείται κάποιος, ότι με σκέφτεται, γιατί τελικά μέσα από το μαγείρεμα, ξέρεις, βγάζεις στασιά για τον άλλο, βγάζεις ενδιαφέρον.
0: Έχω την αίσθηση ότι αύριο το μεσημέρι που θα γυρίσεις στη Ρόδο, η γυναίκα σου θα σου έχει μαγειρέψει ένα, όχι ένα, θεωρώ και τρία διαφορετικά πιάτα για να διαλέξεις ποιο θέλεις να φας.
1: Μακάρι, το εύχομαι και εγώ αυτό.
0: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Πάντως, η Δέσποινα...
0: ένα δάκρυ έχει κυλήσει ήδη,
1: ναι,
0: από
1: ήδη
0: το...
1: Εγώ να ξέρεις, όταν γνώρισα τη Δέσποινα, μου έκανε το τραπέζι της στο σπίτι πρώτη φορά. Πήγα και μου σέρβιρε σπανακόριζο. Και ήταν το καλύτερο σπανακόριζο που είχα... Το σκέφτομαι ακόμα και μου εξής βουρκώνω. Ήταν το καλύτερο. Λέω, δεν το πιστεύω ότι κάνει τέτοιο σπανακόριζο. Μπράβο, λέω, και δεν της το είχα. Και είχε και tip το να λεμονάκι δίπλα για να πατήσει το τέλος. Ναι.
0: Από τότε πόσες φορές έχει γίνει αυτό ξανά το σπανακόριζο?
1: Όταν ξαναπήγα στο σπίτι βέβαια και πήγα στο ψυγείο να πάρω λίγο πάγο, άνοιξα την κατάψυξη, οπότε γκρεμίστηκε το όνειρο του σπανακόριζου.
0: Ήταν το σπανακόριζο στην κατάψυξη?
1: Ναι, ήταν έτοιμο σπανακόριζο. Εκεί παραδέχτηκα τον παραγωγό, να μην λέμε ονόματα, και κρεμίστηκε η εικόνα της καλής μαγείρισσας.
0: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, λοιπόν, αύριο, απλά βγάλε νωρίς το σπανακόριζο από την κατάψυξη. Αν σου πει η μεγάλη σου κόρη, μπαμπά θέλω όταν θα μεγαλώσω να γίνω μαγείρισσα.
1: Ναι.
0: Πώς θα το διαχειριστείς?
1: Αυτό είναι, νομίζω δεν μπορώ να το πιέσω, γιατί ξέρεις, εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που μας... ας το πούμε, όχι μας πίεζαν, αλλά μας οδηγούσαν να ασχοληθούμε έτσι με του μπαμπά το επάγγελμα. Θέλω να πιστεύω βασικά ότι θα κάνει αυτό που πραγματικά της αρέσει. Αν είναι μαγειρική, ας την κάνει μαγειρική. Πιο εύκολο για μένα, θεωρώ, που ίσως μπορώ να τη βοηθήσω.
0: Okay.
1: Αν αποφασίσει να κάνει χορό, συγγνώμη, δεν ξέρω ακριβώς.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ξανά.
0: Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Μακάρι να είχαμε ακόμα 2 ώρες, να λέγαμε και πιο πολλά πράγματα.
1: Να είστε καλά.
0: Με τον Δημήτρη, λοιπόν, τον Κονταράτο, θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε, όπως κάνουμε πάντα, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα. Εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Θα τα ξαναπούμε σε ένα από τα καινούργια επεισόδια μας. Και όπως κλείνω συνήθως, να μπαίνετε στις κουζίνες να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Το λέω πια 10 χρόνια. Θα το μάθετε ποτέ. Γεια σας.

0: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
3: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
2: Έλα, σοφούλα μου.
3: Παππού, βγήκε.
2: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
3: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
4: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
13: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
14: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα.

Λογαριασμός ταμιευτηρίου Previa Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Previa Bank, η τράπεζά σου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Εξακολουθούν να καίνε οι τιμές των καυσίμων στην Κρήτη που ξεπερνούν κατά πολύ τα 2 ευρώ. Τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Άνθρωποι της αγοράς εκτιμούν πως βρίσκεται πρώτον πυλών νέο ράλι ανόδου στις τιμές την ερχόμενη εβδομάδα. Όπως όλα δείχνουν, ο Σεπτέμβριος αναμένεται να ολοκληρωθεί με τις τιμές στη χονδρική αγορά να βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
1: 2 ευρώ και 18 λεπτά στην πόλη του Ηρακλείου, έως και 2 ευρώ και 22 λεπτά στην ενδοχώρα. Η αμόλυβδη βενζίνη παραμένει στα ύψη και η αγωνία πλέον είναι για το πού θα φτάσει η τιμή της τις επόμενες ημέρες.
2: Θεωρώ η κατάσταση παραμένει απρόβλεπτη. Αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι στο 2,17 με 2,18. Μέσα στο Ηράκλειο, γιατί εκτός Ηρακλείου θα δούμε τιμές που θα αγγίζουν το 2,20 με 2,22 ευρώ το λίτρο την βενζίνη. Περίπου στις ίδιες τιμές κυμαίνεται και το πετρέλαιο κίνησης, το λεγόμενο ντίζελ, και βέβαια αν αυτή τη στιγμή είχαμε και το επίδομα θέρμανσης, περίπου θα κυμαινόταν η τιμή περίπου στο 1,70 με 1,75. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει πει για κάποια μέτρα στήριξης, τα οποία θεωρώ ότι αυτά δεν είναι αρκετά, αν θέλετε, τη γνώμη μου, στο να βοηθήσουν τους καταναλωτές, ειδικά στη κρίση αυτή που ζούμε, μια κρίση, θα έλεγα, ακρίβειας.
3: Θα σας πω ότι είναι πολύ ακριβά, τι να πω, ότι είναι φθηνά. Απλά να μπορούν να δώσουν κάποια επιδότηση, ρε παιδί μου, στα καύσιμα. Εκεί πέρα είναι να πέσει ο φόρος, ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τι να πω. Πανάκριβα.
4: Ανέβει, έχει ανέβει. Έχει ανέβει και δεν σφέρει πολύ. Δεν σφέρει. Καλύτερα να πηγαίνεις με τα πόδια παρά με τα μάξι. Εννοείται, έχω μετακινήσει. Έχω μειώσει πολλές. Δηλαδή δεν κάνω ό,τι πάνω κάτω έκανα πριν. Δεν γίνεται, ναι.
1: Την τελευταία εβδομάδα οι τιμές των καυσίμων παρουσιάζουν σταθεροποίηση, όμως η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή κρατά σε αναβρασμό την αγορά ενέργειας και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αντιμήσεων.
2: Στα καύσιμα αυτή τη εβδομάδα είχαμε μια σταθεροποιημένη, αν θέλετε, μια σταθεροποιημένη τιμή στα πρατήρια, όσο μενόταν οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικής και Ιράν για μια διαπραγμάτευση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η γεωπολιτική κρίση στο κόλπο. Υπήρχε μια σταθερή διακύμαση της τιμής στην ενέργεια και στα καύσιμα. Βεβαίως, αν αυτή η κατάσταση συνεχίσει και δοθεί ένα αίσιο τέλος, θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ θετικά και κάποια στιγμή θα δούμε μείωση τιμών.
1: Σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα κινείται και το πετρέλαιο κίνησης, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος των μετακινήσεων.
5: Οι τιμές στα καύσιμα πρέπει να βγάλουν τις ταμπέλες στα βενζινάδικα, από βενζινάδικο να γράψουν φαρμακείο. Θα είναι πιο... πώς, τι...
0: Εσείς έχετε μειώσει τις μετακινήσεις σας προκειμένου να εξοικονομήσετε έτσι κάποια χρήματα?
5: Βεβαίως, όπου μπορούμε να πάμε με τα πόδια, πάμε και με τα πόδια. Θα κάνουμε. Θα ξαναβρούμε τα παλιά τα γαϊδουράκια, να τα ταΐζουμε, να τα δένουμε στα χωράφια να τρώνε χόρτα, να πηγαίνουμε με τα γαϊδουράκια.
3: Παρόλο όμως που ανεβαίνουν οι τιμές στα καύσιμα, η κίνηση είναι η ίδια. Δεν τα σταματούν τα αυτοκίνητα. Γίνεται χαμός με τα αυτοκίνητα. Όσο και να πάει, όσο και να πάει είναι τα καύσιμα. Τι να κάνει οι άνθρωποι βέβαια, να πάνε στη δουλειά τους.
1: Όπως επισημαίνει ο κύριος Κανακαράκης, το σκηνικό παραμένει θολό, καθώς οι τιμές μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με την εξέλιξη της γεωπολιτικής κρίσης.
2: Ζούμε σε ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον, όπως είπα και προηγουμένως, και όλα μεταβάλλονται. Εάν υπάρχει μια κοινή

σύμπλευση, πορεία μεταξύ της Αμερικής και της Τεχεράνης, θεωρώ ότι που δεν θα δημιουργήσει και ένα στάτους στην αγορά, γιατί όλες αυτές οι καταστάσεις συνδέονται με τις χρηματιστηριακές τιμές που έχουμε αυτή τη στιγμή στο Brent. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε άνοδο στις τιμές, θα έχουμε μια σταθεροποίηση. Αλλά όπως είπα, ότι αν αυτό μεταβληθεί είτε αρνητικά είτε θετικά, τότε ή θα έχουμε άνοδο ή σταθεροποίηση κάθοδο των τιμών.

0: ο οποίος το πρωί του Σαββάτου παρέσυρε 7 οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές στην οδό Κύπρου, στην περιοχή του Κουμκαπή, στο κέντρο των Χανίων. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την αστυνομία, ο νεαρός εμφανίστηκε αυτοβούλος στο τμήμα τροχέας περίπου μία ώρα μετά το απίστευτο τροχαίο που προκάλεσε, σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς. Υποβλήθη σε αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένος. Πλέον ο 29χρονος οδηγός βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη. Οι φωτογραφίες του Κρέτ 24 από το σημείο είναι χαρακτηριστικές της σφοδρότητας του περιστατικού. Οχήματα μετακινήθηκαν από τις θέσεις τους, ενώ στο οδόστρωμα διακρίνονται σπασμένα τμήματα και κομμάτια από αυτοκίνητα. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή. Γιατροί και επιστήμονες από την Κρήτη κρούν τον κώδωνα του κινδύνου για τις εναλλακτικές και παραϊατρικές θεραπείες με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η υπνοθεραπεία δεν άπτεται της ιατρικής, τονίζει η κοσμήτωρας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ελένη Παπαδάκη, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, ενώ τόσο η ίδια όσο και η καθηγήτρια πνευμονολογίας Κατερίνα Αντωνίου τονίζουν την ανάγκη σωστής ενημέρωσης των πολιτών. Όσον αφορά στην πλασμαφαίρεση, τονίζεται ότι η συγκεκριμένη θεραπεία εκτελείται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία. Με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των πολιτών σε πρακτικές που παρουσιάζονται ως θεραπείες χωρίς πάντα να έχουν επιστημονική τεκμηρίωση. Για σοβαρά προβλήματα υγείας και εξειδικευμένες θεραπείες, οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται σε αναγνωρισμένες δομές υγείας και πανεπιστημιακά κέντρα αναφοράς.
1: Ο κόσμος θα είναι ένα ολόκληρο πεδίο στην επιστήμη, αυτό που λέμε εγγραμματοσύνη του κόσμου στα θέματα υγείας. Δηλαδή θα πρέπει και εμείς οι επιστήμονες να φροντίσουμε η πληροφορία που φτάνει στον άνθρωπο να είναι στο κοινό, να είναι εύκολα αντιληπτή και η πληροφορία αυτή να ρέει σε ιστοσελίδες, στο διαδίκτυο, δηλαδή να βρούμε τους τρόπους, γνωρίζοντας ότι ο κόσμος προσφεύγει πάρα πολύ εύκολα σε αυτές τις μοντέρνες μεθόδους αναζήτησης και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, σε αυτά τα δίκτυα να υπάρχει η σωστή ενημέρωση και η σωστή πληροφορία.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πλασμαφαίρεση που είναι μια εξειδικευμένη ιατρική μέθοδος και εφαρμόζεται για συγκεκριμένες παθήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σώσει ζωές. Ωστόσο δεν αποτελεί γενική μέθοδο αποτοξίνωσης.
2: Η πλασμαφαίρεση είναι θεραπευτική μέθοδος, εκεί που πρέπει να γίνεται. Έχει τοποθετηθεί και η κοσμήτωρα της Ιατρικής Σχολής που είναι αιματολόγος, αλλά και η αιματολογική εταιρεία, αλλά και η νεφρολογική εταιρεία. Όταν πρέπει να γίνεται, είναι μια θεραπευτική πράξη που σώζει ζωές. Και εμείς στο αναπνευστικό έχουμε νοσήματα όπως οι αγκίτιδες, που πολλές φορές, κάποιες φορές, σε συνεργασία, όταν δεν είναι πια εφικτή η φαρμακευτική παρέμβαση σε συνεργασία με τους νεφρολόγους, πρέπει ο ασθενής να κάνει πλασμαφαίρεση μαζί με την ανοσοκατασταλτική θεραπεία και δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο μια τέτοια θεραπευτική μέθοδος να κατηγοριοποιείται, γιατί όταν κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνει ο ασθενής την πλασμαφαίρεση θα πει «Α, το έκανε αυτό και πέθανε» κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και από την άλλη πλευρά υπάρχει πρόβλημα.
0: Οι ειδικοί τονίζουν ακόμη ότι πρακτικές όπως η υπνοθεραπεία δεν πρέπει να συγχέονται με την ενδεδειγμένη ιατρική θεραπεία.
1: Ναι, μεν το πεδίο της αναγεννητικής ιατρικής είναι ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο. Έχει υπάρξει Νόμπελ στο πεδίο αυτό, αλλά δεν έχουν δοθεί εγκρίσεις στη χώρα μας και σε ευρωπαϊκές χώρες για την εφαρμογή στον ασθενή τέτοιου τύπου θεραπείων.
3: Ακούσαμε μάλιστα και για υπνοθεραπείες.
1: Αλλά αυτό είναι πάλι τελείως, αυτό δεν άπτεται καν της ιατρικής, δεν υφίσταται τέτοιου είδους θεραπείες.
0: Η καλύτερη προστασία απέναντι σε παραϊατρικές και μη τεκμηριωμένες πρακτικές είναι η σωστή ενημέρωση. Η επιστημονική γνώση πρέπει να φτάνει στην κοινωνία, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να ξεχωρίζει την τεκμηριωμένη θεραπεία από έναν απλό θεραπευτικό ισχυρισμό.
2: Θα πρέπει οι πολίτες για θέματα υγείας και για θέματα εξειδικευμένων θεραπείων να εμπιστεύονται τα πανεπιστημιακά κέντρα αναφοράς και γιατρούς που έχουν πρόσβαση σε αυτά, έτσι ώστε να έχουν τη μέγιστη φροντίδα. Γιατί υπάρχουν καινούργια φάρμακα, υπάρχουν καινούργιες θεραπείες που

0: που έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και στην Κρήτη και οι πολίτες θα πρέπει να είναι πιο σωστά ενημερωμένοι.
1: Το φθινόπωρο φαίνεται να έχει έρθει για τα καλά στην Κρήτη, όπου σημειώνονται κατά τόπου βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με τον μετεωρόλογο Μιχάλη Καρακατσάνη, το σκηνικό αυτό θα διατηρηθεί περίπου μέχρι τα τέλη της εβδομάδας.
2: Με συννεφιές, βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, μπαίνει η νέα εβδομάδα με το φθινόπωρο να δηλώνει πλέον ξεκάθαρα παρόν. Από τη Δευτέρα, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, ενώ βροχές αναμένονται κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του Ηρακλείου, χωρίς ωστόσο να διαφαίνονται φαινόμενα ιδιαίτερης έντασης ή μεγάλης διάρκειας. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, με τον υδράργυρο στα αστικά κέντρα να μην ξεπερνά τους 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Φθινοπωρινό λοιπόν το σκηνικό του καιρού, τη νέα εβδομάδα με πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της, καθώς επίσης και βροχές οι οποίες θα σημειώνονται κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του νομού, τα βόρεια παραθαλάσσια αλλά και τις σημειωρινές περιοχές. Η θερμοκρασία φαίνεται να παρουσιάζει πτώση, δεν θα ξεπερνάει, ενδεικτικά να πούμε ότι δεν θα ξεπερνάει τους 23 με 25 βαθμούς ως μέγιστη τιμή στα αστικά κέντρα, στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα βρίσκεται σε μονοψήφια νούμερα.
2: Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, κάνοντας ακόμη πιο έντονη την αίσθηση της ψύχρας και ιδιαίτερα τις πρωινές και βραδινές ώρες.
3: Οι άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Η αίσθηση λοιπόν της ψύχρας έως και κρύου θα είναι ιδιαίτερα αισθητή στα εσωτερικά, ημιωρινά και ορεινά τμήματα του νησιού μας σχεδόν μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας. Οι βροχές θα είναι κατά κανόνα ποτιστικού τύπου, δεν περιμένουμε κάποια αξιόλογα φαινόμενα, ενώ στις ορεινότερες περιοχές της Κρήτης δεν αποκλείεται τις μεσημβρινές κυρίως ώρες αυτές οι βροχές να εμφανίζονται με τη μορφή όμβρων ή και τοπικής καταιγίδας.
2: Το φθινοπωρινό σκηνικό θα μας συνοδεύσει μέχρι την Παρασκευή, ενώ από τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Καλύτερη πάντως θα είναι η εικόνα κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τα φαινόμενα να περιορίζονται και τον καιρό να γίνεται πιο ήπιος.
3: Μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας, τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή, ψύχρα έως και κρύο στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπερνάει τους 23 με 25 βαθμούς κυρίως στα αστικά κέντρα. Αυτό σημαίνει ότι η ψύχρα ή και το κρύο θα είναι αισθητό αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί. Τα προγνωστικά στοιχεία θέλουν μια σχετική βελτίωση ως προς τα φαινόμενα προς τα τέλη της εβδομάδας, δηλαδή από την Παρασκευή και μετά και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όμως αυτό αφορά την τάση του καιρού και σε καμία περίπτωση πρόγνωση του καιρού, με δεδομένο ότι το φθινόπωρο είναι μια εποχή η οποία είναι δύσκολα προγνωστικά.
1: Όλο ένα και πιο δύσκολη γίνεται η έβρεση κατοικίας για τους νέους φοιτητές που επιλέγουν την Κρήτη προκειμένου να σπουδάσουν. Οι τιμές βρίσκονται στα ύψη, ενώ οι κατοικίες είναι πια δυσέβρετες.
4: Αντιμέτωποι με οικονομικό και στεγαστικό αδιέξοδο, εξακολουθούν να βρίσκονται για ακόμα μία φορά οι φοιτητές και οι επαγγελματίες, με τα ενίκια να έχουν εκτοξευτεί σε απλησίαστα επίπεδα. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, τα ενίκια έχουν σκαρφαλώσει έως και 7% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ομού Ηρακλείου, σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφεται περιορισμένη αποκλιμάκωση στις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές. Αυτή αφορά κυρίως όμως κατοικίες που δεν έχουν ανακαινιστεί. Αντίθετα, τα πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα εξακολουθούν να διατηρούν υψηλά ζητούμενα μισθώματα.
5: Όσον αφορά τη φοιτητική στέγη, παρατηρήθηκε και φέτος μία μικρή αύξηση της τάξης του 7%, όπως δείχνουν και επίσημα στοιχεία. Η αύξηση αυτή, η μικρή αύξηση, παρατηρείται σε όλες τις πόλεις του νησιού μας, στις μεγάλες πόλεις του νησιού μας, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη αύξηση να οδηγεί σε λειτουργία έβρεσης φοιτητικής στέγης. Το συγκεκριμένο πρόβλημα παρατηρείται κυρίως μετά τα χρόνια του κορονοϊού και της πανδημίας, δηλαδή μετά το 2021, και γίνεται ορνοένα και εντονότερο κάθε έτος, καθώς πολλοί φοιτητές, όπως και αναπληρωτές καθηγητές και δασκάλοι και υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίζονται στο νησί μας, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στην έβρεση κατοικίας μακροχρόνιας μίσθωσης, καθώς οι περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν επιλέξει να επενδύσουν στη βραχυχρόνια μίσθωση λόγω της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης που παρατηρείται στο νησί μας.

0: πραγματικότητα είναι ακόμα πιο δύσκολη για τους νέους της περιφέρειας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν λειτουργούν πανεπιστημιακές σχολές. Καθώς η μετεγκατάσταση σε άλλη πόλη δεν αποτελεί επιλογή αλλά μονόδρομο για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το οικονομικό βάρος των οικογενειών τους.
1: Επομένως, η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει περαιτέρω τη μείωση των συγκεκριμένων φορολογικών συντελεστών και να δοθούν επιπλέον κίνητρα, κατά κύριο λόγο φορολογικά, στους ιδιοκτήτες, ούτως ώστε οι ίδιοι να επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση και σε κάποιο βαθμό να μειωθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Επίσης, να επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί σε μικρό βαθμό, έστω και με την εξαγγελία που έχει γίνει για την ανέγερση των φοιτητικών κατοικιών τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο, που κατά κάποιο τρόπο, έστω και σε μικρό βαθμό, πιθανολογούμε ότι θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.
0: Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς περίπου 7 στους 10 νέους ηλικίας 18 έως 34 ετών εξακολουθούν να διαμένουν στην πατρική κατοικία.
2: Πλαστές τραπεζικές ιστοσελίδες, κοινωνική, μηχανική και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τις απόπειρες εξαπάτησης ταχύτερες, πιο στοχευμένες και πιο πιστικές. Τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα επιβεβαιώνουν ότι η ψηφιακή εξαπάτηση δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο ή περιστασιακό φαινόμενο. Πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πιο οργανωμένο και στοχευμένο σύστημα επιθέσεων. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Δικτύου του ΙΤΕ εφιστά την προσοχή, δίνοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις προστασίας με κεντρικό μήνυμα. Ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά.
3: Για το μείζον φαινόμενο της ψηφιακής εξαπάτησης μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
4: Πλέον ακόμα και μπορούν και τις ίδιες μας τις φωνές να μπουν να γίνει ένα εργαλείο μιας τεχνητής νοημοσύνης, να παίρνει δηλαδή ο πατέρας το γιο και να μιλάνε και να είναι η απάτη αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε έτσι 2-3 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από όταν πριν ένα χρόνο, πριν 2, πριν 5, και είναι κρίμα να χάνονται, να καταστρέφονται ζωές, να κινδυνεύουν άνθρωποι, γιατί δεν τους προλάβουμε να τους ενημερώσουμε για το τι πρέπει να προσέξουν και πού πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη έμφαση.
3: Ο ίδιος τόνισε ότι οι τράπεζες και οι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ από τους πολίτες να πατήσουν πάνω σε συνδέσμους που τους αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως εξήγησε, ένας τέτοιος σύνδεσμος είναι πολύ πιθανό να αποτελεί απόπειρα απάτης.
4: Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο τα ψηφιακά και αρκετά θα περάσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ποτέ τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί δεν στέλνουν μηνύματα μέσω email και δεν σου λένε να πατήσει ένα link να σε πάνε σε κάποιο περιβάλλον υποτίθεται της υπηρεσίας τους. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση αυτό το κλικ που λέμε, δηλαδή δεν πατάμε πάνω σε link οπουδήποτε και αν το δούμε. Θα πρέπει δηλαδή να απευθυνόμαστε στην ίδια την ιστοσελίδα, στις ίδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να διασταυρώνουμε και τηλεφωνικά και ποτέ να μην πηγαίνουμε μέσω νους email, το phishing το λεγόμενο, δηλαδή να μας στέλνουν κάτι και να μας ζητάνε να πατήσουμε πάνω σε ένα σύνδεσμο.
3: Ο κύριος Κορμάς εφιστά την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην παρασύρονται και να μην κάνουν κλικ σε συνδέσμους που λαμβάνουν είτε μέσω email είτε μέσω μηνυμάτων στο κινητό του τηλέφωνο.
4: Αυτό ισχύει και για τα κινητά. Όταν μας έρχονται SMS, ειδικά με τους εξαψήφιους, με διάφορες άλλες διαδικασίες, γιατί κινδυνεύει και μέσω του e-banking υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ποτέ σε καμία περίπτωση δεν κατευθυνόμαστε μέσω link. Αυτό το έχουμε στο μυαλό μας και να λειτουργούμε αυτοματοποιημένα στην κατάσταση. Δηλαδή, να το έχουμε βαθιά σαν σκέψη και να μην μας παρασυρώμαστε, γιατί βλέπουμε ότι επειδή είναι τόσο άμεσο μέσο το διαδίκτυο και γενικά το κινητό μας που έχουν πληροφορίες, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, πολύ εύκολα μπορεί να ξεχαστούμε και να πατήσουμε πάνω σε κάποια link.
3: Την ίδια ώρα με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι επιτίδιοι χρησιμοποιούν πλέον ακόμη και τη φωνή γνωστών προσώπων με στόχο να εξαπατήσουν τους πολίτες. Ο κύριος Κορμάς προτείνει στις οικογένειες να έχουν μια συμφωνημένη λέξη κλειδί, ώστε να μπορούν να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του ατόμου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
4: Υπάρχει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούν πολλοί, είτε μαγνητοφωνώντας τη φωνή.

0: μας και χρησιμοποιώντας την πλέον σαν να λέμε το οτιδήποτε, ενώ ουσιαστικά δεν μιλάμε εμείς. Ακόμα και την εικόνα μας μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν μεταξύ της οικογένειας θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνθημα, μία λέξη, όπου αν πλέον μπει η κουβέντα στο ότι χτύπησα και χρειάζομαι να μου δώσεις λεφτά ή είμαι ο λογιστής και δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται ο λογιστής γρήγορα λεφτά ή θα έχουμε έναν έλεγχο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστούν οι βασικώς και να το πούν. Άρα εμείς θα ζητάμε από το παιδί μας που το λέει, από τον οποιοδήποτε, πες μου σε παρακαλώ αν είσαι εσύ, θέλω να μου πεις τάδε λέξη που έχουμε μεταξύ μας εφεύγει.
1: Παράλληλα, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, προκειμένου οι πολίτες να προστατευθούν και να αποφύγουν πιθανές απάτες.
0: Με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη φωνή του παιδιού μας ακόμα. Άρα λοιπόν, όταν μπει η κουβέντα στο θέλω λεφτά ή θα στείλω ένα φίλο μου να μου δώσει λεφτά ή χάλασε η ΔΕΗ και να έρθει να μετρήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ σε αυτά για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις.
2: Μπροστά σε δυσθεώρητα πρόστιμα, κινδυνεύουν να βρεθούν οι δημότες που δεν θα εξοφλήσουν ή έστω ρυθμίσουν έγκαιρα τις οφειλές τους προς την ΔΕΗ. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, αν ένας οφειλέτης δεν κάνει ρύθμιση ή δεν αποπληρώσει την οφειλή του έως εντός εξαμήνου, τότε το χρέος θα πάρει 50% αύξηση.
1: Μπροστά σε ένα εξωφρενικό πρόστιμο κινδυνεύουν να βρεθούν οι δημότες που δεν θα εξοφλήσουν ή έστω ρυθμίσουν έγκαιρα τις οφειλές τους προς την ΔΕΗ. Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, αν ένας οφειλέτης δεν κάνει ρύθμιση ή δεν αποπληρώσει την οφειλή του εντός εξαμήνου, τότε το χρέος θα πάρει 50% αύξηση. Μάλιστα, μετά το πέρας της εξάμηνης προθεσμίας, οι οφειλές περνούν στην δικαιοδοσία της ΑΔΕ.
3: Πριν δύο μήνες ψηφίστηκε ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης που είχε μέσα την αλλαγή της ΔΕΗ. Ανέφερε αυτό το θέμα ότι οι πρόθεσμες πάνω από 6 μήνες δεν έχουν οι οφειλές, δεν έχουν διακανονιστεί, δεν έχουν πληρωθεί, θα έχουν ένα πρόστιμο 50%.
4: 50% εάν μέσα σε 6 μήνες δεν το ρυθμίσουμε ή δεν πληρώσουμε κάτι, ναι. Γίνεται 1500.
3: Ναι, ακριβώς, το 50% παραπάνω. Ακριβώς 50% λέει.
4: Μάλιστα.
3: Καταλάβατε. Αυτό εγώ προσωπικά πρώτη φορά το βλέπω. Δεν το έχω καταλάβει πουθενά, ούτε κανένα άλλο φορέα, ούτε. Ούτε στα θέματα πρόσθεσμα προς το κράτος έχει συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Γι' αυτό τον λόγο η ΔΕΗ έσπευσε να βγάλει ανακοίνωση προειδοποιώντας τους δημότες να σπεύσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους εγκαίρως. Για το θέμα μίλησε στο Sky Κρήτης και την εκπομπή των Σωτήρη Μεταξά Κώστα Κεφαλογιάννη ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Βουρεξάκης, ο οποίος αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα παράλογο και πιθανόν αντισυνταγματικό μέτρο.
3: Δεν ξέρω αυτή η διάταξη είναι τόσο. Είναι, θεωρώ ότι δεν είναι και νόμιμη αυτή η διάταξη, αλλά εγώ είμαι αναγκασμένος, επειδή είναι νόμος είναι, να το αναφέρω και στους δημότες οι οποίοι έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές, για να έρθουν να μπορέσουν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε διακανονισμό μέχρι 36 μήνες, μια αποκαταβολή 10-20% μπροστά αυτό, ανάλογα το ποσό που χρωστάνε. Για να μην μπλέξουμε σε αυτή την κατάσταση.
1: Με βάση όσα είπε ο κ. Βουρεξάκης, τα χρέη προς την ΔΕΗ από ανεξόφλητους λογαριασμούς είναι περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 5 τα χρωστούν ο Δήμος, Ηρακλείου και το Παγνί.
3: Από αυτά που χρωστούνται στη ΔΕΗ, να ξέρει και ο κόσμος, είναι περίπου τα 20 εκατομμύρια η δόση. Αλλά τώρα σε αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, μπορεί να έχει λήξει 2 μέρες το λογαριασμό.
4: 20 εκατομμύρια είναι λογαριασμοί που δεν έχουν πληρωθεί. Είναι και μεγαλοφιλέτες μέσα, δηλαδή μεγάλοι οργανισμοί.
3: Μεγαλοφιλέτες, τώρα να το πω έτσι με λίγα λόγια, ας πούμε, είναι το Παγνί που έχουμε μια διαφορά στο τιμολόγιο. Είναι ο Δήμος Ηρακλείου που έχουμε αφήσει ένα ποσό το οποίο είχαμε κάνει διακανονισμό μέχρι το 2019. Είχαμε κλείσει τις υποθέσεις, αλλά από τότε υπάρχει και ένα υπόλοιπο. Το οποίο είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος.
1: Χαρακτηριστικό είναι πως τα χρέη των δημοτών φτάνουν στα 15 εκατομμύρια ευρώ.
3: Περίπου 5 εκατομμύρια είναι η μεγαλοφιλέτη, αν πούμε το
4: και 15, ας πούμε, από τους δημότες πάνω κάτω.
3: Πραγματικά μας έχει προβληματίσει και από εμάς και όλες τις ΔΕΗ στην Ελλάδα. Είναι το 50%. Πώς μπορεί να επιβάλλει ένα 50% σε κάποιον ο οποίος χρωστάει 6 μήνες.
2: Μετά τις 15 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η δράση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου «Φροντίζω τα φάρμακά μου», η οποία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών όχι μόνο να ελέγχουν τακτικά το φαρμακείο του σπιτιού τους, αλλά να επιστρέφουν τα χρησιμοποιητά ηλιγμένα σκευάσματα στους ειδικούς κάδους που θα τοποθετηθούν αρχικά σε περίπου 40 φαρμακεία. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αριστοτέλης Κουντάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, αναφέρθηκε και στην

0: Τις ελλείψεις φαρμάκων από απλά καθημερινής χρήσης και βάσματα μέχρι φάρμακα για σοβαρές παθήσεις.
1: Για ένα νέο πρόγραμμα αυτό της ανακύκλωσης φαρμάκων μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου Αριστοτέλης Κουντάκης, σημειώνοντας πως θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου.
2: Είμαστε αυτή τη στιγμή στην κατάρτιση των συναδέλφων και τον προγραμματισμό της όλης διαδικασίας, την οποία υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου. Απλά ανακοινώνουμε τώρα για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε και τους φαρμακοποιούς να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά και τους πολίτες να αρχίσουν σιγά σιγά να αποκτούν αυτή την αντίληψη και την συμπεριφορά που είναι θετική προς το περιβάλλον και αφορά τα φάρμακα.
1: Ο κύριος Κουντάκης τόνισε πως το μεγάλο στοίχημα είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών, ενώ το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό και θα αφορά 30 με 40 φαρμακεία του Ηρακλείου.
2: Το μεγάλο στοίχημα για μας είναι αυτή τη στιγμή να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες. Και τώρα βρισκόμαστε στη φάση της εκπαίδευσης κάποιων συναδέλφων, γιατί το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό, δεν θα είναι για όλα τα φαρμακεία του Ηρακλείου. Περίπου 30 με 40 φαρμακεία στο νομό Ηρακλείου και περιμένουμε και κάποια λιγότερα φαρμακεία στο νομό Ρεθύμνου θα συμμετάσχουν και θα ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο παραλαβής φαρμάκων, τα οποία θα είναι από τους, θα έρχονται στο φαρμακείο από τους συμπολίτες μας.
1: Ο ίδιος εξήγησε πώς θα γίνεται η διαδικασία, ενώ σημείωσε πως οι πολίτες μπορούν να δώσουν προς ανακύκλωση όλων των ειδών τα φάρμακα, ακόμα και τα λιγμένα.
2: Και αυτή η διαδικασία προβλέπει το εξής. Τα φάρμακα που έχουμε στο σπίτι μας θα τοποθετούνται μέσα σε μια ειδική καφέ σακούλα, με ειδική σήμανση, την οποία θα παραλαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος από το φαρμακείο. Θα πηγαίνει λοιπόν στο σπίτι του, εκεί θα μαζεύει μέσα σε αυτή τη σακούλα όλα τα φάρμακα που μπορεί να βρει στο σπίτι του και όπως επίσης και σε
3: κύριε Σκουντάκη, που είτε έχουν λήξει, είτε είναι ένας ασθενής που έχει ολοκληρώσει την αγωγή του και έχουν περισσέψει κάποια δυσκία.
2: Ακριβώς. Όλα τα φάρμακα και όλα τα συμπληρώματα διατροφής που έχουμε σπίτι μας θα τοποθετηθούν σε αυτή τη σακούλα και θα τα φέρει ο ίδιος ο συμπολίτης μας στο φαρμακείο.
1: Όσον αφορά στις ελλείψεις φαρμάκων, το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ταλαιπωρώντας κυρίως τους ασθενείς.
2: Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Μεταξά. Δυστυχώς είχαμε φτάσει σε ένα πολύ σημείο πλέον μέσα στο καλοκαίρι. Πλέον αρχίζει και έχει μία κλίση προς τα κάτω, δηλαδή αρχίζει και αμβλύνεται λίγο το πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ψηλά. Οι ελλείψεις μας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα εμφανές σε ανθρώπους και συμπολίτες μας οι οποίοι δεν κάνουν χρήση φαρμάκων ή δεν έχουν την ανάγκη να εκτελέσουν μια συνταγή. Αφορά κυρίως τους ασθενείς και δευτεροβόντως τους φαρμακοποιούς οι οποίοι πρέπει να εξυπηρετήσουν.
1: Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου σχολίασε επίσης πως πολλές φορές, προκειμένου να καλυφθούν οι ασθενείς, οι φαρμακοποιοί καλούνται να κινήσουν γη και ουρανό προκειμένου να βρουν φάρμακα σε έλλειψη.
2: Οι ασθενείς λοιπόν ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σε σχέση με την έγκαιρη χορήγηση των φαρμάκων τους και την διενέργεια της θεραπείας, της φαρμακοθεραπείας, μέσα στα σωστά πλαίσια που επιβάλλει η επιστήμη και οι οδηγίες του γιατρού. Δυστυχώς πολλές φορές ξεφεύγουμε από αυτές τις σωστές καταστάσεις και το πλαίσιο της σωστής θεραπείας, επειδή ακριβώς το φάρμακο είτε δεν υπάρχει καθόλου στην αγορά, είτε επειδή πρέπει να κινήσουμε γη και ουρανό πολλές φορές για να το βρούμε.
0: Το παραδοσιακό ρητό κάθε πέρσι και καλύτερα αποτυπώνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την απόγνωση των ελαιοπαραγωγών της Κρήτης, οι οποίοι εν ώψη της νέας σεζόν αναζητούν μάταια εργάτες γης. Η ύπαιθρος του νησιού βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς οι προσπάθειες ενιτερισμών και ιδιωτών να φέρουν εργατικά χέρια μέσω διακρατικών συνεργασιών πέφτουν στο κενό.
4: Αναζητούν εργάτες γης στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου, με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το εργατικό κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
5: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος θα είναι λίγο παραπάνω, υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση στο χρόνο που πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς, για να πάω να δουλέψω. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
4: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια πέρυσινα επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.
5: Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια και η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη, ώστε να βρεθούν εργατικά κέντρα, εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
6: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι, τι άνετε να δούμε φέτος όσον αφορά την ελιά.
5: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κοιμαθεί το μεροκάματο, νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
6: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
5: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
4: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το εργατικό κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου, εφόσον χρειαστεί αυτοί, να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
5: Το εργατικό κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ηλεκτρομηχανική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει σε ζωή, είτε οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος, ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μαζέψουν το λάδι της περίοδος εκείνης.
0: Σε ορολογιακή βόμβα για την δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση στους δρόμους της Κρήτης, με εκατοντάδες οχήματα να κυκλοφορούν πλημελώς ή ακόμη και καθόλου συντηρημένα. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να προχωρήσουν άμεσα στους βασικούς ελέγχους εν ώψη του χειμώνα, επιλέγοντας αποκλειστικά αδειοδοτημένα συνεργεία, την ώρα που οι έλεγχοι της τροχέας αυστηροποιούνται, φέρνοντας σουχτερά πρόστιμα έως 1.000 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων για τους παραβάτες.
4: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώς και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
7: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σαρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους.
8: Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξι έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω, ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μίνιμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
6: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
8: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν. Βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου. Γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
6: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
8: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης.

0: τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του οδηγού.
1: Τα τελευταία χρόνια μάλιστα δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
0: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
2: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί, πρέπει να πηγαίνουμε σιγά. Να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
2: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
1: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας.
3: Οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην ιατρική και η φαρμακευτική καινοτομία βρέθηκαν στο επίκεντρο σημαντικής επιστημονικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, η οποία μάλιστα είχε και διεθνές ενδιαφέρον. Σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της επιστήμης τόνισαν ότι η σύγχρονη έρευνα, η τεχνολογία και η φαρμακευτική επιστήμη μπορούν να μετατραπούν σε πρακτικά εργαλεία για καλύτερη πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεση της επιστημονικής κοινότητας με την κοινωνία. Από το εργαστήριο στον ασθενή, από την τεχνητή νοημοσύνη και τη νέα γενιά φαρμάκων μέχρι τις θεραπείες που προσαρμόζονται πλέον στα χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου, οι εξελίξεις που αλλάζουν το τοπίο της σύγχρονης ιατρικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της 4ης επιστημονικής ημερίδας για την φαρμακευτική καινοτομία που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του ΙΤΕ.
4: Προσπάθεια η οποία αποσκοπεί στο να φέρει κοντά την τοπική κοινότητα, τους Ηρακλειώτες, τους απλούς πολίτες με το ακαδημαϊκό κοινό, με τους καθηγητές, με τα ερευνητικά εργαστήρια, με τους ερευνητές. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε γέφυρες οι οποίες σιγά σιγά με το χρόνο θα δημιουργήσουν αντίστοιχα στην κοινότητα μια αίσθηση εμπιστοσύνης σε αυτούς τους θεσμούς.
3: Κορυφαίοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσίασαν νέες ερευνητικές και κλινικές προσεγγίσεις, ανοίγοντας παράλληλα έναν διάλογο με την κοινωνία.
5: Η ιατρική τρέχει, η γνώση αλλάζει, η θεραπευτική αλλάζει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Δεν έχει καμία σχέση η θεραπεία των ασθενών σήμερα με αυτή που κάναμε, για παράδειγμα, πριν 10 ή 15 χρόνια. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό και οι επιστήμονες να βρισκόμαστε μεταξύ μας. Επίσης, ο ρόλος του φαρμακοποιού έχει αλλάξει δραματικά, με την καλή έννοια, με την έννοια ότι δεν είναι απλά ο άνθρωπος ο οποίος απλά θα δώσει το φάρμακο που στεγογραφεί ένας γιατρός, αλλά είναι και η πρώτη επαφή του ασθενούς με ένα ολόκληρο σύστημα υγείας.
3: Στο επίκεντρο βρέθηκαν η τεχνητή νοημοσύνη στην κλινική πράξη, οι μηχανισμοί της γύρανσης, οι νεότερες θεραπείες για τα αναπνευστικά νοσήματα, αλλά και η αναζήτηση νέων βιοδεικτών για τον καρκίνο του πνεύμονα.
6: Εκείνο το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει είναι ότι αναπτύσσονται πλέον θεραπείες οι οποίες βασίζονται στη γνώση μας που έχει να κάνει με την ασθένεια και τους μηχανισμούς που την προκαλούν. Έτσι λοιπόν μπορούμε να στοχεύσουμε πολύ ειδικά τους μηχανισμούς παθογένεσης, να αποφύγουμε πολύ δυσάρεστες και καμιά φορά θανατηφόρες παρενέργειες, να έχουμε αποτελεσματικότερα φάρμακα και μάλιστα να δοκιμάσουμε νέες τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με κυταρικές θεραπείες, μοριακές θεραπείες, ανοσοθεραπείες, ειδικά στον καρκίνο που αναπτύσσονται τώρα.
7: Δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για το τι νεότερο έχουμε από φαρμακευτικές θεραπείες στο αναπνευστικό και μάλιστα σε ένα μήνα που είναι αφιερωμένο στην πνευμονική ίνωση, αλλά και χθες ήταν και η Παγκόσμια ημέρα. ημέρα της υγείας των πνευμόνων. Τα πνευμόνια μας είναι πολύ σημαντικά. Οι αναπνευστικές παθήσεις θερίζουν και παρόλο που έχουμε πολλά νεότερα δεδομένα, πολλά νεότερα φάρμακα,

0: Ακόμα έχουμε πολλούς ανθρώπους που πεθαίνουν από αναπνευστικές παθήσεις και φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το περιβάλλον.
1: Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εξατομικευμένη φροντίδα και στις νέες τεχνολογίες που φιλοδοξούν να κάνουν την θεραπεία πιο στοχευμένη.
2: Φέτος για πρώτη φορά έχουμε και δύο εξαιρετικούς συναδέλφους από πανεπιστήμια του εξωτερικού, δύο καθηγητές οι οποίοι έχουν παρουσιάσει σημαντικό ερευνητικό έργο στον χώρο της φαρμακευτικής φροντίδας. Η φαρμακευτική φροντίδα είναι μια τάση η οποία αναπτύσσεται συνεχώς στα κοινοτικά φαρμακεία και της Ευρώπης και της Αμερικής και προσπαθούμε και εδώ στο Ηράκλειο να αρχίσουμε σιγά σιγά να υιοθετούμε τέτοιες πρακτικές. Η φαρμακευτική φροντίδα θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα φαρμακεία. Επομένως, θα δούμε πράγματα εδώ πέρα τα οποία ήδη συμβαίνουν στην Ευρώπη.
1: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ερευνητές, πανεπιστημιακοί και επαγγελματίες υγείας συναντήθηκαν στο Ηράκλειο με κοινό στόχο η επιστημονική γνώση να μετατρέπεται σε καλύτερη πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία.
3: Εντυπωσιακή ήταν η προσέλευση κόσμου στην βραδιά ερευνητή και ερευνήτριας που πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια χρονιά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Πειράματα, ρομποτική, έξυπνες τεχνολογίες, θέατρο, αστροπαρατήρηση και μουσική κυριάρχησαν σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην έρευνα, την καινοτομία και την κοινωνία.
1: Για μία ακόμη χρονιά, η βραδιά ερευνητή έφερε την επιστήμη πιο κοντά στην κοινωνία, δίνοντας το κοινό την ευκαιρία όχι μόνο να παρακολουθήσει, αλλά να ρωτήσει, να πειραματιστεί και να ανακαλύψει. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό στο πλαίσιο της βραδιάς ερευνητή και ερευνήτριας 2026, που πραγματοποιήθηκε με την στήριξη της περιφέρειας Κρήτης.
4: Το είδε που έχουμε ανοίξει τις πόρτες και υποδεχόμαστε όλους τους φίλους μας από το Ηράκλειο αλλά και ακόμη μακρύτερα από όλη την Κρήτη να έρθουν και να επισκεφτούν και να δουν από πρώτο χέρι με τι ασχολούνται οι ερευνητές μας και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά μας. Ναι, πραγματικά έχει δοθεί ιδιαίτερη προσπάθεια έτσι ώστε τα εκθέματα να έχουν παιδαγωγική μορφή. Έχουμε παιχνίδια για τα παιδιά εκπαιδευτικά, υπάρχει τηλεσκόπιο έξω, είναι ένας πολύ ευχάριστος χώρος και νομίζω όπως κάθε χρόνο και φέτος όλοι οι επισκέπτες μας θα είναι ικανοποιημένοι.
1: Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της έρευνας, να συνομιλήσουν με ερευνητές και να συμμετάσχουν σε πειράματα, διαδραστικά παιχνίδια και δράσεις για όλες τις ηλικίες.
4: Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Οι άνθρωποι του ΙΤΕ εδώ και χρόνια επιλέχθηκαν από τους πρωτεργάτες προσεκτικά. Όλοι τους είναι εξαιρετικοί. Οι παλαιότεροι επιλέγουν εξίσου ικανούς νεότερους. Και υπάρχει μια εμπειρία και τεχνογνωσία και πραγματικά και προσπαθούμε και τον χώρο να το διατηρούμε ευχάριστο και φιλικό, αλλά και όλα τα εκθέματά μας να είναι χρήσιμα. Ειδικά τώρα που έχουμε και τα καινούργια κτίρια, όπου και έχουν ολοκληρωθεί και διαμόρφωση, το χώρο είναι ακόμη πιο ευχάριστο.
1: Πειράματα, ρομποτική, έξυπνες τεχνολογίες, αστροπαρατήρηση, θέατρο και μουσική συνέθεσαν μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία.
4: Χάρη και πάλι στην ποιότητα των ερευνητών που έχουμε, αλλά και όλου του υποστηρικτικού προσωπικού, παραμένουμε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Είναι παγκόσμια η έρευνα, οπότε πρέπει να ανταγωνιστούμε και όχι μόνο με άλλα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Και είμαστε χαρούμενοι, πάμε αρκετά καλά. Το ΙΤΕ πήγαινε πολύ καλά και πριν αναλάβω εγώ. Δεν έγινε πολύ μεγάλη διαφορά από τη μία μεριά στην άλλη. Αυτό που προσέχουμε ίσως λίγο περισσότερο και λόγω των καινούριων κτηρίων που μόλις ολοκληρώθηκαν, μας δίνεται μία δυνατότητα να παρουσιάσουμε λίγο καλύτερα αυτό που ήδη είχαμε.
1: Ερευνητικές ομάδες του ΙΤΕ παρουσίασαν μέρος του έργου τους, αναδεικνύοντας με απλό και βιωματικό τρόπο πως η επιστήμη και η τεχνολογία συνδέονται με την καθημερινότητά μας.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπραμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά.

0: λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός παραπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, ο Τραμπ απορρίπτει το ιρανικό σχέδιο για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Εάν ικανοποιηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, τα στενά θα ανοίξουν και η κανονική ναυσιπλοεία θα επανέλθει εντός 7 ημερών, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει το ιρανικό σχέδιο για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού που βρίσκεται στο επίκεντρο της έντασης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη από τα τέλη Φεβρουαρίου. Η Wall Street, επικαλούμενη αμερικανικούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αρνήθηκε πρόταση για επταήμερη κατάπαυση του πυρός και επαναλειτουργία των στενών, στους συνεργάτες του ότι αναμένει να ξαναρχίσει εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social μια εικόνα των στενών του Ορμούς, μετονομασμένων σε στενά Τραμπ. Την Παρασκευή, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αν ικανοποιηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, τα στενά μπορούν να ανοίξουν ξανά και η κανονική ναυσιπλοεία να αποκατασταθεί μέσα σε 7 ημέρες, προσθέτοντας ότι η επιλογή πλέον ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης του Ιουνίου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, πρόσθεσε ότι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει η αμερικανική πλευρά δεν είναι καινούργιες. Όλες είχαν ήδη καθοριστεί στο μνημόνιο κατανόησης. Η Τεχεράνη πρότεινε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, ακυρώσουν τις κυρώσεις στις πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου και τηρήσουν μια εκεχηρία που να περιλαμβάνει και το Λίβανο, το Ιράν θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες και θα επαναλάβει τις συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Συνεχίζουμε με την αθλητική σας ενημέρωση. Στις 10 παρατέταρτο η εθνική μας αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Πάμε στη Χρύσα Ζερβού να μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρύσα.
2: Καλησπέρα, Ελένη. Έχουμε την εντεκάδα της εθνικής μας για το παιχνίδι με τη Γερμανία. Σημαντικό παιχνίδι. Είναι η δεύτερη αγωνιστική του Nations League, υπενθυμίζουμε. Στην πρώτη αγωνιστική η εθνική μας κατάφερε να κερδίσει τη Σερβία με ανατροπή. Αυτό που διαφέρει, ένα εκ των πραγμάτων βασικά που διαφέρουν σε σχέση με εκείνο το παιχνίδι, είναι ότι ο ποδοσφαιριστής του Όφη, ο Θανάσης ο Ανδρούτος, ξεκινάει βασικός στην εντεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και εκείνος αντιλαμβάνεται ότι η κόπη του και όλα όσα έχει δώσει στον Όφη δρέπουν πλέον καρπούς. Να σου πω ότι η εντεκάδα της Εθνικής αποτελείται από τους Τζολάκη, Βαγιανίδη, Τσιμίκα, Ρέτσο, Μαυροπάνο, Ζαφύρη, Ανδρούτσο, Καρέτσα, Τζόλι, Τετέ και Παυλίδη.

0: Ενώ στον πάγκο είναι ο Βλαχοδήμος, ο Μανδάς, ο Ντόι, ο Μιχαηλίδης, ο Κυριακόπουλος, ο Σάλιακας, ο Κουρμπέλης, ο Μουζακίτης, ο Μασούρας, ο Δεβίκας, ο Ιωαννίδης και ο Κοστούλας. Να πούμε ότι και με βάση τους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν στον πάγκο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η εθνική μας δεν έχει να φοβηθεί σε τίποτα. Τη Γερμανία φυσικά είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Όμως η εθνική μας έχει αποδείξει το τελευταίο διάστημα ότι έχει πολύ ταλέντο, ότι έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αντάξιοι όσοι αγωνίζονται και όσοι είναι στον πάγκο. Οπότε, Ελένη, 10 παρατέταρτο, αναμένουμε όλοι να δούμε την προσπάθεια των παικτών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Μάλιστα, Χρύσα, πρόκειται για ένα μάτς πρόκληση στη Γερμανία. Ωστόσο, η εθνική μας δεν θα είναι μόνη της, καθώς έχει και τη στήριξη τουλάχιστον 6.000 Ελλήνων φιλάθλων που εξασφάλισαν τα εισιτήρια που δόθηκαν, ενώ εξασφάλισαν και 4.000 σε διαφορετικές θέσεις και θύρες του σταδίου. Χρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός

0: Συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Και προχωρούν σε νέα δωρεά για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών δημόσιων πανεπιστημίων. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 560 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί, εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
1: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακων 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
10: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
11: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
10: Το χώμα πρέπει να το τρως.
12: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
13: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.

0: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
1: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά!
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
3: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
0: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
0: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Κυρία Σούλα!
7: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
8: Σιγά το πεπρωμένο.
7: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
8: Με ποιον?
7: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
8: Σιγά το πεντάστερο.
9: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
11: Τσάι, παρακαλώ.
12: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
13: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για ένα κεφαλαιόδες ζήτημα που σε πολύ μεγάλο βαθμό επηρεάζει με τη μορφή ντόμινο το σύνολο της αναπτυξιακής τροχιάς της Κρήτης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο κυρίως τα τελευταία χρόνια έχει έρθει στο προσκήνιο. Μιλάμε για την διαχείριση των υδάτων. Έχει έρθει στο προσκήνιο με τον μεγεθυντικό φακό της παρατεταμένης ανομβρίας και του εφιάλτη της λειψιδρίας. Βεβαίως η εφετινή χρονιά εξελίσσεται ομαλότερα σε σχέση με την συνθήκη που υπήρχε μέχρι και τις αρχές του Μαρτίου. 2 εβδομάδες έντονων βροχοπτώσεων ήταν σχεδόν αρκετές για να ανατρέψουν την υφιστάμενη κατάσταση. Αλλά σε κάθε περίπτωση η διαχείριση των υδάτων δεν είναι ένα ζήτημα του χθες και του σήμερα. Πρωτίστως είναι ένα ζήτημα για την επόμενη ημέρα. Απόψε θα παρουσιάσουμε, κυρίες και κύριοι, αποκαλυπτικά στοιχεία για την αλματώδη αύξηση των βροχοπτώσεων στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα. Θα συζητήσουμε όμως και για το υδατικό έλλειμμα που παραμένει στο νησί. Θα συζητήσουμε για την μεγάλη πρόκληση της διαχείρισης των υδάτων, τα μεγάλα έργα

υποδομής που είναι απαραίτητα, σε συνάρτηση βεβαίως με τον στρατηγικό σχεδιασμό και όλα αυτά υπό το πρίσμα των αναγκών που συνεχώς αυξάνονται. Καλεσμένος απόψε στον De Facto είναι ο κύριος Νεκτάριος Κουριαλάς, είναι υπεύθυνος του εργαστηρίου

0: Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Συμφωνείτε ότι το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της επόμενης ημέρας για την Κρήτη, που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα επηρεάσει και τους δείκτες της ανάπτυξης, με το δεδομένο ότι είναι και σε άμεση συνάρτηση με τους δύο βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός και όπως είναι ο πρωτογενής τομέας.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Είναι αλήθεια ότι χωρίς τη σωστή διαχείριση του νερού, οι δύο βασικοί πυλώνες της ανάπτυξης του νησιού μας, που είναι ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός, δεν θα μπορέσουν να αναπτυχθούν. Άρα είναι πολύ καθοριστικός παράγοντας το νερό, έτσι ώστε να έχουμε τα αποθέματα για να μπορούν να λειτουργήσουν στο καλύτερο βαθμό τόσο ο γεωργικός τομέας όσο και ο τουριστικός τομέας. Είναι δύο τομείς που καταναλώνουν νερό. Ο γεωργικός τομέας είναι αλήθεια ότι καταναλώνει τη μερίδα του Λέοντος σε ποσοστά που φτάνουν και το 80% στη γενικότερη κατανάλωση νερού, αλλά έτσι πρέπει να είναι, καθώς ο πρωτογενής τομέας χωρίς νερό δεν μπορεί να αναπτυχθεί, οπότε εκ των πραγμάτων οι ανάγκες είναι μεγάλες και φυσικά και οι τουριστικές ανάγκες. Είμαστε ένα νησί που κάθε καλοκαίρι πλημμυρίζει από τουρισμό και ο τουρισμός δίνει φυσικά χρήματα και αυξάνει το βιωτικό επίπεδο γενικά της κοινωνίας μας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να τα ισορροπήσουμε αυτά τα δύο, γιατί μην ξεχνάτε και ότι υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των δύο τομέων όσον αφορά το νερό. Οπότε πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία για να μπορούν να αναπτυχθούν και οι δύο τομείς όσο και γίνεται πιο αποτελεσματικά.
0: Πάντως είναι σημαντικό το στοιχείο για τις ανάγκες της άρδευσης. Πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει και πάντα και στις δημοσιογραφικές συζητήσεις, και είναι λογικό, η απόλυτη προτεραιότητα είναι το νερό της ίδρευσης, mm-hmm. η επάρκεια του νερού για τις ανάγκες της ίδρευσης, αλλά η μεγάλη πλειονότητα των αναγκών σε ένα ποσοστό ίσως και να ξεπερνάει το 80% mm-hmm. αφορά σε ανάγκες άρδευσης για τον αγροτικό τομέα.
1: Σωστά. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των αναγκών που πάνε στην άρδευση χάνονται για διάφορους λόγους, δηλαδή χάνονται από την υδροληψία μέχρι να φτάσουν στο χωράφι του παραγωγού μας, έχει υπολογιστεί ότι πάνω από 30-40% αυτού του νερού που πάει στη γεωργία χάνεται. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δούμε τρόπους που θα μπορέσουμε να μειώσουμε αυτές τις απώλειες και ταυτόχρονα να βρούμε τους τρόπους και να εκπαιδεύσουμε τους παραγωγούς μας έτσι ώστε να ποτίζουν και να προμηθεύουν τις καλλιεργίες αποδοτικά με το νερό χωρίς να κάνουν σπατάλες, αλλά και ταυτόχρονα να διασφαλίζουν τη βέλτιστη δυνατή παραγωγή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα.
0: Στοιχεία αναλυτικά θα δούμε στην συνέχεια, αλλά επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε ως εικόνα και όχι μόνο μέσα από το ρεπορτάζ για τις βροχοπτώσεις του Μαρτίου, αλλά και αυτό που έχει ίδια η τοπική κοινωνία σαν αίσθηση, mm-hmm. ότι αυτές οι βροχές, θα το πω έτσι πολύ απλά, και έσωσαν την κατάσταση όχι μόνο για φέτος, πιθανότατα και για την επόμενη χρονιά, ακόμη και στο κακό σενάριο μίας ακόμη χρονιάς ανομβρίας για το 27.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Αυτές οι βροχές ήταν ένα θείο δώρο, ας το πούμε έτσι. Και όντως εκεί που φαινόταν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, δηλαδή αρχές Μαρτίου οι προγνώσεις ήταν πολύ αρνητικές όσον αφορά τα αποθέματα νερού, είχαμε τέλη Μαρτίου ένα σημαντικό κύμα βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων, αρχές Απριλίου και τώρα πριν λίγες μέρες άλλο ένα, όλα αυτά και τα τρία διαδοχικά αυτά κύματα βροχοπτώσεων σίγουρα εμπλούτησαν τα υπόγεια, το υδατικό μας δυναμικό και βοήθησαν πάρα πολύ έτσι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα το επόμενο καλοκαίρι. Απλά πρέπει να πω ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι τα προηγούμενα 3 χρόνια που πέρασαν ήταν ιδιαίτερα ξηρά. Άρα αυτό δημιούργησε ένα υδατικό έλλειμμα. Ένα σημαντικό υδατικό έλλειμμα, το οποίο για να καλυφθεί προφανώς δεν φτάνουν αυτές οι ποσότητες νερού που έπεσαν το προηγούμενο διάστημα. Σίγουρα αυτές οι ποσότητες νερού μας βοήθησαν έτσι ώστε να ξεπεράσουμε ουσιαστικά τη συνολική βροχόπτωση που είχαμε το προηγούμενο έτος, το 2025. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν εξάλειψαν το πρόβλημα του υδατικού ελλείμματος που είχαμε τα προηγούμενα 3 χρόνια. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή δεν λύθηκε το πρόβλημα. Σίγουρα πήραμε μία ανάσα, που αν δεν την είχαμε αυτή την ανάσα, τώρα θα μιλούσαμε υπό άλλη βάση. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι είμαστε πάλι μείον. Και για να

0: Ουσιαστικά για να το υδατικό αυτό έλλειμμα, για να μπορέσουμε να το εξισορροπήσουμε, πρέπει το φθινόπωρο που έρχεται, και όχι μόνο που έρχεται, μέχρι το τέλος του 2026, να δώσουμε σημαντικά ακόμα ύψη βροχής, έτσι ώστε να πούμε ότι όντως ισορροπήσαμε την κατάσταση.
1: Κύριε Κουριαλά, μπορούμε να ορίσουμε με την όποια ασφάλεια τον κύκλο του κλίματος αναφορικά με τις ποσότητες νερού που δίνει το κάθε έτος? Δηλαδή, είχαμε περίπου μία εικόνα, μία καλή χρονιά σε βροχές, μία κακή χρονιά σε βροχές. Ο κανόνας αυτός άλλαξε. Μία καλή χρονιά σε βροχές, δύο χρονιές ανομβρίας. Φαίνεται τώρα ότι αυτή η εξίσωση βαίνει προς το 1:3. Μία καλή χρονιά, τρεις άνυδρες χρονιές. Αυτή μοιάζει να είναι η συνθήκη που θα δούμε να επαναλαμβάνεται?
0: Δεν το ξέρουμε σίγουρα αυτό. Αυτό που ξέρουμε ότι υπάρχει η λεγόμενη κλιματική μεταβλητότητα. Δηλαδή παρατηρούμε έντονες αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες. Μπορεί να έχουμε μια χρονιά υγρή, με σημαντικές βροχοπτώσεις όπως θα είναι μάλλον, όπως φαίνεται η φετινή, ή όπως ήταν το 2019, αν θυμάστε. Αλλά μπορεί μετά να έχουμε συνεχόμενα ξηρά έτη, μπορεί να είναι 3-4. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι το σημαντικό. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, πώς θα καταφέρουμε να προσαρμοστούμε. Άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά τα σκαμπανεβάσματα του καιρού, που μπορεί να είναι πολύ απότομα, δηλαδή μπορεί να έχουμε και έντονες βροχοπτώσεις, τα οποία μπορούν να δώσουν πλημμύρες από τη μία μεριά, αλλά και πολύ έντονες συνθήκες ξηρασίας με πολύ αρνητικές επιπτώσεις γενικά και στην άρδευση και στην ίδρυυση. Οπότε το θέμα μας είναι να είμαστε προετοιμασμένοι και όχι απλά να ευχόμαστε ότι πότε θα βρέξει και αν βρέξει σωθήκαμε. Πρέπει το νερό που πέφτει να αποθηκεύεται σωστά, να μπορεί να είναι χρήσιμο και διαθέσιμο τις περιόδους που το έχουμε ανάγκη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και φυσικά να μην έχουμε απώλειες νερού. Δηλαδή αυτό το νερό που ήδη έχουμε να μην το ξοδεύουμε άσκοπα, μην χάνεται. Προφανώς γιατί αυτό το νερό έχει το μικρότερο κόστος. Το έχουμε το νερό και το χάνουμε. Οπότε πρέπει να δούμε σίγουρα, σαν πρώτη προτεραιότητα, να δούμε τους τρόπους που μπορούμε το νερό που έχουμε να το αποθηκεύουμε σωστά, να μην έχουμε διαρροές και να το τροφοδοτούμε εκεί που πρέπει, με βάση τις ανάγκες. Και μετά φυσικά βλέπουμε και τα άλλα στάδια.
1: Είναι δεδομένο ότι με δεήσεις διαχείριση υδάτων δεν γίνεται. Το λέω γιατί μέχρι και σε αυτό το σημείο είχαμε φτάσει των δεήσεων. Μακάρι να βρέξει για να βγει η χρονιά. Ήταν τόσο δύσκολη η κατάσταση μέχρι και τις αρχές του Μάρτη. Τώρα όμως, όπου προετοιμασία, αυτό προϋποθέτει παρεμβάσεις και έργα σε επίπεδο υποδομών ή έχει να κάνει και με έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης? Κοιτάξτε, μπορεί το ένα να υπάρξει χωρίς το άλλο?
0: Όχι, όλα πρέπει να τα δούμε λίγο ολιστικά. Δηλαδή, όλα πρέπει να τα μελετήσουμε και να τα ιεραρχήσουμε ανάλογα τις προτεραιότητες κάθε περιοχής. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να δούμε λίγο την έννοια της φέρουσας ικανότητας κάθε περιοχής. Τι εννοούμε φέρουσα ικανότητα? Δηλαδή, εννοούμε ότι κάθε περιοχή έχει συγκεκριμένα εντατικά αποθέματα, συγκεκριμένες ανάγκες, συγκεκριμένες χρήσεις όσον αφορά τον τουρισμό, τη γεωργία, συγκεκριμένα έργα που αποθηκεύεται το νερό, συγκεκριμένα αποθέματα. Οπότε με αυτά πρέπει κάθε περιοχή να δει πώς θα ισορροπήσει τις ανάγκες της. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό φυσικά πρέπει να επικαιροποιείται αυτό το σχέδιο όσον αφορά τη φέρουσα ικανότητα, γιατί μπορούν να γίνουν κάποια έργα και να αλλάξει η φέρουσα ικανότητα προς το θετικό ή το αρνητικό. Οπότε βασικός πυλώνας είναι κάθε περιοχή τοπικά να γνωρίζει τις ανάγκες της και πώς μπορεί αυτό να το διαχειριστεί καλύτερα. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να μην έχουμε διαρροές, να μην χάνουμε το νερό που ήδη έχουμε στους ταμιευτήρες μας, στα δίκτυά μας. Πρέπει τα δίκτυα να εξυγχρονιστούν. Έχουμε μεγάλες διαρροές στα δίκτυα. Το γνωρίζετε πολύ καλά και εδώ στην Ανατολική Κρήτη. Και κυρίως το αρδευτικό νερό, που αυτό προφανώς είναι πολύ ανησυχητικό και πρέπει με κάποιο τρόπο, δεν έχει ιδιαίτερο κόστος αυτές οι διορθώσεις κτλ., αλλά πρέπει να γίνουν. Είναι πολύ σημαντικό. Και από εκεί πέρα το μετέπειτα στάδιο είναι να δούμε πού μπορούμε στρατηγικά να κάνουμε κάποια μικρά υδραυλικά έργα, κάποια μικρά φράγματα ή κάποιες μικρές λιμνοεξαδεμένες που θα μαζεύουν το χειμωνιάτικο νερό και θα μπορέσουν να το διαθέσουν πιο αποτελεσματικά εκεί που απαιτείται. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουν με σχεδιασμό και εδώ πρέπει να πω ότι ο σχεδιασμός δεν είναι απλά να κάνουμε μελέτες, οι επιστήμονες να κάνουν τις μελέτες και να λένε εκεί πρέπει να κάνουμε αυτό το έργο π.χ. ένα μεγάλο έργο,

0: έργο βιτρίνας. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Είναι ο σκοπός μας να δούμε στοχευμένα αυτά τα έργα που χρειάζεται η τοπική κοινωνία. Άρα πρέπει να αφουγκραζόμαστε και να ακούμε και την τοπική κοινωνία που γνωρίζει τις ανάγκες του τόπου, τους ΤΟΕΒ, τους τοπικούς δήμους κ.ο.κ. Δηλαδή πρέπει να έρθουμε σε επαφή και με αυτούς τους ανθρώπους, να υπάρχει μια αλληλεπίδραση προκειμένου να δούμε τη σωστή κατεύθυνση και τα σωστά έργα πρέπει να γίνουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μην το αγνοούμε αυτό. Δηλαδή, μην μένουμε στο κομμάτι των επιστημόνων ότι οι επιστήμονες θα λύσουν το πρόβλημα. Αυτό δεν ισχύει. Πρέπει να είμαστε μαζί με την κοινωνία και αυτούς που γνωρίζουν τοπικά το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Υπάρχει το επεξεργασμένο νερό, η τριτοβάθμια επεξεργασία των αποβλήτων, το οποίο μπορεί να δώσει λύση. Ήδη αρκετές περιοχές και εδώ στην Ανατολική Κρήτη, στο νομό, στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου και του Λασιθίου, αρκετές εκτάσεις με ελαιόδεντρα και αμπέλια ποτίζονται με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Αυτό είναι μια λύση και πρέπει να πείσουμε ουσιαστικά και τους παραγωγούς και τους αρμόδιους φορείς ότι είναι μια ασφαλή λύση και πρέπει να το δούμε σοβαρά. Γιατί μπορεί να δώσει ανάσα σε περιόδους που έχουμε ξηρικές περιόδους με έντονα προβλήματα όσον αφορά τα υδατικά αποθέματα και σε περιοχές που εκ των πραγμάτων δεν έχουν πολλά υδατικά αποθέματα. Οπότε και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και να σκεφτούμε και να ξέρουμε ότι η άρδευση, η τριτοβάθμια επεξεργασία νερού σε ελαιόνες και αμπελώνες έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν είναι καθόλου επιβλαβής δηλαδή για την καλλιέργεια. Ίσα-ίσα δίνει και θρεπτικά και έχουν βγει πειραματικά αποτελέσματα ότι είναι πολύ αποτελεσματική όσον αφορά την άρδευση. Φυσικά πρέπει να τηρούνται κάποια πρότυπα παρακολούθησης. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα τόσο από τον εθνικό κανονισμό όσο και από τον ευρωπαϊκό, τα οποία δεν είναι και πάρα πολύ αυστηρά πλέον, οπότε μπορούμε με αυτή τη λογική να ακολουθούμε τα πρότυπα, τις προδιαγραφές, να κάνουμε τον έλεγχο που πρέπει και
1: είναι μια διαδικασία, δεν θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Ήδη εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Κύριε Κουριαλά, στον τρόπο έχουμε ζήτημα και είμαστε ακόμη πίσω ή στην τελική απόφαση? Γιατί το ότι είμαστε πίσω είναι δεδομένο. Πού εντοπίζετε εσείς ότι έχουν γίνει λάθη στη διαδικασία για να φτάσουμε σήμερα να μιλάμε για αυτές τις ανάγκες, για το τι πρέπει να έχει, το τι πρέπει να γίνει και όχι για το τι έχει γίνει και πρέπει να το αναβαθμίσουμε, να το βελτιώσουμε και να το επικαιροποιήσουμε σύμφωνα με τις ανάγκες?
0: Είναι αλήθεια ότι είναι η κοινοτροπία που έχουμε, που θεωρούμε το νερό κάτι σαν δεδομένο, το οποίο δεν ισχύει. Δεν το έχουμε αντιληφθεί αυτό τον κίνδυνο. Ακούμε ίσως από άλλες, έχουμε κάποια ερεθίσματα από άλλες περιοχές κτλ. Αλλά το θεωρούμε κάτι μακρινό. Και πρέπει να το αντιληφθούμε ότι έρχεται. Οπότε να είμαστε προετοιμασμένοι. Το νερό είναι επιπερασμένο. Δεν το έχουμε σε άπειρη ποσότητα. Οπότε αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Και πρέπει από το σχολείο τα παιδιά να εκπαιδευτούν σε αυτό το σκεπτικό, να κάνουν σωστή χρήση του νερού. Είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα. Πρέπει σίγουρα και οι τοπικοί παράγοντες.
1: Ξέρετε, σας ρωτώ γιατί υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα στην περίπτωση του Ηρακλείου με την αξιοποίηση των νερών του Αλμυρού. Mm-hmm. Είναι ένα ζήτημα το οποίο στην Κρήτη συνολικότερα το συζητάμε τουλάχιστον τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες. Έχουν γίνει από διαφορετικούς φορείς, είτε της αυτοδιοίκησης είτε της αποκεντρωμένης, μελέτες που προκρίνουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την αξιοποίηση. Φτάσαμε ξανά το 2026 η ίδια η πολιτεία να προκρίνει το συγκεκριμένο μοντέλο ως βασικό μοχλό λύσης της λειψίδριας, αλλά και πάλι όμως σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Mm. Στην τελική λήψη της απόφασης ακόμη δεν έχουμε δεδομένα.
0: Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποιοι δισταγμοί. Εμπλέκονται και πολλοί διαφορετικοί φορείς, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Το θέμα είναι ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να τα ζυγίσουμε όλα αυτά, τα θετικά και τα αρνητικά, και να πάρουμε μια απόφαση. Δεν είναι δύσκολο. Νομίζω ότι θα την πάρουμε αυτή την απόφαση για να γίνει το σωστό έργο, αυτό που πρέπει να γίνει. Είτε αυτό λέγεται να αποθηκεύουμε το γλυκό νερό σε μια παρακείμενη δεξαμενή και να είναι αυτό το νερό σαν backup στην περίοδο που έχουμε ανάγκη, είτε οποιαδήποτε άλλη λύση.

0: Σίγουρα θα πάρθει απόφαση και θα είναι και η σωστή απόφαση. Θα ζυγιστούν όλα τα θετικά και τα αρνητικά, το κοστολόγιο, το ενεργειακό αποτύπωμα και είμαι σίγουρος ότι θα πάρθει η σωστή απόφαση. Αυτό που θέλω να πω επίσης είναι όσον αφορά το γεωργικό τομέα, ότι για τη διαχείριση του νερού. Είναι αλήθεια ότι πολλοί παραγωγοί έχουν την αίσθηση ότι όσο περισσότερο νερό θα βάλω στην καλλιέργειά μου, τόσο πιο αποδοτικό θα είναι. Οπότε ας ανοίγω το τηβάνα μου.
1: Ναι, που είναι εντελώς λάθος. Είναι μια αντίληψη του 1960.
0: Και κάνει κακό στην καλλιέργεια.
1: Αλλά κάποιος όμως θα πρέπει να ενημερώσει και να πείσει τους παραγωγούς για το ποια είναι η σωστή κατεύθυνση. Γιατί το πολύ νερό όχι μόνο δεν βοηθά, αλλά προκαλεί και ζημιά στην καλλιέργειά τους.
0: Ζημιές και πολύ σημαντικές. Ζημιές πέρα από ότι μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα μειωμένης παραγωγής, ασθένειες, να έχουμε απώλεια θρεπτικών κ.ο.κ. Εμείς και σαν Ινστιτούτο προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τους παραγωγούς στη σωστή χρήση του νερού και να τους δείξουμε ότι όταν ποτίζουν ολογισμένα και με βάση τις νέες τεχνολογίες, θα δουν θαύματα στην παραγωγή τους και σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα παραγωγής. Και η ποιότητα παραγωγής είναι η υποστιθέμενη αξία που από εδώ και πέρα πρέπει να την έχουμε σαν πρώτη προτεραιότητα. Και συγκριτικά κάποιοι παραγωγοί το βλέπουν από κάποιους άλλους παραγωγούς που ποτίζουν συνετά, ποτίζουν με πρόγραμμα και αρχίζουν και λένε πρέπει και εμείς να το υιοθετήσουμε. Αλλά έχουμε δρόμο πιστεύω ακόμα σε αυτό το κομμάτι. Ιδίως οι νέοι παραγωγοί είναι πρόθυμοι και αντιλαμβάνονται τις νέες εξελίξεις και θέλουν να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες που εξοικονομούν και χρόνο και κόπο. Και σίγουρα είναι διασφαλίζουν το εισόδημα του παραγωγού. Και επιμένω στο κομμάτι της γεωργίας, γιατί όπως ξαναλέω, η γεωργία καταναλώνει το μεγαλύτερο ποσότητα νερού. Οπότε πρέπει να το έχουμε σαν προτεραιότητα, γιατί υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις που μπορούν να εξοικονομήσουν πάρα πολύ νερό, είτε με συμβατικό νερό, είτε, όπως σας είπα, και νερό επαναχρησιμοποίησης. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε σε μια ιεραρχία, να τα δούμε λίγο κάθε περιοχή. Τι θα μπορούσε να είναι σαν λύση, ποια θα είναι καλύτερη σαν λύση σε κάθε περιοχή και να την εφαρμόζει κάθε περιοχή. Άρα πρέπει να το βλέπουμε λίγο πιο ειδικά σε κάθε περιοχή. Μην το βλέπουμε γενικά ότι το πρόβλημα του νερού είναι ένα γενικό πρόβλημα σε όλη την Κρήτη. Δεν είναι έτσι. Κάθε περιοχή έχει την ιδιαιτερότητά της, τα δικά της προβλήματα, οπότε πρέπει να αφουγκραζόμαστε την τοπική κοινωνία για τα θέματα της και να δίνουμε λύσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Άρα να δίνουμε λύσεις, να μην τα αφήνουμε.
1: Λοιπόν, να δούμε τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που έχουμε ετοιμάσει για απόψε. Είναι επικαιροποιημένα στοιχεία μέχρι και την χθεσινή ημέρα. Και να δούμε, κυρίες και κύριοι, τον πρώτο χάρτη με τα στοιχεία που έχουμε ετοιμάσει. Αναπεριφερειακή ενότητα, επικαιροποιημένα στοιχεία μέχρι και χθες, 27 του Απρίλη του 2026, κύριε Κουριαλά, βλέπουμε ότι είναι διαφορετικά τα δεδομένα ανανομώ, αναπεριφερειακή ενότητα. Και επίσης μοιάζει να υπάρχει και ένας διακριτός διαχωρισμός του δυτικού τμήματος της Κρήτης, Χανιά Ρέθυμνο, με το ανατολικό τμήμα της Κρήτης, Ηράκλειο Λασίθι.
0: Ναι. Καταρχάς να πω ότι αυτά τα δεδομένα προέρχονται από ένα δίκτυο μετεωρολογικού σταθμών, 80 μετεωρολογικού σταθμού σε όλη την Κρήτη. Οπότε έχουμε μια καλή χωρική κάλυψη των κλιματικών συνθήκων που επικρατούν στο νησί. Αυτοί οι μετεωρολογικοί σταθμοί ανήκουν είτε στην περιφέρεια, περιφέρεια Κρήτη, στον Ελγό Δήμητρα, είτε στο αστεροσκοπείο. Έχουμε πρόσβαση, οπότε αναλύουμε τα δεδομένα και βλέπουμε μια μέση τιμή. Αυτές είναι μέσες τιμές σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά αυτό που σας είπα, ότι είχαμε τρεις διαφορετικές περιόδους που είχαμε βροχοπτώσεις, έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, μην το αγνοούμε και αυτό, το τελευταίο δίμηνο. Άρα η πρώτη περίοδος ήταν τέλη Μαρτίου, όπου η μέση βροχή μέχρι εκείνη την περίοδο τη βλέπετε στην πρώτη στήλη. Σίγουρα η Δυτική Κρήτη φαίνεται να δέχτηκε περισσότερες βροχοπτώσεις το χειμώνα και μέχρι και το Μάρτιο, γύρω στα 400 χιλιοστά, 350 με 400 χιλιοστά, ενώ η Ανατολική Κρήτη ήταν γύρω στα 250 με 260 εκείνη την περίοδο, δηλαδή μέχρι και το τέλος Μαρτίου. Μετά ακολούθησε άλλη μια περίοδος που είχαμε βροχοπτώσεις αρχές Απριλίου, που αύξησε, όπως βλέπετε, η δεύτερη στήλη της βροχοπτώσης συνολικά. Πάλι η Δυτική Κρήτη

0: Κρήτη ήταν γύρω στα 450 χιλιοστά από την αρχή του έτους μέχρι και αρχές Απριλίου και η Ανατολική γύρω στα 300 περίπου χιλιοστά, 310 το Ηράκλειο και το Λασίθι 260. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι οι τελευταίες βροχοπτώσεις, τώρα που είχαμε το τέλος Απριλίου, όπου βλέπουμε μια θεματική άνοδο των βροχοπτώσεων, έτσι, του συνολικής ποσότητας νερού στη Δυτική Κρήτη που ξεπέρασε τα 650 χιλιοστά σαν μια μέση τιμή, ενώ στην Ανατολική φτάσαμε τα 420 περίπου χιλιοστά. Είναι σημαντικές ποσότητες αυτές και είναι σημαντικές αν τις δούμε σε σχέση με την περσινή χρονιά, το 2025. Και όχι μόνο καταφέραμε να καλύψουμε όλη την ποσότητα...
1: Βλέπουμε τα στοιχεία και σε σχετικό γράφημα, ναι.
0: Ναι. Και όχι απλώς καταφέραμε να καλύψουμε την ποσότητα βροχοπτώσεων που έπεσε όλο το 2025, αλλά το υπερβήκαμε μέχρι στιγμής. Και το υπερβήκαμε σε πολύ σημαντικά ποσοστά. Στον νομό Χανίων, παραδείγματος χάρη, φτάσαμε το συν 27%.
1: Να δούμε και το επόμενο γράφημα. Είναι αυτό το οποίο μας περιγράφεται, συγκρίσιμα μεγέθη των βροχοπτώσεων του τρέχοντος έτους, του 26 μέχρι και τις 27 του Απρίλη, σε σύγκριση με το σύνολο της περσινής χρονιάς. Άρα, στο 25 μπαίνει στην εξίσωση όχι μόνο ο χειμώνας και η άνοιξη, αλλά μπαίνει και το φθινόπωρο του 25 και ο Δεκέμβρης του 25 και είναι τα στοιχεία που βλέπουμε.
0: Και βλέπετε ότι καλύψαμε ουσιαστικά τις βροχοπτώσεις του 2025 μέχρι στιγμής και το υπερβήκαμε κατά 27% στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, στο Ρέθυμνο κατά 3% και το εντυπωσιακό είναι και στην Ανατολική Κρήτη, όπου υπερβήκαμε στο 52% για τον νομό Ηρακλείου και στο 51% για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι βροχοπτώσεις ήταν πολύ σημαντικές συγκριτικά με πέρυσι, που όντως είχαμε ένα τρίτο συνεχόμενο έτος ξηρού, αλλά ξαναλέω, δεν έλυσα το πρόβλημα αυτές οι βροχοπτώσεις, γιατί πρέπει να το δούμε σαν υδατικό έλλειμμα τις τρεις συνεχόμενες χρονιές που πέρασαν, από το 2023, 2024 και 2025, που είχαμε τρία συνεχόμενα ξηρά έτη, που αυτά τα έτη δημιούργησαν ένα σημαντικό υδατικό έλλειμμα και καλείται ουσιαστικά, σε εισαγωγικά, το 2026 να καλύψει αυτό το υδατικό έλλειμμα.
1: Να δούμε λοιπόν και το συγκριτικό πίνακα της βροχής και πώς αποτυπώνεται αυτό το υδατικό έλλειμμα το οποίο μας περιγράφεται.
0: Οπότε για το υδατικό έλλειμμα που δημιουργήθηκε την περίοδο του 2023 με 2025 σε σχέση με τη δεκαετία, την προηγούμενη δεκαετία του 2010 μέχρι το 2020, γιατί η σύγκριση γίνεται με εκείνη την δεκαετία, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
1: Σωστό, βλέπουμε τα ποσοστά. Να δούμε και το επόμενο γράφημα που αποτυπώνεται και ξεκάθαρα αυτή η σύγκριση αναφορικά με την δεκαετία 2011-2020. Είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία παρακολουθούμε.
0: Ναι, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο έλλειμμα βροχής για την τριετία που πέρασε, το είχε ο νομός, η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, που έφτασε το μείον 48%. Ακολούθησε η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, μείον 42%. Και μετά ήταν η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και Ρεθύμνου, γύρω στο 24%, μείον 24%, μείον 23%. Άρα αντιλαμβάνεστε τι πρόβλημα δημιουργήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη. Και τώρα καλούμαστε το 2026 να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα, που αν το μεταφράσουμε σε χιλιοστά, έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει το 2026 να καλύψει ένα υδατικό έλλειμμα σε χιλιοστά που φτάνουν στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου γύρω στα 777 χιλιοστά. Στο Ηράκλειο στα 740 χιλιοστά, στο Ρέθυμνο γύρω στα 588 και στα Χανιά γύρω στα 536. Άρα αυτό είναι το έλλειμμα, το υδατικό, σαν να το μεταφράσουμε σε χιλιοστά, που δημιούργησαν τα τελευταία αυτά τρία χρόνια. Και μέχρι στιγμής, αν λάβουμε υπόψη μας τις βροχοπτώσεις που ήδη έχουν πέσει το 2026, σίγουρα είναι πολύ θετικό, αλλά έχουμε υπολείπεται ένα σημαντικό, ακόμα μια σημαντική ποσότητα για να μπορέσουμε να πούμε ότι το
1: έλλειμμα... Δεν είναι δηλαδή ότι έπεσαν αυτές οι βροχές, δεν έπεσαν το χειμώνα, έπεσαν την άνοιξη. Δεν έχει καμία σημασία βεβαίως στο ισοζύγιο ότι λύθηκε το πρόβλημα. Όχι, και ότι αυτός μπορεί να είναι ο κανόνας και πάνω σε αυτόν τον κανόνα μπορούμε να βασιστούμε.
0: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι δηλαδή μην φυσικαζόμαστε και λέμε εντάξει, πέσανε βροχοπτώσεις, λύσαμε το πρόβλημα για την επόμενα δύο.

0: χρόνια, όχι. Ακόμα είμαστε στο μείον. Αν δηλαδή δεν έχουμε βροχοπτώσεις το φθινόπωρο ή τον επόμενο χειμώνα, το χειμώνα που έρχεται, σίγουρα θα είμαστε πάλι στο μείον και θα συζητάμε πάλι το πρόβλημα της διαχείρισης. Και θεωρώ λίγο δύσκολο, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στον αφορά τις βροχοπτώσεις, να μπορέσουμε να καλύψουμε. Κανείς δεν ξέρει, αλλά μακάρι να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα τους επόμενους μήνες. Άρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ήταν μια ανάσα, βοήθησε πάρα πολύ και ιδίως οι βροχοπτώσεις αυτές που πέσανε τις προηγούμενες μέρες, τέλη Απριλίου. Γιατί πέσανε σε μια περίοδο που ήδη είχαν προηγηθεί προηγούμενες, το έδαφος είχε μια υγρασία. Οπότε η έξτρα ποσότητα νερό που έπεσε βοήθησε στο να διεισδύσει το νερό πιο πολύ προς τα κάτω, να εμπλουτίσει τους υπόγειους υδροφορείς, που ήταν πολύ σημαντικό. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί όταν μεσολαβεί μεγάλο διάστημα ξηρασίας και ανομβρίας, η βροχή που πέφτει, σε αρκετές περιπτώσεις, επειδή επιφανειακά το έδαφος δημιουργείται στο έδαφος δημιουργείται μια κρούστα, μια εδαφική κρούστα που δεν επιτρέπει το νερό να διεισδύει προς τα κάτω, αυτό το νερό ρέει επιφανειακά και το χάνουμε.
1: Οπότε, δεν το απορροφάει η γη, σωστά. Χάνεται, δημιουργούνται χύμαροι, χάνονται
0: σωστά, στάδες. Σωστά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τώρα αυτό το νερό που έπεσε, αφού είχαμε μια ικανοποιητική υγρασία στο έδαφος, κατάφερε να διεισδύσει προς τα κάτω και να εμπλουτίσει τους υπόγειους υδροφορείς. Που είναι πολύ σημαντικό και θα το δούμε αυτό στις γεωτρήσεις μας το επόμενο διάστημα. Ήταν πολύ θετικό αυτές οι τρεις διαφορετικές βροχοπτώσεις, περίοδοι βροχοπτώσεις που είχαμε. Και επίσης πολύ θετικό ήταν ότι η βροχή που έπεσε δεν είχε μεγάλη ένταση. Ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις και περιοχές, ήταν μια βροχή σημαντική που έπεσε με ένα ρυθμό ικανοποιητικό που δεν δημιουργούσε προβλήματα είτε πλημμυρικά είτε έντονης επιφανειακής απορροής. Που και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τη γεωργία μας είναι πολύ σημαντικό.
1: Κλείνοντας για το πρώτο μέρος, να δούμε και μια εικόνα που αποτυπώνει την υδάτινη επιφάνεια του φράγματος του Αποσελέμη. Πώς ήταν η εικόνα της λίμνης του φράγματος στις 27 του Απρίλη το 2025 και πώς ήταν χθες επί της ουσίας η αντίστοιχη εικόνα. Και νομίζω ότι θα δούμε και την εικόνα. Είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα της έκτασης πόσο έχει μεγαλώσει η λίμνη του Αποσελέμη σε σχέση με την ίδια ημερομηνία πέρυσι, κύριε Κουριαλά.
0: Να πω το εξής, ότι αρχές Μαρτίου του 2026 ξεκινήσαμε από μια πολύ χαμηλή βάση όσον αφορά την επιφάνεια του φράγματος Αποσελέμη. Δηλαδή,
1: είχε περίπου 1,8 εκατομμύρια κυβικά νερό μέσα το φράγμα.
0: Δεν βλέπουμε τώρα την εικόνα, αλλά η εικόνα ήταν πολύ πολύ αποκαδιορτική, δηλαδή πολύ μικρή επιφάνεια του νερού αρχές Μαρτίου. Και μετά τέλη Μαρτίου είδαμε με δορυφορικές εικόνες ότι η ποσότητα νερού που υπήρχε, η επιφάνεια μάλλον του φράγματος, τριπλασιάστηκε τέλη Μαρτίου. Και φτάσαμε τώρα τέλη Απριλίου να έχουμε περίπου τετραπλάσια επιφάνεια σε σχέση με αρχές Μαρτίου. Και αντίστοιχα, αν το δούμε συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι, το 2025, η επιφάνεια είναι περίπου 2,5 φορές περισσότερη του φράγματος σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή. Άρα είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα απτό παράδειγμα πώς αυτές οι ποσότητες βροχής εμπλούτησαν τα φράγματά μας και τα υδατικά μας αποθέματα. Βλέπουμε δηλαδή μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες πώς το φράγμα πήρε τα πάνω του και οι ποσότητες νερού, ακόμα και σε όγκο νερού, ουσιαστικά 7 φορές πάνω όγκος νερού είχαμε μέσα σε αυτό το δίμηνο σε σχέση με αρχές Μαρτίου, που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε φτάσει και θα φτάσουμε πιστεύω τα 15 εκατομμύρια κυβικά στο φράγμα, ενώ είχαμε όπως είπατε γύρω στο 1,5-2 εκατομμύρια αρχές Μαρτίου. Οπότε αντιλαμβάνεστε την εντυπωσιακή πλήρωση του φράγματος. Αλλά όπως σας είπα, όλα αυτά είναι θετικά, αλλά πρέπει να μην το θεωρούμε δεδομένο ότι λύθηκε το πρόβλημα. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Λοιπόν, μία ανωτελεία, κύριε Κουριαλά. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν,

0: Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Έλα, σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπραμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπραμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
2: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
8: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
9: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο.

Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε με τον ερευνητή του ΕΛΓΟ Δήμητρα, τον κύριο Νεκτάριο Κουριαλά.

0: Το μεγάλο θέμα της διαχείρισης των υδάτων. Παρουσιάσαμε και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και για το υδατικό έλλειμμα, αλλά και το πώς εξελίχθηκε η χρονιά αναφορικά με τον όγκο των βροχοπτώσεων, και είναι και τουλάχιστον εντυπωσιακά τα στοιχεία αναφορικά με την περίπτωση του φράγματος του Αποσελέμη και το πώς αυξήθηκε η υδάτινη επιφάνεια της υποδομής. Κύριε Κουριαλά, κλείνοντας έτσι σε πρώτη φάση το κεφάλαιο της διαχείρισης των υδάτων και της λειψιδρίας, η έννοια της ενιαίας διαχείρισης, που είναι και πολύ επίκαιρη, με το δεδομένο ότι στην Κρήτη έχουμε δεκάδες φορείς διαχείρισης. Η Δήμη, η ΔΕΙΑ, τα ΤΟΕΒ, ο ΟΑΚ, είναι μονόδρομος στο να καταλήξουμε σε μία ενιαία στρατηγική που προφανώς θα είναι διαφορετική ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Άλλες οι ανάγκες των Χανίων, της Μεσαράς, του Ηρακλείου, της Ιτίας, της Ιεράπετρας. Ως προς το ύφος όμως και την κατεύθυνση είναι μονόδρομος η ενιαία διαχείριση στη συγκρότηση μιας στρατηγικής διαχείρισης.
1: Ισχύει αυτό που λέτε. Όντως η ενιαία διαχείριση των υδάτων είναι προτεραιότητα και πρέπει να τη βλέπουμε σαν μια ενιαία έννοια. Τόσο το υπόγειο νερό, όσο το επιφανειακό νερό, τόσο οι διάφορες χρήσεις νερού, τουρισμός, γεωργία και το καθεξής. Οπότε πρέπει ένας φορέας να έχει, είναι αλήθεια, την υποπτία, να μπορεί να το διαχειρίζεται. Αλλά αυτό είναι που είναι πολύ σημαντικό, είναι να μην αγνοούμε την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, οι τοπικοί, ας πούμε, το ΕΒ, για παράδειγμα, που υπήρχαν και δραστηριοποιούνται για πολλά χρόνια στην Κρήτη, είχαν προσφέρει σημαντικό έργο και προσφέρουν σημαντικό έργο, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά τις τοπικές συνθήκες. Οπότε, πρέπει αυτή τη γνώση που έχουν αυτοί οι φορείς, ή αντίστοιχη φορή, τοπική διαχείριση νερού, όσον αφορά παραδείγματος χάρη για την ίδρυυση, να τους λαμβάνουμε υπόψη μας. Δηλαδή, πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο η γνώση αυτή και η εμπειρία τους θα υιοθετηθεί και θα γίνει δρόμος και κατεύθυνση προς τη νέα ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων. Αυτό δεν πρέπει να το αγνοούμε. Άρα πρέπει να σκεφτούμε, να δούμε ένα πλάνο διαχείρισης που θα λαμβάνει υπόψη και την τοπική κοινωνία, την τοπική γνώση, την επιστήμη. Και σίγουρα οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται κάποιες αποφάσεις σε μεγαλύτερη κλίμακα και όχι φυσικά μια ολιστική προσέγγιση για όλη την Κρήτη. Κάθε περιοχή, όπως είπατε, έχει τις τοπικές της προτεραιότητες, τις τοπικές της ανάγκες, οπότε πρέπει με γνώμονα την τοπική γνώση να δίδουμε και τις σωστές λύσεις.
0: Η αφαλάτωση μπορεί να είναι μία λύση ή μέρος της λύσης?
1: Η αφαλάτωση μπορεί να είναι μέρος της λύσης συνδυαστικά. Μην ξεχνάμε ότι η αφαλάτωση είναι μία τεχνική που πολλά νησιωτικά συμπλέγματα και στην Ελλάδα τη χρησιμοποιεί κατά κόρον για το κομμάτι της ίδρυυσης. Να σκεφτείτε ότι πριν 20-30 χρόνια είχαμε περίπου 30 μονάδες αφαλάτωσης σε όλη την Ελλάδα και αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στις 270. Έχουμε μια αλματώδη ανάπτυξη των μονάδων αφαλάτωσης και η Κρήτη, από αυτές τις μονάδες το 20% είναι στην Κρήτη. Έχουμε δηλαδή, υπάρχουν τοπικά μονάδες που χειρίζονται το κομμάτι της αφαλάτωσης. Είναι μια λύση, απλά πρέπει να είναι μια συμπληρωματική λύση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αφενός έχει μεγάλο ενεργειακό κόστος, αφετέρου υπάρχουν κάποια προβλήματα διάθεσης της άλμης, άρα έχουμε κάποια περιβαλλοντικά θέματα, άρα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε το κομμάτι της άλμης και το κοστολόγιο. Υπάρχουν λύσεις και σε αυτά, η τεχνολογία έχει πλέον εξελιχθεί. Π.χ. για το κομμάτι της ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά, παραδείγματος χάρη, μπορούν να δώσουν λύση, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος. Μπορεί να αναφέρω ενδεικτικά ότι όλη η ενέργεια μιας μονάδας αφαλάτωσης, εδώ στην Κρήτη τοπικά, μπορεί να καλυφθεί όλη η ενέργειά της από μια περιοχή φωτοβολταϊκών έκτασης περίπου 10 στρεμάτων. Αν δηλαδή έχουμε κάποια θερμοκήπια και στην οροφή αυτών των θερμοκήπιων βάλουμε κάποια πάνελ φωτοβολταϊκά, μπορούμε να καλύψουμε πλήρως το ενεργειακό κόστος αυτής της μονάδας. Άρα, είναι μια λύση. Συνδυαστικά φυσικά, επικουρικά θα έλεγα, σχέση με τις άλλες λύσεις και κυρίως σε περιοχές παράκτιες με έντονη τουριστική ανάπτυξη, όπως υπάρχουν αρκετές εδώ στην Κρήτη. Απλά δεν είναι σαν

0: πρώτης προτεραιότητας.
1: Μάλιστα. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί πάρα πολλές περιπτώσεις, κυρίως στην ενδοχώρα, σε περιφερειακούς δήμους της Ανατολικής Κρήτης, φαινόμενα γεωτρήσεων που εντοπίζεται πλέον το νερό σε πολύ μεγαλύτερα βάθη. Και αυτό προκύπτει και εμπειρικά από τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και από τους δήμους. Γεωτρήσεις δηλαδή που έφταναν τα 20, τα 30 μέτρα για να βρουν νερό, πλέον φτάνουν τα 80, τα 90 και τα 100 μέτρα και κάποιες φορές βαθύτερα. Είναι ένα στοιχείο ανησυχητικό.
0: Σίγουρα, είναι πολύ ανησυχητικό. Είναι αυτό που λέμε ότι ο υδροφόρος ορίζοντας έχει πέσει αρκετά σε κάποιες περιοχές. Το γιατί έχει πέσει, ο πρώτος παράγοντας φυσικά είναι ότι δεν είχαμε τις κατάλληλες εισροές νερού για να εμπλουτίσουν τους υπόγειους υδροφορείς. Το άλλο φυσικά είναι οι αντλήσεις, οι έντονες αντλήσεις που τραβάνε αρκετό νερό. Πέρα από το νερό μπορεί να αναπληρωθεί, οπότε πέφτει, έχουμε ταπείνωση στο υδροφόρο ορίζοντα, πέφτει. Και έχουμε αυτά τα θέματα. Και αναγκαζόμαστε σε πολλές περιπτώσεις να κάνουμε ακόμα πιο βαθιές γεωτρήσεις για να μπορέσουμε να αντλήσουμε νερό. Συνδυαστικά με αυτό το θέμα που είπατε, το οποίο το παρατηρούμε κυρίως στην ενδοχώρα, στις παράκτες περιοχές παρατηρούμε κάτι άλλο. Παρατηρούμε ότι οι γεωτρήσεις που αντλούν νερό τραβούν θαλασσινό νερό.
1: Ακόμη πιο επικίνδυνο φαινόμενο.
0: Το φαινόμενο της υφαλμήρησης. Ναι. Δηλαδή διεισδύει μέσα το νερό, το θαλασσινό νερό στην ενδοχώρα. Οπότε οι συγκεντρώσεις αλάτων, το λέω λίγο απλά, που τραβάνε αυτές οι γεωτρήσεις είναι υψηλές. Είτε λιγότερο είτε περισσότερο έχουμε υφάλμηρο νερό. Που αυτό φυσικά είναι πολύ αρνητικό. Όχι μόνο για το κομμάτι της ίδρευσης, αλλά και για το κομμάτι της άρδευσης, γιατί αρκετές καλλιέργειες έχουν κάποια όρια ανεκτικότητα στο αλάτι. Συν το γεγονός ότι το αλάτι που αποτίθεται στο έδαφος με τις αρδεύσεις δημιουργεί πολύ αρνητικά θέματα στη δομή του εδάφους, στο πώς μπορεί το φυτό να τραβήξει νερό. Δεν μπορεί εύκολα να τραβήξει λόγω της όσμωσης νερό. Οπότε σταδιακά με τη συσσόρευση των αλάτων πάμε στο φαινόμενο της ερημοποίησης. Οπότε γι' αυτό βλέπετε αρκετές περιοχές και παράκτης στην Ανατολική Κρήτη που αντιμετωπίζουν έντονα το πρόβλημα αυτό της υφαλμήρυνσης. Δηλαδή οι γεωτρήσεις έχουν υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων και ποτίζουν με υψηλές συγκεντρώσεις νερού. Παρατηρούνται αρκετές φορές αυτά τα φαινόμενα ότι αρχίζει η γεωρική γη και πέφτει ποιοτικά. Και φτάνουμε σταδιακά στο κομμάτι της ερημοποίησης. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και να μας ανησυχήσουν λίγο, να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε και αυτό το κομμάτι της υφαλμήρυνσης και της χρήσης του αλμυρού νερού. Γιατί ακόμα και αυτό το σημαντικό κομμάτι, αν ποτίζουμε δηλαδή με συγκεντρώσεις αλάτων υψηλής περιεκτικότητας, υπάρχει τρόπος και στην άρδευση να πούμε στον παραγωγό με ποιο τρόπο σωστό πρέπει να αρδεύει σε αυτή την περίπτωση. Που είναι και αυτό σημαντικό. Και για την καλλιέργειά του και για το έδαφος όμως. Υπάρχουν λύσεις, απλά πρέπει να μπορέσουμε λίγο όπως σας είπα, να δούμε το πρόβλημα και να προτείνουμε στοχευμένες λύσεις χαμηλού κόστους που θα είναι αποδοτικές. Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
1: Συμφωνείτε με την άποψη ότι στην Κρήτη πέφτουν νερά, πέφτουν βροχές, υπέρ αρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες σε ίδρευση και άρδευση, και ότι η Κρήτη δεν έχει έλλειμμα νερού, έχει έλλειμμα διαχείρισης. Δεν έχει τις υποδομές να αξιοποιήσει αυτά τα νερά που πέφτουν στο νησί. Είναι έτσι?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι και τα δύο. Σίγουρα είναι προτεραιότητα η διαχείριση. Δεν έχουμε τη βέλτιστη και αποτελεσματική διαχείριση. Και από υποδομές όμως έχουμε ένα έλλειμμα. Δηλαδή πρέπει να το δούμε και το κομμάτι των υποδομών. Σίγουρα όμως η διαχείριση είναι πρώτης προτεραιότητας. Και το λέω αυτό, αν συγκρίνουμε, πριν ένα μήνα περίπου ήμουν στην Κύπρο στα πλαίσια κάποιες συνεργασίες που έχουμε, και είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και η Κύπρος. Είναι και αυτή ένα νησί με τις ίδιες συνθήκες κλιματικές πάνω κάτω με την Κρήτη, αλλά με μια διαφορά, ότι η Κύπρος έχει υποδομές. Δηλαδή έχει αρκετά καλές υποδομές όσον αφορά φράγματα, τα μυευτήρες και το καθεξής. Και τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε πρόβλημα όσον αφορά το νερό, είχαν ασχηματικά αποθέματα. Αλλά λόγω της κλιματικής μεταβλητότητας που γενικότερα επικρατεί, υπήρχαν κάποια αίτη που δεν έγινε σωστή διαχείριση και το πρόβλημα του νερού ξαναπαρουσιάστηκε στην Κύπρο. Παρότι δηλαδή έχουν τα έργα, παρουσιάστηκε πρόβλημα διαχείρισης. Αυτό θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό, ότι ακόμα και να έχουμε τις υποδομές, αν δεν κάνουμε σωστή διαχείριση, δεν κάνουμε τίποτα. Σίγουρα η διαχείριση είναι το πιο σημαντικό, αλλά χρειαζόμαστε και τις υποδομές. Και τα δύο χρειαζόμαστε.
1: Τι πρέπει να κρατήσουμε από την μελέτη που έγινε για τη

0: μειωμένη παραγωγή στην Κρήτη. Ποιοι ήταν οι παράγοντες και οι συνθήκες που επηρέασαν αυτά τα αποτελέσματα?
1: Ναι, το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκε αυτή η μελέτη της αποτίμησης της μειωμένης παραγωγικότητας όσον αφορά την ελαιοκαλλιέργεια για το έτος 2025-2026. Μας ζητήθηκε από την περιφέρεια, η περιφέρεια δημιούργησε μια ειδική επιστημονική ομάδα εργασίας για να εκπονήσει αυτή τη μελέτη, στην οποία και εγώ συμμετείχα. Και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης καταδεικνύουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Καταδεικνύουν ότι το συσσωρευμένο υδατικό έλλειμμα που είχαμε αυτά τα τρία τελευταία χρόνια επηρέασε σαν τον πιο σημαντικό παράγοντα. Εξετάσαμε διάφορους παράγοντες, κλιματικούς παράγοντες, εδαφοϊδατικούς παράγοντες που επηρέασαν ή που δύναται να επηρεάσουν γενικά τη μειωμένη παραγωγή, και είδαμε ότι τα μειωμένα υδατικά αποθέματα, το μειωμένο υδατικό δυναμικό που είχαμε τα προηγούμενα τρία έτη, αυτό ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρέασε, και είχαμε πολύ χαμηλή παραγωγή, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη, νομό Λασιθίου και Ηρακλείου. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι οι μειωμένες βροχοπτώσεις, η ξηρασία και το συσσωρευτικό, έτσι, το συσσωρευτικό υδατικό έλλειμμα, γιατί δεν το βλέπουμε αποσπασματικά μια χρονιά, το συσσωρευτικό έχει σημασία, δημιούργησε την κατάσταση που είχαμε στην παραγωγή, στην ελαιοπαραγωγή φέτος στην Ανατολική Κρήτη. Αντίστροφα, η Δυτική Κρήτη και ο νομός Χανίων, λόγω του ότι είχαμε περισσότερα υδατικά αποθέματα, περισσότερες βροχοπτώσεις, δεν είχαμε αυτό το συσσωρευμένο υδατικό στρες, υδατικό έλλειμμα, η παραγωγή στο νομό Χανίων ήταν αρκετά καλή, οπότε κάπως σε σύνολο Κρήτης εξισορρόπησε την κατάσταση. Αλλά αντιλαμβάνεστε πώς όλα αυτά επηρεάζουν.
0: Βεβαίως αυτό δεν είναι παρήγορο για τον παραγωγό της Μεσαράς, της Ιτίας, της Ιεράπετρας, ότι σε μια άλλη περιοχή της Κρήτης πήγε καλύτερα η παραγωγή και υπάρχει ισορροπία.
1: Αλλά αυτό είναι το σημαντικό. Να αντιληφθούμε ότι πρέπει με τους σωστούς τρόπους να αποθηκεύουμε νερό. Να έχουμε νερό στις περιόδους, τις δύσκολες περιόδους, και απλά να μην κάνουμε την προσευχή μας να βρέξει. Να έχουμε νερό, ακόμα και αν έρθει μια δύσκολη περίοδος και συνεχόμενα έτη ξηρά, να υπάρχουν υποδομές που θα αποθηκεύουν το νερό, οπότε να μην έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Και εκεί χρειάζεται φυσικά και η σωστή διαχείριση.
0: Η συγκεκριμένη μελέτη, κύριε Κουριαλά, μπορεί να αποτελέσει έναν οδηγό, ένα εργαλείο για το πώς θεσμικά πια η περιφέρεια, σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς, μπορούν να προστατεύσουν τους παραγωγούς.
1: Ναι, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και καλό είναι να το πούμε, ότι πλέον η περιφέρεια, με τις συζητήσεις που είχαμε, θέλει να το καθιερώσει, οπότε κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η μελέτη σε επίπεδο Κρήτης, οργανωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη, ακόμα και σε καλές χρονιές. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια μελέτη, ακόμα και όταν έχουμε καλή παραγωγή, να πούμε ότι είχαμε καλή παραγωγή για αυτούς τους λόγους.
0: Αφορά στην ελαιοκαλλιέργεια και μόνο η συγκεκριμένη μελέτη?
1: Σε πρώτη φάση, ναι, αφορά μόνο την ελαιοκαλλιέργεια, αλλά μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες καλλιέργειες. Οπότε, σίγουρα για την ελαιοκαλλιέργεια θα γίνεται κάθε χρόνο. Θα υπάρχει αυτή η μελέτη, η επιστημονική μελέτη, που θα αποτυπώνει τους παράγοντες εκείνους, θετικούς ή αρνητικούς, που επηρέασαν θετικά ή αρνητικά την παραγωγή. Αυτή η μελέτη θα δίδεται από την περιφέρεια στο Υπουργείο. Και στην περίπτωση που θα προφανώς θα, στην περίπτωση που υπάρχουν απώλειες παραγωγής, θα είναι ένας μοχλός πίεσης, αλλά πίεσης επιστημονικός, όχι λόγια του αέρα, προκειμένου να δοθούν και κάποιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, που είναι το ζητούμενο. Έτσι. Άρα χρειάζεται να έχουμε μια σωστή βάση, μια επιστημονική βάση, για να πείσουμε και το Υπουργείο ότι πρέπει, υπάρχει θέμα και πρέπει σε αυτές τις συνθήκες, όχι πάντα, εξαρτάται αν έχουμε πρόβλημα, πρέπει να υπάρξει αποζημίωση, που είναι πολύ σημαντικό.
0: Πέρα από το κεφάλαιο των αποζημιώσεων, μπορεί να αποτελέσει και οδηγό για κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις, από τη στιγμή που θα υπάρχει και επαναληπτικότητα της μελέτης, κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις ανά περιοχή, τις ανάγκες μέχρι και τις υποδομές που ενδεχομένως απαιτούνται για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας?
1: Ναι, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και είναι αλήθεια ότι θα το συζητήσουμε με την περιφέρεια, μήπως το κάνουμε ακόμα και σε μικρότερη χωρική κλίμακα. Τώρα τα αποτελέσματα είναι αναπεριφερειακή ενότητα, θα μπορούσε να γίνει ένα δήμο, έτσι ώστε να γίνει πιο συγκεκριμένο το πρόβλημα που κάποιοι δήμοι αντιμετωπίζουν, και με βάση το πρόβλημα και τα αποτελέσματα να προτείνουμε και στοχευμένες λύσεις προς τους δήμους, προς την τοπική

0: παραγωγή, αλλά και προς την πολιτεία, προκειμένου να δημιουργηθούν, να πάρθουν κάποια μέτρα ή κάποιες, να γίνουν κάποιες υποδομές για να λύσουν το πρόβλημα είτε μακροχρόνια είτε και μέσω πρόθεσμα, ανάλογα τώρα πώς, ανάλογα το, τη λύση που μπορεί να προταθεί. Αλλά σίγουρα είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ναι.
1: Κύριε Κουριαλά, σας ευχαριστώ θερμά πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και

0: διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Σούπερ Κρέτα Γκάζ. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερους σε όλα.
7: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
8: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
13: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
14: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο Ethereal White Resort, χορηγεί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Σήμερα θα μιλήσουμε με μία chef, plant-based chef, η οποία έχει απασχολήσει πολύ έντονα την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Νόστιμα πράγματα, εξαιρετική μαγείρισα και πάρα πολύ ωραίο τυπάκι. Μαζί μας η Αγγελική Χαραμή. Αγγελική, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι εδώ και που με κάλεσες. Πού ήμουν?

0: πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας, της ας πούμε καθημερινότητάς μας. Πολλοί κόσμος έχει αρχίσει και το όπου δεν ήταν στη φάση να είναι vegan αυστηρά,
1: ναι,
0: και το κάνει επειδή απλά του αρέσει. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα που ίσως ο κόσμος δεν ξέρει, έχει λίγο ας πούμε μπερδευτεί. Πριν μιλούσαμε και είπαμε για το plant-based κομμάτι και για το θέμα vegan και μου είπες ότι το vegan είναι λίγο πιο τυποποιημένο, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο με πιο ας πούμε τυποποιημένα ας πούμε πράγματα τρόφιμα. Πάμε λίγο να ξεδιαλύνουμε καταρχήν, να πούμε τι σημαίνει vegan, τι σημαίνει plant-based, τι σημαίνει και αν υπάρχουν και κάποια άλλα είδη και κάποιες κατηγορίες όπου μοιάζουν με τους vegan τέλος πάντων, όπου είναι και λίγο πιο hardcore. Έτσι, πάμε λίγο να τα πούμε αυτά.
1: Λοιπόν, για αρχή να πω ότι το vegan και το plant-based είναι σχεδόν ίδιο. Απλά ο κόσμος τον ακούει vegan, το έχει λίγο στο μυαλό του διαφορετικά, το έχει λίγο πιο, τα πιο τυποποιημένα προϊόντα, αυτά που είναι λίγο πιο εύκολο να βρεις στο σούπερ μάρκετ σου. Το plant-based και αυτό που ασχολούμαι εγώ, η γαστρονομία, έχει να κάνει πιο πολύ μαγειρεύουμε με τη φύση. Με τα λαχανικά, πράγματα τα οποία φτιάχνουμε εμείς, ασχολούμαστε πάρα πολύ με ζυμώσεις. Κάνουμε τα δικά μας κότζι, μίσο, γκάρουμ και πάρα πολλά άλλα προϊόντα. Τα οποία είναι αυτά που μας δίνει η φύση και κάπως εμείς τα αναδεικνύουμε λίγο περισσότερο. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, οι οποίοι είναι οι ομοφάγοι, που τρώνε τα πάντα ομά, που συνήθως αυτό μπορείς να το κάνεις μέχρι ένα διάστημα, γιατί μετά από κάποιο σημείο και μετά από ό,τι έχω δει, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ και δεν νομίζω θα μπορούσα να το κάνω. Μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα και στον οργανισμό μας.
0: Okay.
1: Υπάρχουν και άλλοι που τρώνε, ας πούμε, μόνο ό,τι καρπούς έχουν πέσει από τα δέντρα. Επίσης και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ hardcore.
0: Ακραίο λιγάκι.
1: Ναι, ούτε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσα να το κάνω. Ή vegetarian, που είναι πιο σύνηθες. Και οι pescetarian, ας πούμε, που μπορούν να δεν τρώνε κρέας, αλλά τρώνε ψάρι, ας πούμε. Ναι.
0: Άρα λοιπόν από τη στιγμή που πάμε στο κομμάτι plant-based και λέμε ότι ό,τι μας δώσει η γη, άρα λοιπόν θεωρούμε και απόλυτα δεδομένο ότι πάμε σε απόλυτη εποχικότητα, έτσι, ή τουλάχιστον κάνουμε προσπάθεια προς αυτή την ας πούμε κατεύθυνση, σωστά?
1: Ναι, μπορώ να πω επίσης ότι ήταν λίγο δύσκολο, δηλαδή όταν όσο ήμουν στην Ελλάδα και ξεκίνησα και εγώ, δεν μπορείς να βρίσκεις τώρα ας πούμε ντομάτα όλο τον χρόνο. Τι είναι φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή και εγώ είμαι από χωριό, ο πατέρας μου είχε φάρμα, είχαμε δικά μας λαχανικά. Ξέρω πώς είναι και πότε είναι η εποχή του. Οπότε θεωρώ ότι λίγο μαθαίνεις λίγο λάθος, που είναι δύσκολο να το αποβάλεις αυτό. Εγώ το κατάλαβα και το συνειδητοποίησα όταν βγήκα στο εξωτερικό και μιλάω και συγκεκριμένα για τους Δολομίτες, τα πήγα στις Άλπεις, που είχα στο μυαλό μου ότι θα φτιάξω ένα μενού, ας πούμε, με 20 λαχανικά και βρέθηκα εκεί πέρα και έπρεπε να το κάνω με 10. Και γιατί είχα στο μυαλό μου κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Okay.
1: Δηλαδή να λέμε εποχή, αλλά όντως να είναι της εποχής του. Είναι λίγο δύσκολο γιατί τα βρίσκουμε όλα, όλο τον χρόνο. Οπότε αυτό εμένα ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε, γιατί και εγώ ήμουν σε αυτό το κομμάτι και με βοήθησε να μπορώ να μαγειρεύω πραγματικά εποχικά, που είναι δύσκολο να το ακολουθήσεις.
0: Να πούμε λίγο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν κάποια στιγμή στην ζωή τους να γίνουν vegan, το κάνουν όχι από διατροφική ενσυναίσθηση, αλλά κυρίως από κοινωνική, σωστά?
1: Σωστά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν για θέμα διατροφής.
0: Okay.
1: Δηλαδή, εγώ το ξεκίνησα ήταν καθαρά λόγω ενσυναίσθησης και ιδεολογίας για τα ζώα. Ήταν δικιά μου επιλογή. Ήμουν ένας άνθρωπος που μου άρεσαν τα ζωικά πολύ. Έτρωγα καθημερινά, μεγάλωσα έτσι.
0: Να πούμε ότι τα τελευταία 8 χρόνια.
1: 8 χρόνια περίπου, ναι.
0: Πριν είχα κανονικά και κρέας και ψάρι και.
1: Τα πάντα. Και έτρωγα καθημερινά και σε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή θεωρούσα ότι αν δεν έχω ζωικά στο πιάτο μου, ότι δεν τρώω.
0: Ναι.
1: Αυτή την αντίληψη την έχουν πολλοί άνθρωποι, μέχρι και σήμερα. Δεν ισχύει όμως από την πλευρά μου και έτσι πώς το έχω ζήσει εγώ και πώς το έχω δει. Θεώρησα ότι η αγάπη μου, σαν αγγελική για τα ζώα, είναι μεγαλύτερη από το να ικανοποιήσω τη γεύση μου, ας πούμε.
0: Okay.
1: Αυτό. Και έτσι θα σταμάτησα.
0: Να πούμε λιγάκι ότι νομίζω ότι παράλληλα με την ενασχόλησή σου με το κομμάτι αυτό, ξεκίνησες και τη μαγειρική σου πορεία, σωστά?
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί.
1: Ναι, η αλήθεια είναι και για ό,τι έχουμε κάνει και με την ομάδα μου, Είναι μικρό το χρονικό διάστημα που έχουν συμβεί όλα αυτά.

0: Αλλά ήμουν σκυλή, ρε παιδί μου. Είπα θα το κάνω. Στην αρχή απορρίφθηκα πολύ, γιατί ξεκίνησα να μαγειρεύω σε συμβατική κουζίνα. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συνδυαμένο, γιατί έμαθα να μαγειρεύω ζωμούς, έμαθα να φτιάχνω σάλτς, ξέρω ποιες είναι. Τα πιο νέα παιδιά που δεν έχουν δουλέψει σε συμβατική κουζίνα, γιατί έχω παιδιά που είναι vegan, δεν έχουν δουλέψει ποτέ σε συμβατική κουζίνα, ούτε έχουν φάει ποτέ ζωικά. Είναι λίγο πιο δύσκολο και για εκείνα να καταλάβουν κάποια πράγματα.
1: Okay.
0: Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τις βάσεις για να μπορείς να μαγειρέψεις γενικά.
1: Ένας άνθρωπος που είναι vegan δεν μπορεί να γίνει μάγειρας πέρα από vegan μαγειρική.
0: Ναι.
1: Θεωρώ. Γιατί
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ένας μάγειρας πρέπει να δοκιμάζει, πρέπει να ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: ναι, ναι.
1: Οπότε πρέπει να γίνεις, να πας προς αυτή την κατεύθυνση στη μαγειρική.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα. Εγώ βέβαια έχω δουλέψει, ξέρω πώς είναι, έχω τις γεύσεις στο στόμα μου, ξέρω πώς ήταν να φτιάχνεις ένα ζωμό, να φτιάχνεις μια μπίσκη, να φτιάχνεις ένα ρού. Ξέρω πράγματα βασικά τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ. Και χαίρομαι δηλαδή τουλάχιστον που είχα την ευκαιρία να το κάνω πριν αλλάξω πορεία.
1: Χθες, τέλος πάντων, μιλούσαμε και όταν πήραμε και τις δρακές μας, λέγαμε για το κομμάτι της ανάμνησης κτλ. Η μαγειρική είναι αναμνήσεις.
0: Είναι.
1: Θέλω λίγο να μου πεις από τα παιδικά σου χρονιά, όταν τέλος πάντων, πώς βίωσες λίγο το κομμάτι της ας πούμε μαγειρικής μεγαλώνοντας και πώς ξαφνικά ήρθε η απόφαση ένα πρωί, δηλαδή ξυπνώντας, εγώ θα γίνω μάγειρας. Πώς έγινε αυτή η μετάβαση από τις υπόλοιπες δουλειές που έκανες και ένα πρωί λες, εγώ θα κάνω αυτό?
0: Εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τη μητέρα μου κιόλας, μαγείρευε, έφτιαχνε τυριά, έκανε τα πάντα ήταν δικά μας, mm-hmm. Πατάτες, τα πάντα όλα και τα συντηρούσαμε για να έχουμε για κάποιους μήνες και μετά δεν...
1: Στη Μάνη.
0: Οπότε μεγάλο χωριό, παραδοσιακό, έχω απίστευτες αναμνήσεις, απίστευτες γεύσεις. Η μαμά μου κάποια στιγμή έφυγε από τη Μάνη και ήρθε στην Αθήνα με τον αδερφό μου. Υπήρξαν κάποιες έτσι, δυσκολίες, εκείνη μαγείρευε σε κουζίνες, οπότε όταν ήμουν μικρή με έπαιρνε και μαζί της για να τη βοηθάω. Πάντα μου άρεσε το φαγητό, πάντα μου άρεσε περισσότερο αυτό που έβλεπα να κάνει η μητέρα μου, που μπορούσε με 2-3 υλικά, ρε παιδί μου, να φτιάξει κάτι που το θυμάμαι ακόμα και σήμερα. Και σμήτρο, ξέρω, ζωικά. Και ήταν ένας λόγος αυτός όταν πήγαμε στις Άλπες, γιατί έψαχνα να βρω, ξέρεις, κάποια στιγμή ψάχνεις να βρεις, ρε παιδί μου, το μέρος σου. Ψάχνεις να βρεις ένα μέρος που να κάνεις για να δημιουργήσεις πράγματα που εσύ έχεις σκεφτεί ή που έχεις ονειρευτεί και που θες να πάνε. Εγώ βρήκα αυτό το μέρος. Και αποφάσισα αυτό το μέρος, το πρώτο μενού που θα φτιάξω εκεί πέρα, να έχει να κάνει με τις αναμνήσεις τις δικές μου.
1: Okay.
0: Και δεν ήταν vegan. Οπότε προσπάθησα να φτιάξω πράγματα με λαχανικά που να μου θυμίσουν χωρίς να χαλάσω την ουσία τους και να τα φέρω σε μια άλλη μορφή χωρίς να ξέρω και να νιώθω εγώ καλά με τον εαυτό μου ότι δεν έχω κάνει κάτι κακό εγώ σαν αγγελική, ρε παιδί μου.
1: Μου είπες κάτι πολύ ωραίο χθες που μιλούσαμε ότι έχεις, ας πούμε, μπροστά σου 10 ανθρώπους όπου μιλάς, τους εξηγείς την διαδικασία του πιάτου και πώς, από πού ξεκίνησε η ιδέα για να το φτιάξεις μέχρι πώς γίνεται και η τελική, ας πούμε, στο πιάτο. Και μου είπες ότι πάρα πολλοί άνθρωποι συγκινούνται μετά από αυτή την όλη διαδικασία, ας το πούμε.
0: Πραγματικά το λέω. Εγώ δεν μου έχει συμβεί, ας πούμε, να πάω κάπου και να μου συμβεί αυτό. Οπότε όταν συνέβη πρώτη φορά, ήταν ένα πολύ συγκλονιστικό συνέστημα. Θεωρώ ότι έχει να κάνει γιατί είναι ένα επιβλητικό μέρος. Είναι τζαμαρία, βλέπεις τις Άλπες, βλέπεις από πίσω άγρια άλογα, βλέπεις απλά έξω φωτιά, είναι έξι τραπέζια, μπορούμε να δεχτούμε μέχρι 10 ανθρώπους, έχει παντού ζυμώσεις. Και είναι σαν να τους καλείς στο σπίτι σου, ρε παιδί μου. Τους καλείς στο σπίτι σου και τους δίνεις ουσιαστικά την ψυχή σου.
1: Ναι, τη φιλοξενία.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο και για μένα πολλές φορές. Γιατί δεν θα βγω να πω, ξέρεις τι, έφτιαξε αυτό το πιάτο, είναι αυτό, αυτό και αυτό και το πήρε από εκεί, τέλος. Όταν πρέπει να ανοίξεις την ψυχή σου και να πεις πράγματα τα οποία σε έχουν σημαδέψει, σε έχουν συγκινήσει, σε έχουν κάνει να χαρείς, είναι δύσκολο και για σένα κάποια φορά. Και έχει τύχει και εγώ να συγκινηθώ και σε συγκεκριμένα πιάτα. Και έχω δει ανθρώπους τώρα που δεν είναι vegan, ξαναλέω. Γιατί πολλοί να πούνε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, OK, μπορεί να είναι vegan, να τους δώσεις κάτι που μπορεί να τους θυμίσει. Ας πούμε, έχω ένα εικονικό καλαμάρι που έχουν έρθει άνθρωποι που τρώνε ζωικά, τρώνε ψάρια, τρώνε τα πάντα και έχουν συγκινηθεί.
1: Okay.
0: Το να πάρεις τώρα λαχανικά ή το να πάρεις πράγματα που σου δίνει η φύση και να το μετατρέψεις

0: με καθαρό τρόπο σε κάτι.
1: Που να του θυμίζει κάτι που έτρωγε μικρός και να το άλλαξε, ας πούμε.
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο συνέστημα.
1: Υπάρχει στο βιγκανισμό, υπάρχει τέλος πάντων, όταν δεν το διαχειρίζεται κάποιος ο οποίος το κάνει στην καθημερινότητά του, όταν δεν το διαχειριστεί σωστά, αυτό το πράγμα όλο, ας πούμε, έχει κάποιο κίνδυνο στην διατροφή του, εννοώ.
0: Θεωρώ ότι πολλοί πρέπει να φροντίζουν όταν κάνεις αυτή τη μετάβαση. Εγώ δυστυχώς έκανα τη μετάβαση χωρίς να ρωτήσω κάποιον γιατρό, γιατί έχω και ένα στίγμα ανεμίας, οπότε εγώ υποθετικά θα έπρεπε να τρώω, ας πούμε, και αρκετό κόκκινο κρέας. Όπως έκανα πριν.
1: Την έκανες πολύ.
0: Σε μια μέρα.
1: Βεβαιασμένα.
0: Σε μια μέρα.
1: Από τη μια μέρα στην άλλη. Ε?
0: Ναι.
1: Okay. Οπότε λογικό, ρε παιδί μου, να σοκάρει το οργανισμό.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και σήμερα δεν μου έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα.
1: Okay.
0: Στην αρχή ήταν δύσκολο.
1: Αλλά αυτό λέω. Εσύ είσαι, παιδί μου, ένας άνθρωπος όπου βλέπεις, προσέχεις, παρατηρείς τι τρως, βλέπεις το τι μπορεί να έχεις έλλειψη κάπου και να το αντικαταστήσεις, κάνεις εξετάσεις. Δηλαδή, οπότε το βλέπεις, το παρατηρείς όλο.
0: Ειδικά τους τελευταίους μήνες πάλι, μετά από κάποια θέματα που είχα, λέω θα φροντίσω λίγο και τον εαυτό μου. Οπότε άρχισα να ξαναθλούμαι ξανά και να προσέχω, ξέρω εγώ, με nutritional τα πάντα. Και είναι όλα άψογα.
1: Okay.
0: Αλλά συνιστώ σε κάποιον να θέλει να κάνει αυτή τη μετάβαση. Γυμναστήριο
1: και τα λοιπά κάνεις.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν θα σταματήσω ποτέ. Οπότε λοιπόν, Αγγελική, πέρα από τις Άλπες, από την Ιταλία, από τη Βόρεια Ιταλία, που είναι εκεί, ας το πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η βάση σου, η έδρα σου.
0: Είναι, ναι.
1: Εδώ στην Ελλάδα, σε ποια σποτ μπορεί να δει κάποιος δουλειά σου?
0: Θέλω να πω επίσης ότι πέρα από το συγκεκριμένο στην Ιταλία, η οικογένεια έχουν 3 vegan ξενοδοχεία.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ήταν και πέρσι, πήρα κιόλας ένα δεύτερο στην Ιταλία, της ίδιας οικογένειας, το οποίο ήταν το πρώτο στην Ευρώπη.
1: Okay.
0: Πριν 10 χρόνια.
1: Okay.
0: Τον Αβημαία. Εδώ στην Ελλάδα συνεργάζομαι από το 2020 περίπου με το Κουκούμι που είναι στη Μύκονο, που ήταν και το πρώτο μου ξεκίνημα, από εκεί ξεκίνησα. Το οποίο ήταν και το πρώτο vegan που ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή μέχρι να καταλάβουν τι κάνουμε και είναι λογικό εν μέρη. Και συνεργάζομαι και με τον Ντάιος εδώ στην Κρήτη, αγαπημένοι μου κιόλας. Και ερχόμαστε συνέχεια, κάνουμε pop-up και έχουμε και κάποια πιάτα στο μενού.
1: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο και όχι και τόσο σύνηθες, τέλος πάντων, να ανοίξει ένα αποκλειστικά εστιατόριο με vegan κουζίνα. Μπορείς να, ας πούμε, αναλάβεις σε κάποια εστιατόρια και ένα μέρος του μενού ή τέλος πάντων ένα μικρό μενουδάκι vegan που θα θέλει να κάνει ένα συμπλήρωμα στο μενού του?
0: Ναι, όπως κάνουμε και στο Ντάιος, τα υπόλοιπα είναι όλα vegan. Τα ξενοδοχεία, γιατί έχει ολόκληρη διαδικασία από πίσω, δηλαδή δεν είναι μόνο το μενού, είναι τα πάντα μέσα στο ξενοδοχείο, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί στο πάτωμα μέχρι το φαγητό. Είναι το Ντάιος που υπάρχει μια μικρή καρτέλα που έχει σε 3 από τα 5 εστιατόρια που έχουν.
1: Okay.
0: Τα οποία είναι vegan.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν οι μάγειρες οι οποίοι είναι γενικότερα σε εστιατόρια που δεν είναι μόνο vegan, εννοώ? Σέβονται την κουζίνα αυτή?
0: Λοιπόν,
1: ή στην αρχή το βλέπουν κάπως και μετά που θα το γνωρίσουν και θα δουν τεχνικές από σένα, αλλάζουν γνώμη?
0: Δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν όταν ξεκίνησα, το πώς το αντιμετωπίζανε και εμένα πώς με αντιμετωπίζανε. Γιατί θεωρούσα ότι είναι λάθος αυτή η κίνησή μου να κάνω. Και τώρα που μπορεί να συνεργαστώ, ας πούμε, όπως είναι τον Ντάιος, ξέρω εγώ, να πάω και να δείξω στα παιδιά το μενού, την πρώτη φορά που πήγα, εξής, λίγο σε κοιτάνε λίγο περίεργα, παιδί μου, στην αρχή. Οι μάγειρες, τα παιδιά, οι σεφ εκεί πέρα και τους σεφ τους ξέρω, δηλαδή έχω τρομερή σχέση. Αλλά οι μάγειρες, ξέρεις, λίγο δυσκολεύονται να καταλάβουν τι ακριβώς εννοείς. Αλλά νομίζω ότι τους κερδίζεις στο τέλος με τη γεύση, που είναι το πιο σημαντικό.
1: Να σου πω κάτι. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, και εγώ, ας πούμε, εξειδικευμένος είμαι στο ψάρι και στο θρασινό. Δηλαδή, απλά έχουμε διαφορετική κατηγορία. Δηλαδή, προϊόντων. Δεν είναι καν φοβερό. Απλά είναι αυτό που είπες, ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι αν δεν φάει κρέας ή ψάρι, δεν τρώει φαγητό.
0: Ναι. Δεν είναι η αλήθεια. Πραγματικά δεν είναι η αλήθεια. Θέλεις να φας και καλά κάνεις και το κάνεις. Αλλά μπορείς να επιβιώσεις και μέσα από αυτό και να μην σου λείψει

0: Πραγματικά τίποτα. Δηλαδή και χθες που φύγαμε, που σε ανάγκασαν να φας vegan, είδες. Σήμερα πήγες και γινόμισες.
1: Ναι, σήμερα πήγα και γινόμισα το πρωί, είμαι μια χαρά. Μια ερώτηση. Ποια χώρα στην Ευρώπη είναι εκείνη η οποία σέβεται περισσότερο τους vegan, τέλος πάντων?
0: Με το μεγαλύτερο ποσοστό και σε vegan εστιατόρια και σε vegan είναι το Λονδίνο.
1: Το Λονδίνο, ε.
0: Έχει πάνω από 230 εστιατόρια vegan.
1: Όντως.
0: Όντως.
1: 230.
0: Ναι.
1: Μόνο vegan εστιατόρια, αυστηρά δηλαδή.
0: Ναι. Το Λονδίνο είναι το νούμερο ένα. Μετά είναι Άμστερνταμ. Θα έλεγα και η Ελλάδα. Έχουμε γύρω στα 20-25. Τα περισσότερα βέβαια είναι πιο street food ή πιο comfort food. Που επίσης είναι πολύ νόστιμα, αλλά είναι τελείως διαφορετικό κόνσεπτ. Και στο Λονδίνο είναι έτσι. Mm-hmm. Αλλά το Λονδίνο νομίζω είναι το νούμερο ένα. Η Ιταλία είναι επίσης πολύ πίσω.
1: Είναι.
0: Πολύ. Δηλαδή, εγώ για να βγω να φάω έξω πρέπει να φάω πάστα με πομοντόρο.
1: Ναι.
0: Και άμα είμαι τυχερή, μπορώ να βρω κάποια λαχανικά.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα, μας πούμε, είμαστε τυχεροί.
1: Πάντως θα πω ότι επειδή πριν από, αν θα κάνω μια σύγκριση πριν από 10 χρόνια και με τώρα, ας το πούμε, έχουν αρχίσει πάρα πολύ και σέβονται και οι μάγειρες και όμως το κομμάτι είναι παιδί μου το F&B και ας πούμε επιχειρηματίες ότι θέλουν να δίνουν χώρο στα μενού για τους vegan. Δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια νομίζω ότι δίνεται πιο πολύ χώρο για αυτούς.
0: Αλλάζει,
1: ναι.
0: Αλλάζει.
1: Θέλεις γιατί υπάρχει συνέστηση, θέλεις γιατί υπάρχει πιο μεγάλη ας πούμε ανάγκη. Οπότε λοιπόν έχω δει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά εγώ προσωπικά.
0: Έχει τεράστια διαφορά, δηλαδή ναι. Από όταν ξεκίνησα πριν 8-9 χρόνια, 8. Να ασχολούμαι με το vegan κομμάτι. Μέχρι τώρα έχει τεράστια διαφορά. Αλλά δεν ξέρω αν είναι. Μακάρι να είναι λόγος συνέστησης, αλλά δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό το λόγο. Αλλά θεωρώ ότι, σαν μάγειρες, παιδί μου, εγώ αν δεν ήμουν vegan και είχα την κουζίνα μου, ξέρω εγώ και μαγείρευα, θα ήθελα να έχω τους πελάτες μου που θα έρθουν να είναι ευχαριστημένοι. Οπότε προσπαθούσα να δώσω επιλογή και σε ανθρώπους που είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούνε.
1: Έχεις νιώσει ποτέ κατά τη διάρκεια των ετών αυτών? Και ίσως και στην Ιταλία, θα πούμε, που κάνεις, να μπει λίγο σε μια παρένθεση αυτό, ότι σε πιο υψηλό επίπεδο εκεί, ας πούμε, τη μαγειρική σου, έχεις νιώσει ότι περιορίζεσαι πάρα πολύ στα υλικά σου.
0: Στα υλικά μου, λοιπόν,
1: στα λαχανικά, προφανώς, σαν βάση, αλλά έχεις νιώσει ότι φτάνει και ένας κορεσμός, ότι δεν έχεις τι να παίξεις άλλο, να δοκιμάσεις, ότι σε πιέζει λίγο αυτή η μικρή επιλογή υλικών?
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι πραγματικά. Το καλύτερό μου, μπορείς να με βάλεις, ας πούμε, μέσα σε ένα ψυγείο και να μου πεις, ωραία, πάρε και φτιάξε μου κάτι. Σε αυτό το επίπεδο. Και έχεις 2 ώρες. Είναι το καλύτερό μου. Όταν έχω αυτή την πίεση, μπορώ να λειτουργήσω πάρα πολύ καλά. Επίσης είναι κάτι το οποίο μου αρέσει και νομίζω ότι μπορείς να βρεις πάντα πολλά πράγματα να κάνεις. Σίγουρα είναι δύσκολο, γιατί εγώ σαν αγγελική, ας πούμε, έχω να δουλέψω με 20 λαχανικά, με ζυμώσεις, με κάποια κότζι, με κάποια άλλα πράγματα που μπορούμε να φτιάχνουμε εμείς. Αυτό. Ένας συμβατικός μάγειρας έχει 500 επιλογές. Έχει όλα αυτά που είπα εγώ.
1: Πόσα. Ναι.
0: Οπότε γι' αυτό εγώ θα ήθελα κάποιοι άνθρωποι και του χώρου μας και γενικά να καταλάβουν λίγο και τι είναι αυτό που κάνουμε. Ότι πόσο δύσκολο είναι. Γιατί πολλοί λένε, εντάξει, τι κάνουν, ρε παιδί μου, λαχανικά είναι. Οκ. Okay. Έλα με τα ίδια λαχανικά και φτιάξε μου 200 πιάτα. 200 πιάτα διαφορετικά όμως. Να μην έχουν καμία σχέση τώρα με τα άλλο. Γιατί σε όλα τα εστιατόρια έχω τελείως διαφορετικά μενού.
1: Okay.
0: Και κάτω, αφού είναι τόσο εύκολο.
1: Μήπως θα έπρεπε σιγά σιγά να μπείτε στην διαδικασία, όσοι εσείς ασχολείστε με το κομμάτι αυτό, να μπείτε και σε μια πιο σεμιναριακή, ας πούμε, διαδικασία, να κάνετε και σε εμάς που δεν έχουμε σχέση με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ θα πήγαινα να δω ένα, ας πούμε, σεμινάριο για vegan. Να δω έτσι, ας πούμε, τεχνικές οι οποίες μπορεί να με βοηθήσουν να δουλέψω σε ένα δικό μου μενού με ψάρι και κρέας. Ένα, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη ζύμα σου ή σε ένα, ας πούμε, λαχανικό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω στην ουσία έναν εμπλουτισμό σε μια δικιά μου γεύση. Κάτι το οποίο δεν είχα στο νου μου ως τώρα να κάνω.
0: Είναι. Αλλάζει. Ξέρεις, εγώ θυμάμαι από το πώς ξεκίνησα μέχρι τώρα, το πώς είχε αλλάξει η γεύση μου. Γιατί προσπαθώ να ταξιδεύω, προσπαθώ να δοκιμάζω.

0: Και αλλάζει συνέχεια. Όσο βοηθά τον ουρανίσκο να δοκιμάζει καινούργια πράγματα, από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο.
1: Okay.
0: Ανοίγει λίγο του οριζοντέ σου. Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Έχω και ανθρώπου που έρχονται και κάνουν στάζ, α πούμε, στην Ιταλία γίνεται αυτό. Γιατί έχουμε και το Όμνια που είναι. Περιμένουμε και ευχόμαστε κάποια στιγμή να έρθει και η Μισελέν. Οπότε έρχονται άνθρωποι που θέλουν να δούνε, να κάτσουν 2-3 εβδομάδες. Θέλουμε να κάνουμε κάποια σεμινάρια. Απλά είναι λίγο και ο χρόνος δύσκολος, γιατί είναι και λίγο και απαιτητικά. Και είναι και αρκετό καιρό ανοιχτά, οπότε και εγώ τρέχω λίγο πέρα δόθε. Αλλά θεωρώ ότι θα ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω. Θεωρώ ότι η γνώση γενικά πρέπει να μοιράζεται. Ό,τι και είναι αυτή, ό,τι και να ξέρεις. Είναι καλό.
1: Θα περάσουμε σε ένα διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε ξανά εδώ από το Ethereal Wide Result με την Αγγελική Χαραμή. Τα λέμε σε λιγάκι.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Κύριε Σούλα! Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
5: Σιγά το πεπρωμένο.
4: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
5: Με ποιον?
4: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
5: Σιγά το πεντάστερο.
6: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Cretis 92,1. Κρέτα24.gr.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
4: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν

0: Εδώ ξανά λοιπόν στο Ethereal White Resort με την Αγγελική Χαραμή, Plant-Based Chef. Έχω κάποιες ερωτήσεις να σου κάνω, Αγγελική, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
1: Θα απαντήσεις σοβαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις 3 λαχανικά τα οποία κάποιος ο οποίος θέλει να ξεκινήσει αύριο το πρωί, ας πούμε, να είναι vegan, μπορεί να αντικαταστήσει όπου είναι πολύ, ας το πούμε, πρωτεϊνούχα. Μπορεί να αντικαταστήσει το κρέας σε εισαγωγικά πάντα.
1: Λοιπόν, σίγουρα από τα νούμερο ένα είναι τα μανιτάρια που μπορεί να πάρει αρκετή πρωτεΐνη.
0: Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μανιτάρια ή όλα τα,
1: όλα
0: τα μανιτάρια.
1: Okay. Αυτά που μπορούν να βρουν καθημερινά, ας πούμε, προς τα πλευρό τους, έχουν απίστευτη πρωτεΐνη. Σε θέμα πρωτεΐνης, όχι μόνο λαχανικά, μπορεί να είναι το τόφου. Εμείς φτιάχνουμε και δικό μας. Και όπως κάνουμε και τύπου σεϊτάν, το οποίο έχει αρκετή πρωτεΐνη και αυτό.
0: Okay.
1: Άμα θες να σε βοηθήσει. Μπορεί να το κάνεις και από πρωτεΐνη αρακά. Λαχανικά τώρα υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις, που μπορούν να σε βοηθήσουν σε συνδυασμό, μπρόκολα, μελιτζάνες, κουνουπίδι.
0: Πες μου 3 αγαπημένα λαχανικά δικά σου.
1: Αγαπημένα,
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρώτο είναι η πατάτα, το κρεμμύδι και η μελιτζάνα.
0: Και η μελιτζάνα. Η ελληνική κουζίνα, παράδειγμα, όταν θέλεις να στήσεις ένα μενού, π.χ. ας πούμε στις Άλπεις, εκεί τώρα που είσαι, στηρίζεις την ελληνική κουζίνα μεταφρασμένη με το δικό σου τρόπο στα μενού σου?
1: Η ελληνική κουζίνα είναι ο τόπος μου, είναι η γεύση μου. Ενώ δεν μπορεί να φύγει ποτέ αυτό από πάνω μου, okay. Έτσι μεγάλωσα. Απλά και στην Ιταλία όταν ήμουν εκεί πέρα, ήταν περισσότερο ελληνική από ότι ίσως θα έπρεπε όταν σε ένα μέρος που σε φιλοξενεί. Οπότε στο μενού γευσινοσίας έχει τη γεύση μου που είναι ελληνική, με ό,τι μπορεί μας προσφέρουν οι Δολομίτες και οι Άλπες.
0: Έχει έρθει ποτέ μπροστά σε ένα αστείο γεγονός, επειδή κάνεις και κάποια πιάτα, ας πούμε, iconic, κάτι το οποίο να μοιάζει με κάτι άλλο. Έχει τύχει ποτέ να κάνεις ένα πιάτο, να το δει κάποιος πελάτης ο οποίος θα φάει στο τραπέζι και να νομίζει ότι δεν είναι vegan και να σου πει τύπου, όχι, πάτε εγώ αυτό το τρόπο.
1: Μου έχει συμβεί 2 φορές. Η μία ήταν με το αυγό. Ήταν και το πιάτο που είχαμε πάει στο MasterChef.

0: Το οποίο το είχαν, έφαγαν την πρώτη μπουκιά και φωνάξανε την υπεύθυνη που ήταν στη σάλα να τη ρωτήσουν αν είναι σίγουρα vegan. Και άλλη μία φορά μου έχει συμβεί με το τύπου καλαμάρι που ήταν τόσο έντονο, που ήταν μια κοπέλα που ήταν vegan, η οποία δεν είχε χρόνια να φάει και δεν μπορούσε να το φάει.
1: Όντως, ε.
0: Δεν μπορούσε να το φάει. Τι να κάνω.
1: Φαντάζομαι υπήρξε η εξήγηση ότι ναι, είναι όντως vegan.
0: Ναι, ναι. Μου είπε πραγματικά δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Έχεις μπει ποτέ στη λογική να φτιάξεις ένα μενού το οποίο να μην... Όχι, βασικά θα το πω αλλιώς. Υπάρχουν σεφ στον κόσμο που υπάρχει πιθανότητα να πουλάνε φαγητό vegan και να σε εισαγωγικά κοροϊδέψουν τον κόσμο.
0: Ναι, και δυστυχώς το έχω συναντήσει πριν γίνω και vegan, σε κουζίνα. Έλα μωρέ, δεν είναι κάτι. Και να έχουν, να βάλουν ζωικό μέσα, γάλα.
1: Ζωμό, φαντάζομαι κάτι το οποίο δεν φαίνεται, ναι. Ας πούμε.
0: Και να λένε ότι είναι vegan.
1: Okay.
0: Εντάξει, το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω επιλέξει τόσα χρόνια να προσέχω, να μην θέλω να το κάνω αυτό, να έχω διαλέξει κάτι άλλο. Και εσύ, επειδή βαριέσαι ή επειδή δεν θες να ψαχτείς, πες ότι δεν έχω. Δεν μπορείς να βάλεις τώρα σε κάποιον να φάει κάτι που δεν θέλει να το φάει.
1: Okay.
0: Αλλά το έχω συναντήσει. Ναι.
1: Στην παγκόσμια γαστρονομία, θεωρείς ότι τα επόμενα χρόνια θα αρχίσει να φθήνει αυτό το θέμα με τους vegan ή ότι θα μεγαλώσει λιγάκι?
0: Θεωρώ ότι είναι η εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη.
0: Ξέρεις γιατί είναι η εξέλιξη? Γιατί ακόμα βλέπεις και πολλά εστιατόρια τα οποία δεν είναι vegan. Μαγειρεύουν ζωικά. Θέλουν πια να δούνε τι συμβαίνει με τη βιωσιμότητα, τι γίνεται στο πλανήτη μας. Ή να μην είναι, να είναι zero waste, να μην πετάμε. Οπότε δεν σπαταλάνε τόσο πολύ πια το κρέας, δεν σπαταλάνε τόσο πολύ το ψάρι. Αν πάρουν θα το χρησιμοποιήσουν όλο. Κάτι που δεν υπήρχε παλιότερα. Δηλαδή θεωρώ ότι όλο αυτό, επειδή το plant-based έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή, φροντίζει σε ένα μεγάλο, σε ένα ποσοστό τέλος πάντων από ό,τι μπορείς να κάνεις και τον πλανήτη, που μέχρι στιγμής δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν μας αφορά. Εντάξει τώρα, δεν μας νοιάζει, αύριο θα πεθάνουμε. Τι θα αφήσουμε, ας πούμε, πίσω? Θέλει φροντίδα από όλους μας, ό,τι μπορεί και να κάνει ο καθένας, να το ελαττώσει, να το αλλάξει.
1: Κάνω μια ερώτηση, όχι δική μου, εγώ την, επειδή μου καταλαβαίνω τον λόγο. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι, κοίταξε να δεις, είσαι εγώ σε ένα, ας πούμε, εστιατόριο, όπου υπάρχουν και άλλα ίδιο επίπεδου, όπου πας και τρως ένα μενού ντεγκουστασιών, το οποίο έχει 10 πιάτα και κοστίζει, ξέρω εγώ, 200 ευρώ. Μία πολύ εύλογη ερώτηση για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει το τι κάνετε εσείς εκεί. Να σου πει, κάτσε ρε φίλε, την ντομάτα, το ας πούμε κονοπίδι και την πατάτα θα μου την πουλήσει 200 ευρώ. Γιατί?
0: Εγώ για να φτιάξω αυτό το μενού γευσιγνωσίας, να δουλέψω με τα παιδιά, υπάρχουν πιάτα τα οποία θέλουν μήνες για να φτιαχτούν. Όπως ας πούμε αυτό το καλαμάρι.
1: Με τις ζυμώσεις που γίνονται.
0: Ναι, φτιάχνουμε με σκόμπι από κομπούχα. Αυτή η κομπούχα θέλει μήνες. Γιατί τα βάζουμε σε μεγάλους χώρους με τσάγια και μεγαλώνουν για να μπορείς να το κάνεις σαν δέρμα. Οπότε έχει πάρα πολύ διαδικασία, πολλή δουλειά, είναι αμέτρητες οι ώρες, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι απλά παίρνεις ένα υλικό και το σερβίρεις και τελείωσε. Ειδικά αυτό που κάνουμε εμείς, έχει τρομερή δουλειά από πίσω. Και αυτή η δουλειά κάπως θα πρέπει να πληρωθεί και το πιο σημαντικό είναι η εμπειρία που θα έχει ο άλλος. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος και θα φάει και θα πει, πραγματικά... Έχουμε δηλαδή και στα social έχουμε μόνο μία κριτική που σου την είπα χθες σχετικά με την τουαλέτα. Θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι δεν έχουμε... Όσοι έχουν έρθει έχουν ευχαριστηθεί και οι περισσότεροι, ξαναλέω, δεν είναι vegan. Και είναι άνθρωποι που ταξιδεύουν για να δοκιμάζουν διαφορετικά πράγματα.
1: Να φανταστώ ότι μπαίνετε στην λογική να έχετε, ας πούμε, τα, ας πούμε, δικά σας όπορο κοινωτικά,
0: ναι.
1: Εσείς φυτεύετε, λοιπόν, έχετε ανθρώπους ή έχετε τα δικά σας
0: μπροστά. Έχουμε ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Την πρώτη χρονιά δεν το έκανα αυτό. Τώρα 1,5 χρόνο, τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο το έχω κάνει αυτό. Αποφάσισα το Όμνια ό,τι έχουμε μέσα να είναι σε απόσταση 100 χιλιόμετρων.

0: Okay.
1: Τίποτα άλλο. Επίσης μαζεύουμε κι εμείς, μαζεύουμε μανιτάρια, μαζεύουμε φρούτα του δάσους, έχει φράουλες, έχει λουλούδια, δηλαδή δεν αγοράζουμε λουλούδια, τα παίρνουμε εμείς απ' έξω. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος μας έχει δείξει, γιατί και εμείς δεν γνωρίζαμε τι μπορούμε, πιθανόν και κανένας. Οπότε τώρα πια ξέρουμε και μαζεύουμε, συλλέγουμε μόνοι μας.
0: Η ντομάτα που θα βρεις εκεί, με την ντομάτα που θα βρεις στη Μάνη, τον Αύγουστο ας πούμε,
1: ναι.
0: Έχει πολύ μεγάλη απόκληση.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Δεν το περίμενα, αλλά δεν έχει. Και αυτό ήταν κάτι τώρα που μου το είπες, που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εμείς το αυγό έχουμε συνοδεύεται με ένα τσάι. Δεν ξέρω αν το έκανε όταν ήμουν μικρός. Εμείς βάζαμε τις πατάτες μέσα στη σόμπα που είχαμε στο σπίτι.
0: Προφανώς.
1: Και θέλω το καλύτερό μου τώρα. Οπότε εμείς μαζί με το αυγό αποφάσισαμε να συνοδεύσουμε, να κάνουμε ένα τσάι και να συνοδεύσει το αυγό. Η πατάτα στη σάλπιση είναι συγκλονιστική. Η γεύση της. Και όταν ήρθα να φτιάξω το ίδιο για να το παρουσιάσω στο MasterChef, η πατάτα δεν είχε καμία σχέση.
0: Okay.
1: Καμία σχέση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ανέφερα. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
0: Okay. Φταίει το ότι διαλέγεις εσύ εκεί την καλή την πατάτα που θα τη βρεις ή φταίει, θεωρείς, το κλίμα γενικότερα.
1: Σίγουρα. Δηλαδή εμείς διαλέγουμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Γενικά, επίσης όλα είναι οργανικά. Όλα. Δεν είναι οργανικά σαν πολλά εστιατόρια ή ξενοδοχεία που λένε είτε vegan είτε μη, είναι οργανικά και είναι το 10%. Εμάς είναι το 100% οργανικά.
0: Okay.
1: Οπότε ξέρουμε τα πάντα από πού έχουν έρθει. Επίσης έχει διαφορετικό κλίμα. Δηλαδή, ας πούμε, λάχανα το καλοκαίρι δεν θα βρεις. Στις Άλπες θα βρεις. Είναι τέτοιο το κλίμα που έχει το αλπικό λάχανο.
0: Okay.
1: Είναι πολύ διαφορετικά. Και είναι και ότι η διαφορά έχει να κάνει και με την εποχικότητα. Αυτό που είπα και πριν. Δεν χρησιμοποιούν πολύ εποχικά προϊόντα. Δηλαδή, χρησιμοποιούν εποχικά προϊόντα, αλλά δεν χρησιμοποιούν μόνο αυτά. Οπότε δεν έχουν την ίδια γεύση. Είναι λογικό.
0: Με τα μυρωδικά, εκεί απάνω έχουμε εδώ, ας πούμε, ειδικά στη Μάνη και στην Κρήτη, φημίζεται ότι υπάρχουν μυρωδικά, υπάρχει χόρτα άγρια κτλ. Εκεί πάνω προς το. Δεν φαντάζομαι ότι έχει το κλίμα εκεί τα ίδια μυρωδικά με εδώ.
1: Όχι. Έχει διαφορετικά. Έχει τριγωνέλα, έχει αλπική. Έχει αρτεμίσια.
0: Okay.
1: Έχουμε sage, φασκόμηλο, συγγνώμη. Έχουμε διάφορα, τα οποία είναι πάρα πολύ έντονα. Έχουμε θυμάρια, άγρια θυμάρια. Έχουμε κάτι που σαν άγρια ρίγανη.
0: Okay.
1: Ενώ μπορείς να βρεις αντίστοιχα πράγματα, ρε παιδί μου, που να είναι εξίσου γευστικά. Οπότε εγώ προσπαθώ λίγο με τις γεύσεις και τις αναμνήσεις και όλα αυτά να παίρνω προϊόντα που έχουν εκεί πέρα και να τα αναδεικνύω.
0: Εδώ στην Ελλάδα, στο Δάιος, εδώ βασικά στην Κρήτη ναι. που είμαστε, πότε ξεκίνησε, πριν από 5 χρόνια μου είχες πει,
1: 2000, όχι, στο Δάιος ξεκίνησε πριν ένα χρόνο.
0: Πριν ένα χρόνο.
1: Ναι, με είχαν βρει τα παιδιά και είχαμε μιλήσει. Μου έδωσε μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project, η δουλειά που κάνουμε σε τα παιδιά, οι άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί. Οπότε συνεργαστήκαμε.
0: Okay.
1: Και συνεχίστηκε και φέτος.
0: Έχεις, βλέπεις στη χώρα να υπάρχουν, ας πούμε, κρούσεις σε σένα ότι μας ενδιαφέρει η δουλειά σου, θέλουμε να κάνουμε ένα μενού vegan, θέλουμε να μας βοηθήσεις, τα λοιπά. Υπάρχει αυτή,
1: ναι.
0: Βλέπεις ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Πάρα πολύ. Αλλά επιλέγω τι θα κάνω. Δεν έχω κάνει τίποτα άλλο στην Ελλάδα. Πέρα από το κουκούμι και το Dios, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Και το παπά που είχα κάνει κάποια στιγμή με τον κύριο Μπαξεβάνη. Θεωρώ ότι θέλω να επιλέγω. Για μένα ποτέ δεν ήταν το θέμα τα λεφτά. Σίγουρα βιοπορίζομαι από αυτό και ζω από αυτό και όχι μόνο εγώ. Αλλά δεν ήταν το νούμερο ένα. Αυτό για μένα το νούμερο ένα είναι να προσπαθήσω να χτίσω το όνομά μου με σεβασμό, με όλο αυτό που κάνω, ο κόσμος να αντιληφθεί τι γίνεται και ως ένα σημείο το έχω καταφέρει και με τα παιδιά που έχω, οπότε μπορώ να επιλέξω να κάνω κάτι. Δεν θέλω να κάνω κάτι.
0: Okay. Υπάρχει στην Ελλάδα, ξέρεις, η δουλειά μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Και ειδικά στο κομμάτι το δικό μας είναι πάρα πολύ μάγειρες στον χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα οι οποίοι να παίζουν στο ειδικό σου επίπεδο, ας πούμε στο υψηλό επίπεδο του του, ας το πούμε, παιδί μου, γαστρονομικού, ας πούμε, κομμάτιου που κάνεις εσύ, υπάρχουν άνθρωποι κι άλλοι?
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν, όχι, όχι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χρόνια αυτή τη δουλειά, αλλά επιλέξανε ένα διαφορετικό τρόπο κατεύθυνσης. Δηλαδή είναι στο πιο comfort food, πιο διαφορετικό. Εγώ πήρα το ρίσκο που δεν ήταν εύκολο, δηλαδή με κριτικάρανε πάρα πολύ για να φτάσω σήμερα, ξέρω εγώ, να με σεβαστούν 10 άνθρωποι μέσα από το χώρο μας. Οπότε δυσκολεύτηκα, πείνασα, δεν είχα τη δυνατότητα ούτε την οικονομική να φύγω στο εξωτερικό, να πάω να δουλέψω σε κάποιους μεγάλους σεφ, να δω 5 πράγματα. Οπότε όλα τα έκανα μόνη μου. Απλά διάβαζα πολύ, δηλαδή θυμάμαι 3-4 χρόνια από τη ζωή μου πέρασαν έτσι. Ό,τι λεφτά έπαιρνα τα χάλαγα στο σπίτι μου, στο να μαγειρεύω, να δοκιμάζω και να κάνω σεμινάρια και να παίρνω βιβλία.
0: Υπάρχουν στην Ευρώπη plant-based chef που τους θαυμάζεις, τέλος πάντων, είναι άνθρωποι που παίρνεις εικόνες, έχεις, ας το πούμε.
1: Ναι, υπάρχουν αρκετοί και στη Φραγκφούρτη που έχουν ένα αστέρι Μισελέν, πάρα πολύ καλός ο σεφ εκεί. Και στην Αυστρία που είχα πάει, στον Paul Leavitt, είναι vegan vegetarian και εκεί. Οπότε πάλι και αυτός πολύ καλός. Αυτός που μου άρεσε πολύ εμένα, που δεν είναι vegan, είναι ο Grand Hatch, ο αγαπημένος μου. Και θεωρώ ακραίο αυτό που κάνει στη Κοπενχάγη το Alchemist.
0: Okay.
1: Ακραίο. Αν μπορούσα να το βρω vegetarian, θα πήγαινε και θα δοκίμαζα. Είναι άλλο, τελείως διαφορετικό, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω από τι μπορεί να ξεφεύγει.
0: Φεύγει από τα όρια της
1: μαγειρικής. Πάει αλλού. Αλλά είναι ακραίο, ρε παιδί μου. Αυτό που κάνουν είναι συγκλονιστικό.
0: Έχουμε στην Ελλάδα το περιθώριο να μπούμε στη λογική να, με την, ας πούμε, Μισελέν, να δουν κάποιες δουλειές όπου μπορεί να τους κλείσουν το μάτι, ας το πούμε. Θεωρείς ότι υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί μπορείς στις άλλες να είναι διαφορετικό λίγο το επίπεδο, είναι και στημένο το κόνσεπτ λίγο.
1: Είναι διαφορετικό.
0: Ως προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε το περιθώριο στην Ελλάδα, έτσι όπως είμαστε, ας πούμε, στημένοι, έτσι όπως είσαι εσύ, ας πούμε, στημένη τα μαγαζιά σου, να υπάρχει ενδιαφέρον?
1: Ναι, και πριν σου απαντήσω λίγο σε αυτό, να σου πω ότι στις Άλπες, γενικά στο μέρος που είμαστε στους Δολομίτες, έχει τα περισσότερα αστέρια Μισελέν από όλη την Ιταλία.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι. Έχουμε και το ατελιέρ, το τριάστερο. Διάστερα, έχει γύρω στο 16 αστέρια Μισελέν. Σε αυτή την περιοχή που είναι τα περισσότερα από όλη την Ιταλία.
0: Okay.
1: Οπότε είναι μία εύπορη ζώνη, άμα θες να κάνεις κάτι τέτοιο, να στηθεί. Εδώ στην Ελλάδα, έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι θα ήθελα να κάνω κάτι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν έτοιμοι να δεχτούν αυτό που κάνουμε.
0: Okay.
1: Θεωρώ ότι αν στηνόταν κάτι σωστά και όπως το έχω στο μυαλό μου, θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάρει. Ναι.
0: Το καλό είναι με τους vegan ότι μπορεί να φάνε και να δοκιμάσουν όλες οι υπόλοιπες επιλογές ανθρώπων. Δηλαδή, ένας που τρώει κρέα μπορεί να φάει ψάρι. Μπορεί να φάει vegan.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι θεωρητικά έχετε πάρα πολύ μεγάλο κοινό.
1: Έχουμε.
0: Έτσι, δηλαδή, δεν είναι, ας πούμε, απαραίτητο να πάω σε ένα μαγαζί όπου κάνει κουζίνα υψηλή σε vegan, επειδή δεν είναι vegan.
1: Όχι.
0: Έτσι. Είναι και αυτό μια εμπειρία. Όποιος δηλαδή ψάχνει και θέλει να έχει εικόνες, ας πούμε, θα πρέπει να πάει.
1: Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Στο Όμνια έχουμε σερβίρει, που σου είπα, γιατί δεχόμαστε μέχρι 10 άτομα. Στον 1,5 χρόνο πέσει 1,000 ανθρώπους. Οι 800 δεν είναι vegan.
0: Okay.
1: Απλά ταξιδεύουν. Απλά θέλω να δοκιμάσω καινούργια πράγματα. Είχα κάποια στιγμή σερβίρει σε έναν, αν μπορώ να το πω και αυτό, σε μια οικογένεια, ήταν 8 άτομα μέσα. Ο πατέρας κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τα σερβίρα το καλαμάρι. Έχει συγκινηθεί. Okay. Όταν έφυγα, με έπιασε και μου λέει... Ήμουνα, μου λέει, στην... τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι. Μου λέει, με άγγιξε αυτό που έφαγα. Μου λέει, είναι συγκλονιστικό αυτό που δοκίμασα. Δεν είμαι vegan, ταξιδεύω με την οικογένειά μου. Πριν 10 χρόνια, μου λέει, ήταν η δουλειά μου. Ήταν στην Michelin Inspector. Και μου είπε ότι αν θα μπορούσε να το βαθμολογήσει αυτό το εστιατόριο, θα του έδινε 2 αστέρια.
0: Δύο, ε.
1: Ναι.
0: Δώσε βρε τρία, βρε, γιατί δεν
1: δίνει μόνο. Τι μιζέρια.
0: Κατάλαβα δηλαδή.
1: Δώσε τρία και φύγε.
0: Δώσε τρία και φύγε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, αφού με δίνει μόνο δύο, γιατί τσιγκουνιά θα κάνω.

0: Είναι η πρώτη φορά που θα πάρουμε τα τρία.
1: Πώς βλέπεις την Αγγελική, τι στόχους έχουμε για την επόμενη, ας πούμε, πενταετία? Τι θέλεις εσύ ιδανικά μετά από 5 χρόνια να έχει συμβεί?
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι σε ένα χρόνο περίπου τελειώνω το βιβλίο μου, είναι το πρώτο. Θέλω να έρθει το Μισελέν. Είναι κάτι, νομίζω, σαν επιβράβευση. Okay. Και σημαντικότερη είναι ο κόσμος και αυτοί σε αναδεικνύουν. Αυτοί οι άνθρωποι που τρώνε και την εμπειρία που τους αφήνεις. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο βήμα και θετικό για μας, παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ναι. Κοίτα που ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, με πόσες δυσκολίες, πόση απογοήτευση, πόση κριτική και φτάσαμε εδώ, okay, μέσα από όλα αυτά. Και σίγουρα έχω στο μυαλό μου, θέλω κάποια στιγμή να κάνω ένα μενού, το οποίο θα είναι λίγο hardcore. Δουλεύω εδώ και 1,5 χρόνο, δεν ξέρω πότε θα βγει.
1: Hardcore. Δεν μιλήσαμε γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω να μπορούσα να μιλήσω 100% γι' αυτό. Θεωρώ ότι...
1: Έλα, βγάλε ήδη τώρα. Άσε τώρα, πες μου, σε παρακαλώ.
0: Θα ήθελα να δείξω μέσα από το plant-based, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που συμβαίνει στα ζώα μέσα από τους ανθρώπους. Θα ήθελα κάπως να αλλάξω λίγο τους ρόλους.
1: Για... Κάνε το πιο λιανά που λένε στο χωριό μου.
0: Δεν ξέρω αν μπορούσα να το κάνω πιο...
1: Πες μου ένα παράδειγμα. Σε κάτι το οποίο ήδη δουλεύεις, ένα παράδειγμα, ας πούμε. Δηλαδή τι, να κάνεις, ας πούμε, με μπρόκολο ένα κουνέλι πάνω σε ένα πιάτο το οποίο θα τρέχει αίμα, ας πούμε, πώς?
0: Όχι, αυτό θα ήταν θεατρικό και θα ήταν κακό.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο πάντα είναι η γεύση, είναι το φαγητό. Ό,τι και να κάνεις από εκεί πέρα, πρέπει να στηρίζεται, το πρώτο σου είναι αυτό, η γεύση, τι θα δώσει τον άλλο να φάει, όπως και να είναι.
1: Δεν μου απαντάς όμως, το γυρίζεις γύρω-γύρω. Πες μου ένα παράδειγμα.
0: Θα μπορούσα, ας πούμε,
1: ναι,
0: να έχω φτιάξει ένα κλουβί,
1: ναι,
0: και μέσα να υπάρχει κάτι το οποίο θα τρώγεται, χωρίς να είναι, να έχει αίματα, να έχει, δεν χρειάζεται να έχει αίματα. Θεωρώ ότι είναι... Ο τρόπος που θα το μεταφέρεις, ο τρόπος που θα το δώσεις στον πελάτη, θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικός που δεν χρειάζεται να κάνεις φαρφάρες για να καταλάβει τι εννοείς.
1: Θα είναι ανατρεπτικό αυτό.
0: Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί παγκοσμίως, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα να πιάσουν. Και για το κράξιμο, για την κριτική και για το τι να κάνεις κάτι τέτοιο και γιατί... Που θεωρώ ότι δεν το αγγίζει κανείς.
1: Αυτό θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να το κάνεις, να το έχεις σαν. Δηλαδή να το είναι στάνταρ και να κάνεις μερικά pop-up στην Ελλάδα κάποια. Να
0: έτσι το
1: δει,
0: στο μυαλό.
1: Να το δει κόσμος δηλαδή, ναι, να το γνωρίσεις στον κόσμο, να το δει, να το επικοινωνήσεις. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δουλεύετε εδώ και 1,5 χρόνο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μένα, γιατί έχει άλλες τεχνικές, άλλες δυσκολίες.
1: Okay.
0: Που και εγώ τις μαθαίνω μόνη μου, παιδί.
1: Okay. Για πόσο κόσμο, ας πούμε, θα απευθύνεται αυτό όλο, για πόσους ανθρώπους?
0: 15 μαξ.
1: Ναι. Θεωρείς ότι όλα αυτά τα οποία έχεις πετύχει ως τώρα που μιλάμε, είσαι ικανοποιημένη, νιώθεις γεμάτη με όλο αυτό, ή θεωρείς ότι έχεις, ας πούμε, σε κάποια πράγματα αδικηθεί, ότι δεν σου έχει δοθεί αυτό που θέλεις πραγματικά?
0: Θεωρώ ότι έχω αδικηθεί ως ένα σημείο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ξεκίνησα με το κουκούμι πριν 6 χρόνια. Άργησε να πάρει αναγνωρισμότητα ή με τα βραβεία και όλα αυτά, αλλά θεωρώ ότι άργησε να αναγνωριστεί και από τους ανθρώπους της γαστρονομίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι βρισκόμαστε στην Ιταλία σε 1,5 χρόνο και ήρθε με τους καλύτερους σεφ, ήρθε η Gold Miglio, μπήκαμε στο Ιντέντα Γκολώση, στο Guide, Γαμπρέο Ρώσο, δηλαδή... Ήταν πιο ανοιχτή και θετική, που και πάλι πίσω.
1: Παρόλο που η Ιταλία, όπως είπες πριν, είναι πολύ πίσω στο βίγκαν κομμάτι.
0: Και από την Ελλάδα.
1: Ωραία. Γιατί λοιπόν δεν σκέφτεται η Αγγελική Χαραμή να πάει στο Λονδίνο, ας πούμε, που εκεί θα μπορούσε να έχει ένα πιο έφορο περιβάλλον για να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει? Ή θέλει τα δύσκολα?
0: Δεν θα μπορούσα να πω κάτι εύκολο. Μ' αρέσει που είναι δύσκολο, μ' αρέσει που είναι στη μέση του πουθενά. Μ' αρέσει που έρχονται, έχουν έρθει οι άνθρωποι από την Αμερική και από Γαλλία που κάνουν την ίδια δουλειά για να μείνουν για ένα βράδυ για να δοκιμάσουν

0: ας πούμε. Okay. Και να φύγουν.
1: Okay.
0: Γιατί δεν μπορείς να έρθεις αλλιώς. Δηλαδή είναι στη μέση του πουθενά, πρέπει να έρθουν να σε πάρουν.
1: Okay.
0: Και είναι συγκλονιστικό το μέρος. Δεν μπορούσα να πάω μέσα σε μια πόλη που θα ήταν όλα πιο εύκολα. Δεν μπορώ.
1: Το πώς πειράζει το χρόνο σου, εκεί, εδώ.
0: Εκεί είναι η βάση μου, δηλαδή 8 μήνες είμαι εκεί. Έχει όσο μπορεί να έρθω στο Δάιος εδώ πέρα το Σεπτέμβριο που έρχομαι πάλι για pop-up. Ή μπορεί να χρειαστεί να πάω στη Μύκονο. Και το άλλο είναι κοντά, ας πούμε, το ξενοδοχείο που έχω.
1: Άρα λοιπόν 8 μήνες εκεί βάση.
0: Σίγουρα 8 με 9 μήνες, ναι.
1: Όπου τώρα, ας πούμε, που λείπεις, δουλεύει το εστιατόριο?
0: Όχι, τώρα είναι κλειστό.
1: Είναι κλειστό.
0: Δουλεύουν το άλλο δουλεύει, που έχω μέσα τη σουσέφ μου. Τώρα θα ανοίξει το κουκούμι. Στις 14 Μαΐου ανοίγει, οπότε την άλλη εβδομάδα φεύγω. Και μετά Ιούνιο ανοίγει και το αγαπημένο μου μέρος.
1: Θα πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Αγγελική Χαραμή. Είπαμε πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος, και εγώ ίσως δεν ήξερα. Σε ευχαριστώ πολύ, είσαι πολύ ωραίο τυπάκι, αν ξέρεις. Θα τα πούμε πολύ σύντομα. Και όχι, μπορεί και στη Βόρεια Ιταλία, αλλά μπορεί και εδώ όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι εδώ μαζί σου σήμερα.
1: Έτσι λοιπόν, με την Αγγελική Χαραμή θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Ethereal White Resort με την Κρυβέκ και με το Καλημέρα Φρούτα σαν χορηγούς μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Έχετε βαρεθεί να με ακούτε, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Τι είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει?
2: Θα βρέξει δώρα, μα τον Δία.
1: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.
4: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
5: Τι?
4: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
5: Τι με σκάτε?
4: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
5: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
6: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119.

0: νέα. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρομάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
14: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
15: Εσείς, καφέ, τσάι. Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Εξακολουθούν να καίνε οι τιμές των καυσίμων στην Κρήτη που ξεπερνούν κατά πολύ τα 2 ευρώ. Τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Άνθρωποι της αγοράς εκτιμούν πως βρίσκεται πρώτον πυλών νέο ράλι ανόδου στις τιμές την ερχόμενη εβδομάδα. Όπως όλα δείχνουν, ο Σεπτέμβριος αναμένεται να ολοκληρωθεί με τις τιμές στη χονδρική αγορά να βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
1: 2 ευρώ και 18 λεπτά στην πόλη του Ηρακλείου, έως και 2 ευρώ και 22 λεπτά στην ενδοχώρα. Η αμόλυβδη βενζίνη παραμένει στα ύψη και η αγωνία πλέον είναι για το πού θα φτάσει η τιμή της τις επόμενες ημέρες.
2: Θεωρώ η κατάσταση παραμένει απρόβλεπτη. Αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι στο 2,17 με 2,18. Μέσα στο Ηράκλειο, γιατί εκτός Ηρακλείου θα δούμε τιμές που θα αγγίζουν το 2,20 με 2,22 ευρώ το λίτρο την βενζίνη. Περίπου στις ίδιες τιμές κυμαίνεται και το πετρέλαιο κίνησης, το λεγόμενο ντίζελ, που και βέβαια αν αυτή τη στιγμή είχαμε και το επίδομα θέρμανσης, περίπου θα κυμαινόταν η τιμή περίπου στο 1,70 με 1,75. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει πει για κάποια μέτρα στήριξης, τα οποία θεωρώ ότι αυτά δεν είναι αρκετά, αν θέλετε, τη γνώμη μου, στο να βοηθήσουν τους καταναλωτές, ειδικά στη κρίση αυτή που ζούμε, που ζούμε μια κρίση, θα έλεγα, ακρίβειας.
3: Θα σας πω ότι είναι πολύ ακριβά, τι να πω, ότι είναι φθηνά. Απλά να μπορούν να δώσουν κάποια επιδότηση, ρε παιδί μου, στα καύσιμα. Εκεί πέρα είναι να πέσει ο φόρος, ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τι να πω, πανάκριβο.
4: Ανέβει, έχει ανέβει. Έχει ανέβει και δεν σφέρει πολύ. Δεν σφέρει. Καλύτερα να πηγαίνεις με τα πόδια παρά με τα μάξι. Εννοείται, έχω μετακινήσει. Έχω μειώσει πολλές. Δηλαδή δεν κάνω ό,τι πάνω κάτω έκανα πριν. Δεν γίνεται, ναι.
1: Την τελευταία εβδομάδα οι τιμές των καυσίμων παρουσιάζουν σταθεροποίηση, όμως η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή κρατά σε αναβρασμό την αγορά ενέργειας και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αντιμήσεων.
2: Στα καύσιμα αυτή τη εβδομάδα είχαμε μια σταθεροποιημένη, αν θέλετε, μια σταθεροποιημένη τιμή στα πρατήρια. Όσο μενόταν οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικής και Ιράν για μια διαπραγμάτευση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η γεωπολιτική κρίση στο κόλπο, υπήρχε μια σταθερή διακύμαση της τιμής στην ενέργεια και στα καύσιμα. Βεβαίως, αν αυτή η κατάσταση συνεχίσει και δοθεί ένα αίσιο τέλος, θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ θετικά και κάποια στιγμή θα δούμε μείωση τιμών.
1: Σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα κινείται και το πετρέλαιο κίνησης, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος των μετακινήσεων.
5: Οι τιμές στα καύσιμα πρέπει να βγάλουν τις ταμπέλες στα βενζινάδικα, από βενζινάδικο να γράψουν φαρμακείο. Θα είναι πιο... πώς, τι...
0: Εσείς έχετε μειώσει τις μετακινήσεις σας προκειμένου να εξοικονομήσετε έτσι κάποια χρήματα?
5: Βεβαίως, μπορούμε να πάμε με τα πόδια, πάμε και με τα πόδια. Θα κάνουμε.
0: Και μάλιστα ακούγεται ότι θα ανέβουν και άλλο και μέσα από εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη.
5: Θα ξαναβρούμε τα παλιά τα γαϊδουράκια, να τα ταΐζουμε, να τα δένουμε στα χωράφια να τρώνε χόρτα, να πηγαίνουμε με τα γαϊδουράκια.
3: Παρόλο όμως που ανεβαίνουν οι τιμές στα καύσιμα, η κίνηση είναι η ίδια. Δεν τα σταματούν τα αυτοκίνητα. Γίνεται χαμός με τα αυτοκίνητα. Όσο και να πάει, όσο και να πάει με τα καύσιμα, τι να κάνει οι άνθρωποι βέβαια, αν πάνε στη δουλειά τους.
1: Όπως επισημαίνει ο κύριος Κανακαράκης, το σκηνικό παραμένει θολό, καθώς οι τιμές μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με την εξέλιξη της γεωπολιτικής κρίσης.
2: Ζούμε σε ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον, όπως είπα και προηγουμένως, και όλα μεταβάλλονται. Εάν υπάρχει μια κοινή σύμπλευση, πορεία μεταξύ της Αμερικής και της Τεχεράνης, θεωρώ ότι που δεν θα δημιουργήσει και ένα στάτους στην αγορά, γιατί όλες αυτές οι καταστάσεις συνδέονται με τις κρεμαστηριακές τιμές που έχουμε αυτή τη στιγμή στο Brent. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε άνοδο στις τιμές, θα έχουμε μια σταθεροποίηση. Αλλά όπως είπα, ότι αν αυτό μεταβληθεί είτε αρνητικά είτε θετικά, τότε ή θα έχουμε άνοδο ή σταθεροποίηση κάθοδο των τιμών.

0: Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί του τμήματος τροχέας Χανίων στον 29χρονο οδηγό, ο οποίος το πρωί του Σαββάτου παρέσυρε 7 οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές στην οδό Κύπρου στην περιοχή του Κουμ Καπί, στο κέντρο των Χανίων. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την αστυνομία, ο νεαρός εμφανίστηκε αυτοβούλος στο τμήμα τροχέας περίπου μία ώρα μετά το απίστευτο τροχαίο που προκάλεσε, σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς. Υποβλήθη σε αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένος. Πλέον ο 29χρονος οδηγός βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη. Οι φωτογραφίες του Κρέτ 24 από το σημείο είναι χαρακτηριστικές της σφοδρότητας του περιστατικού. Οχήματα μετακινήθηκαν από τις θέσεις τους, ενώ στο οδόστρωμα διακρίνονται σπασμένα τμήματα και κομμάτια από αυτοκίνητα. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή. Γιατροί και επιστήμονες από την Κρήτη κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις εναλλακτικές και παραϊατρικές θεραπείες με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η υπνοθεραπεία δεν άπτεται της ιατρικής, τονίζει η κοσμήτωρα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ελένη Παπαδάκη, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, ενώ τόσο η ίδια όσο και η καθηγήτρια πνευμονολογίας Κατερίνα Αντωνίου τονίζουν την ανάγκη σωστής ενημέρωσης των πολιτών. Όσον αφορά στην πλασμαφαίρεση, τονίζεται ότι η συγκεκριμένη θεραπεία εκτελείται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία. Με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των πολιτών σε πρακτικές που παρουσιάζονται ως θεραπείες χωρίς πάντα να έχουν επιστημονική τεκμηρίωση. Για σοβαρά προβλήματα υγείας και εξειδικευμένες θεραπείες, οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται σε αναγνωρισμένες δομές υγείας και πανεπιστημιακά κέντρα αναφοράς.
1: Ο κόσμος είναι ένα ολόκληρο πεδίο στην επιστήμη, αυτό που λέμε εγγραμματοσύνη του κόσμου στα θέματα υγείας. Δηλαδή θα πρέπει και εμείς οι επιστήμονες να φροντίσουμε η πληροφορία που φτάνει στον άνθρωπο να είναι στο κοινό, να είναι εύκολα αντιληπτή και η πληροφορία αυτή να ρέει σε ιστοσελίδες, στο διαδίκτυο, δηλαδή να βρούμε τους τρόπους, γνωρίζοντας ότι ο κόσμος προσφεύγει πάρα πολύ εύκολα σε αυτές τις μοντέρνες μεθόδους αναζήτησης, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Σε αυτά τα δίκτυα να υπάρχει η σωστή ενημέρωση και η σωστή πληροφορία.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πλασμαφαίρεση, που είναι μια εξειδικευμένη ιατρική μέθοδος και εφαρμόζεται για συγκεκριμένες παθήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σώσει ζωές. Ωστόσο, δεν αποτελεί γενική μέθοδο αποτοξίνωσης.
2: Η πλασμαφαίρεση είναι θεραπευτική μέθοδος, εκεί που πρέπει να γίνεται. Έχει τοποθετηθεί και η κοσμήτωρα της Ιατρικής Σχολής, που είναι αιματολόγος, αλλά και η αιματολογική εταιρεία, αλλά και η νεφρολογική εταιρεία. Όταν πρέπει να γίνεται, είναι μια θεραπευτική πράξη που σώζει ζωές. Και εμείς στο αναπνευστικό έχουμε νοσήματα όπως οι αγγίτιδες, που πολλές φορές, κάποιες φορές σε συνεργασία, όταν δεν είναι πια εφικτή η φαρμακευτική παρέμβαση, σε συνεργασία με τους νεφρολόγους πρέπει ο ασθενής να κάνει πλασμαφαίρεση μαζί με την ανοσοκατασταλτική θεραπεία, και δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο μια τέτοια θεραπευτική μέθοδος να κατηγοριοποιείται, γιατί όταν κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνει ο ασθενής την πλασμαφαίρεση θα πει «Α, το έκανε αυτό και πέθανε» κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και από την άλλη πλευρά υπάρχει πρόβλημα.
0: Οι ειδικοί τονίζουν ακόμη ότι πρακτικές όπως η υπνοθεραπεία δεν πρέπει να συγχέονται με την ενδεδειγμένη ιατρική θεραπεία.
1: Ναι, μεν το πεδίο της αναγεννητικής ιατρικής είναι ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο. Έχει υπάρξει Νόμπελ στο πεδίο αυτό, αλλά δεν έχουν δοθεί εγκρίσεις στη χώρα μας και σε ευρωπαϊκές χώρες για την εφαρμογή στον ασθενή τέτοιου τύπου θεραπείων.
0: Ακούσαμε μάλιστα και για υπνοθεραπείες.
1: Αλλά αυτό είναι πάλι τελείως, αυτό δεν άπτεται καν της ιατρικής, δεν υφίσταται τέτοιου είδους θεραπείες.
0: Η καλύτερη προστασία απέναντι σε παραϊατρικές και μη τεκμηριωμένες πρακτικές είναι η σωστή ενημέρωση. Η επιστημονική γνώση πρέπει να φτάνει στην κοινωνία, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να ξεχωρίζει την τεκμηριωμένη θεραπεία από έναν απλό θεραπευτικό ισχυρισμό.
2: Θα πρέπει οι πολίτες για θέματα υγείας και για θέματα εξειδικευμένων θεραπείων να εμπιστεύονται τα πανεπιστημιακά κέντρα αναφοράς και γιατρούς.

0: που έχουν πρόσβαση σε αυτά, έτσι ώστε να έχουν τη μέγιστη φροντίδα. Γιατί υπάρχουν καινούργια φάρμακα, υπάρχουν καινούργιες θεραπείες που έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και στην Κρήτη και οι πολίτες θα πρέπει να είναι πιο σωστά ενημερωμένοι.
1: Το φθινόπωρο φαίνεται να έχει έρθει για τα καλά στην Κρήτη, όπου σημειώνονται κατά τόπου βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με τον μετεωρόλογο Μιχάλη Καρακατσάνη, το σκηνικό αυτό θα διατηρηθεί περίπου μέχρι τα τέλη της εβδομάδας.
2: Με συννεφιές, βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, μπαίνει η νέα εβδομάδα με το φθινόπωρο να δηλώνει πλέον ξεκάθαρα παρόν. Από τη Δευτέρα, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, ενώ βροχές αναμένονται κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του Ηρακλείου, χωρίς ωστόσο να διαφαίνονται φαινόμενα ιδιαίτερης έντασης ή μεγάλης διάρκειας. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, με τον υδράργυρο στα αστικά κέντρα να μην ξεπερνά τους 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Φθινοπωρινό λοιπόν το σκηνικό του καιρού, τη νέα εβδομάδα με πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της, καθώς επίσης και βροχές οι οποίες θα σημειώνονται κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του νομού, τα βόρεια παραθαλάσσια αλλά και τις σημειωρινές περιοχές. Η θερμοκρασία φαίνεται να παρουσιάζει πτώση, δεν θα ξεπερνάει, ενδεικτικά να πούμε ότι δεν θα ξεπερνάει τους 23 με 25 βαθμούς ως μέγιστη τιμή στα αστικά κέντρα, στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές, αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα βρίσκεται σε μονοψήφια νούμερα.
2: Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, κάνοντας ακόμη πιο έντονη την αίσθηση της ψύχρας και ιδιαίτερα τις πρωινές και βραδινές ώρες.
3: Οι άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Η αίσθηση λοιπόν της ψύχρας έως και κρύου θα είναι ιδιαίτερα αισθητή στα εσωτερικά ημιωρινά και ορεινά τμήματα του νησιού μας σχεδόν μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας. Οι βροχές θα είναι κατά κανόνα ποτιστικού τύπου, δεν περιμένουμε κάποια αξιόλογα φαινόμενα, ενώ στις ορεινότερες περιοχές της Κρήτης δεν αποκλείεται τις μεσημβρινές κυρίως ώρες αυτές οι βροχές να εμφανίζονται με τη μορφή όμβρων ή και τοπικής καταιγίδας.
2: Το φθινοπωρινό σκηνικό θα μας συνοδεύσει μέχρι την Παρασκευή, ενώ από τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Καλύτερη πάντως θα είναι η εικόνα κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τα φαινόμενα να περιορίζονται και τον καιρό να γίνεται πιο ήπιος.
3: Μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας, τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή, ψύχρα έως και κρύος στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπερνάει τους 23 με 25 βαθμούς, κυρίως στα αστικά κέντρα. Αυτό σημαίνει ότι η ψύχρα ή και το κρύο θα είναι αισθητό αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί. Προγνωστικά στοιχεία θέλουν μια σχετική βελτίωση ως προς τα φαινόμενα προς τα τέλη της εβδομάδας, δηλαδή από την Παρασκευή και μετά και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όμως αυτό αφορά την τάση του καιρού και σε καμία περίπτωση πρόγνωση του καιρού, με δεδομένο ότι το φθινόπωρο είναι μια εποχή η οποία είναι δύσκολα προγνωστικά.
1: Όλο ένα και πιο δύσκολη γίνεται η έβρεση κατοικίας για τους νέους φοιτητές που επιλέγουν την Κρήτη προκειμένου να σπουδάσουν. Οι τιμές βρίσκονται στα ύψη, ενώ οι κατοικίες είναι πια δυσέβρετες.
4: Αντιμέτωποι με οικονομικό και στεγαστικό αδιέξοδο, εξακολουθούν να βρίσκονται για ακόμα μία φορά οι φοιτητές και οι επαγγελματίες, με τα ενίκια να έχουν εκτοξευτεί σε απλησίαστα επίπεδα. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, τα ενίκια έχουν σκαρφαλώσει έως και 7% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ομού Ηρακλείου, σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφεται περιορισμένη αποκλιμάκωση στις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές. Αυτή αφορά κυρίως όμως κατοικίες που δεν έχουν ανακαινιστεί. Αντίθετα, τα πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα εξακολουθούν να διατηρούν υψηλά ζητούμενα μισθώματα.
5: Όσον αφορά τη φοιτητική στέγη, παρατηρήθηκε και φέτος μία μικρή αύξηση της τάξης του 7%, όπως δείχνουν και επίσημα στοιχεία. Η αύξηση αυτή, η μικρή αύξηση, παρατηρείται σε όλες τις πόλεις του νησιού μας, στις μεγάλες πόλεις του νησιού μας, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη αύξηση να οδηγεί σε λειτουργία έβρεσης φοιτητικής στέγης. Το συγκεκριμένο πρόβλημα παρατηρείται κυρίως μετά τα χρόνια του κορονοϊού και της πανδημίας, δηλαδή μετά το 2021, και γίνεται ορνοένα και εντονότερο κάθε έτος, καθώς πολλοί φοιτητές φοιτητές, όπως και αναπληρωτές, καθηγητές και δασκάλοι και οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίζονται στο νησί μας, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στην έβρεση κατοικίας μακροχρόνιας μίσθωσης,

0: καθώς οι περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν επιλέξει να επενδύσουν στη βραχυχρόνια μίσθωση λόγω της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης που παρατηρείται στο νησί μας.
1: Η πραγματικότητα είναι ακόμα πιο δύσκολη για τους νέους της περιφέρειας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν λειτουργούν πανεπιστημιακές σχολές. Καθώς η μετεγκατάσταση σε άλλη πόλη δεν αποτελεί επιλογή αλλά μονόδρομο για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το οικονομικό βάρος των οικογενειών τους.
0: Επομένως, η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει περαιτέρω τη μείωση των συγκεκριμένων φορολογικών συντελεστών και να δοθούν επιπλέον κίνητρα, κατά κύριο λόγο φορολογικά, στους ιδιοκτήτες, ούτως ώστε οι ίδιοι να επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση και σε κάποιο βαθμό να μειωθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Επίσης, να επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί σε μικρό βαθμό, έστω και με την εξαγγελία που έχει γίνει για την ανέγερση των φοιτητικών κατοικιών τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο, που κατά κάποιο τρόπο, έστω και σε μικρό βαθμό, πιθανολογούμε ότι θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.
1: Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς περίπου 7 στους 10 νέους ηλικίας 18 έως 34 ετών εξακολουθούν να διαμένουν στην πατρική κατοικία.
2: Πλαστές τραπεζικές ιστοσελίδες, κοινωνική, μηχανική και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τις απόπειρες εξαπάτησης ταχύτερες, πιο στοχευμένες και πιο πιστικές. Τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα επιβεβαιώνουν ότι η ψηφιακή εξαπάτηση δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο ή περιστασιακό φαινόμενο. Πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πιο οργανωμένο και στοχευμένο σύστημα επιθέσεων. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Δικτύου του ΙΤΕ εφιστά την προσοχή, δίνοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις προστασίας με κεντρικό μήνυμα. Ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά.
3: Για το μείζον φαινόμενο της ψηφιακής εξαπάτησης μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
4: Πλέον ακόμα και μπορούν και τις ίδιες μας τις φωνές να μπουν να γίνει ένα εργαλείο μιας τεχνητής νοημοσύνης, να παίρνει δηλαδή ο πατέρας το γιο και να μιλάνε και να είναι η απάτη αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε έτσι 2-3 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν πριν ένα χρόνο, πριν 2, πριν 5, και είναι κρίμα να χάνονται, να καταστρέφονται ζωές, να κινδυνεύουν άνθρωποι, γιατί δεν τους προλάβουμε να τους ενημερώσουμε για το τι πρέπει να προσέξουν και πού πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη έμφαση.
3: Ο ίδιος τόνισε ότι οι τράπεζες και οι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ από τους πολίτες να πατήσουν πάνω σε συνδέσμους που τους αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως εξήγησε, ένας τέτοιος σύνδεσμος είναι πολύ πιθανό να αποτελεί απόπειρα απάτης.
4: Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο τα ψηφιακά και αρκετά θα περάσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ποτέ τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί δεν στέλνουν μηνύματα μέσω email και δεν σου λένε να πατήσεις ένα link να σε πάνε σε κάποιο περιβάλλον υποτίθεται της υπηρεσίας τους. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση αυτό το κλικ που λέμε, δηλαδή δεν πατάμε πάνω σε link οπουδήποτε και αν το δούμε. Θα πρέπει δηλαδή να απευθυνόμαστε στην ίδια την ιστοσελίδα, στις ίδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να διασταυρώνουμε και τηλεφωνικά και ποτέ να μην πηγαίνουμε μέσω νους email, το phishing το λεγόμενο, δηλαδή να μας στέλνουν κάτι και να μας ζητάνε να πατήσουμε πάνω σε ένα σύνδεσμο.
3: Ο κύριος Κορμάς εφιστά την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην παρασύρονται και να μην κάνουν κλικ σε συνδέσμους που λαμβάνουν είτε μέσω email είτε μέσω μηνυμάτων στο κινητό του τηλέφωνο.
4: Αυτό ισχύει και για τα κινητά. Όταν μας έρχονται SMS, ειδικά με τους εξαψήφιους, με διάφορες άλλες διαδικασίες, γιατί κινδυνεύει και μέσω του e-banking υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ποτέ σε καμία περίπτωση δεν κατευθυνόμαστε μέσω link. Αυτό το έχουμε στο μυαλό μας και να λειτουργούμε αυτοματοποιημένα στην κατάσταση. Δηλαδή, να το έχουμε βαθιά σαν σκέψη και να μην μας παρασυρώμαστε, γιατί βλέπουμε ότι επειδή είναι τόσο άμεσο μέσο το διαδίκτυο και γενικά το κινητό μας που έχουν πληροφορίες, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, πολύ εύκολα μπορεί να ξεχαστούμε και να πατήσουμε πάνω σε κάποια link.
3: Την ίδια ώρα, με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι επιτίδιοι χρησιμοποιούν πλέον ακόμη και τη φωνή γνωστών προσώπων με στόχο να εξαπατήσουν τους πολίτες. Ο κύριος Κορμάς προτείνει στις οικογένειες να έχουν μια συμφωνημένη λέξη κλειδί, ώστε να μπορούν να

0: επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του ατόμου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Υπάρχει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούν πολλοί, είτε μαγνητοφωνώντας τη φωνή μας και χρησιμοποιώντας την πλέον σαν να λέμε το οτιδήποτε, ενώ ουσιαστικά δεν μιλάμε εμείς. Ακόμα και την εικόνα μας μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν μεταξύ της οικογένειας θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνθημα, μία λέξη, όπου αν πλέον μπει η κουβέντα στο ότι χτύπησα και χρειάζομαι να μου δώσεις λεφτά ή είμαι ο λογιστής και δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται ο λογιστής γρήγορα λεφτά ή θα έχουμε έναν έλεγχο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστούν οι βασικώς και να το πούν. Άρα εμείς θα πιστάμε από το παιδί μας που το λέει, από τον οποιοδήποτε, πες μου σε παρακαλώ αν είσαι εσύ, θέλω να μου πεις τάδε λέξη που έχουμε μεταξύ μας εφεύγει.
0: Παράλληλα, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, προκειμένου οι πολίτες να προστατευθούν και να αποφύγουν πιθανές απάτες.
1: Με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη φωνή του παιδιού μας ακόμα. Άρα λοιπόν, όταν μπει η κουβέντα στο θέλω λεφτά ή θα στείλω ένα φίλο μου να μου δώσει λεφτά ή χάλασε η ΔΕΗ και να έρθει να μετρήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ σε αυτά για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις.
2: Μπροστά σε δυσθεώρητα πρόστιμα, κινδυνεύουν να βρεθούν οι δημότες που δεν θα εξοφλήσουν ή έστω ρυθμίσουν έγκαιρα τις οφειλές τους προς την ΔΕΗ. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, αν ένας οφειλέτης δεν κάνει ρύθμιση ή δεν αποπληρώσει την οφειλή του έως εντός εξαμήνου, τότε το χρέος θα πάρει 50% αύξηση.
0: Μπροστά σε ένα εξωφρενικό πρόστιμο κινδυνεύουν να βρεθούν οι δημότες που δεν θα εξοφλήσουν ή έστω ρυθμίσουν έγκαιρα τις οφειλές τους προς την ΔΕΗ. Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, αν ένας οφειλέτης δεν κάνει ρύθμιση ή δεν αποπληρώσει την οφειλή του εντός εξαμήνου, τότε το χρέος θα πάρει 50% αύξηση. Μάλιστα, μετά το πέρας της εξάμηνης προθεσμίας, οι οφειλές περνούν στην δικαιοδοσία της ΑΔΕ.
3: Πριν δύο μήνες ψηφίστηκε ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης που είχε μέσα την αλλαγή για τη ΔΕΗ. Ανέφερε αυτό το θέμα ότι οι πρόθεσμες πάνω από 6 μήνες δεν έχουν οι οφειλές, δεν έχουν διακανονιστεί, δεν έχουν πληρωθεί, θα έχουν ένα πρόστιμο 50%.
4: 50% εάν μέσα σε 6 μήνες δεν το ρυθμίσουμε ή δεν πληρώσουμε κάτι, ναι. Γίνεται 1.500.
3: Ναι, ακριβώς, το 50% παραπάνω. Ακριβώς 50% λέει.
4: Μάλιστα.
3: Καταλάβατε. Αυτό εγώ προσωπικά πρώτη φορά το βλέπω. Δεν το έχω καταλήξει πουθενά, ούτε κανένας άλλος φορέας, ούτε στα θέματα πρόσθεσμα προς το κράτος έχει δει ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Γι' αυτό τον λόγο η ΔΕΗ έσπευσε να βγάλει ανακοίνωση προειδοποιώντας τους δημότες να σπεύσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους εγκαίρως. Για το θέμα μίλησε στο Sky Κρήτης και την εκπομπή των Σωτήρη Μεταξά Κώστα Κεφαλογιάννη ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Βουρεξάκης, ο οποίος αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα παράλογο και πιθανόν αντισυνταγματικό μέτρο.
3: Δεν ξέρω αυτή η διάταξη είναι τόσο. Θεωρώ ότι δεν είναι και νόμιμη αυτή η διάταξη, αλλά εγώ είμαι αναγκασμένος, επειδή είναι νόμος είναι, να το αναφέρω και στους δημότες οι οποίοι έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές, για να έρθουν να μπορέσουν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε διακανονισμό μέχρι 36 μήνες, μια αποκαταβολή 10 με 20% μπροστά αυτό, ανάλογα το ποσό που χρωστάνε. Για να μην μπλέξουμε σε αυτή την κατάσταση.
0: Με βάση όσα είπε ο κ. Βουρεξάκης, τα χρέη προς την ΔΕΗ από ανεξόφλητους λογαριασμούς είναι περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 5 τα χρωστούν ο Δήμος Ηρακλείου και το Παγνί.
3: Από αυτά που χρωστούνται στη ΔΕΗ, να ξέρει και ο κόσμος, είναι περίπου τα 20 εκατομμύρια η δόση. Αλλά τώρα σε αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, μπορεί να έχει λήξει 2 μέρες το λογαριασμό.
4: 20 εκατομμύρια είναι λογαριασμοί λογικό. Που δεν έχουν πληρωθεί, είναι και μεγαλοφιλέτες μέσα, δηλαδή μεγάλοι οργανισμοί.
3: Μεγαλοφιλέτες, τώρα το πω έτσι με λίγα λόγια, είναι το Παγνί που έχουμε μια διαφορά στο τιμολόγιο. Είναι ο Δήμος Ηρακλείου που έχουμε αφήσει ένα ποσό το οποίο είχαμε κάνει διακανονισμό μέχρι το 2019, είχαμε κλείσει τις υποθέσεις, αλλά από τότε υπάρχει και ένα υπόλοιπο. Το οποίο είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος.
0: Χαρακτηριστικό είναι πως τα χρέη των δημοτών φτάνουν στα 15 εκατομμύρια ευρώ.
3: Περίπου 5 εκατομμύρια είναι οι μεγαλοφιλέτες, αν πούμε το
4: και 15 ας πούμε τους δημότες πάνω κάτω.
3: Πραγματικά μας έχει προβληματίσει και από εμάς και όλες τις ΔΕΗ στην Ελλάδα. Είναι το 50%. Πώς μπορεί να επιβάλλει ένα 50% σε κάποιον ο οποίος χρωστάει 6 μήνες.
2: Μετά τις 15 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η δράση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου «Φροντίζω τα φάρμακά μου», η οποία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών όχι μόνο να ελέγχουν τακτικά το φαρμακείο του σπιτιού τους, αλλά να επιστρέφουν τα χρησιμοποιητά υλιγμένα σκευάσματα στους ειδικούς

0: κάδους που θα τοποθετηθούν αρχικά σε περίπου 40 φαρμακεία. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αριστοτέλης Κουντάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, αναφέρθηκε και στις ελλείψεις φαρμάκων από απλά καθημερινής χρήσης και βάσματα μέχρι φάρμακα για σοβαρές παθήσεις.
1: Για ένα νέο πρόγραμμα αυτό της ανακύκλωσης φαρμάκων μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου Αριστοτέλης Κουντάκης, σημειώνοντας πως θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου.
2: Είμαστε αυτή τη στιγμή στην κατάρτιση των συναδέλφων και τον προγραμματισμό της όλης διαδικασίας, την οποία υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου. Απλά ανακοινώνουμε τώρα για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε και τους φαρμακοποιούς να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά και τους πολίτες. Αρχίζουν σιγά σιγά να αποκτούν αυτή την αντίληψη και την συμπεριφορά που είναι θετική προς το περιβάλλον και αφορά τα φάρμακα.
1: Ο κύριος Κουντάκης τόνισε πως το μεγάλο στοίχημα είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών, ενώ το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό και θα αφορά 30 με 40 φαρμακεία του Ηρακλείου.
2: Το μεγάλο στοίχημα για μας είναι αυτή τη στιγμή να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες. Και τώρα βρισκόμαστε στη φάση της εκπαίδευσης κάποιων συναδέλφων, γιατί το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό, δεν θα είναι για όλα τα φαρμακεία του Ηρακλείου. Περίπου 30 με 40 φαρμακεία στο νομό Ηρακλείου και περιμένουμε και κάποια λιγότερα φαρμακεία στο νομό Ρεθύμνου θα συμμετάσχουν και θα ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο παραλαβής φαρμάκων, τα οποία θα είναι από τους έρχονται στο φαρμακείο από τους συμπολίτες μας.
1: Ο ίδιος εξήγησε πώς θα γίνεται η διαδικασία, ενώ σημείωσε πώς οι πολίτες μπορούν να δώσουν προς ανακύκλωση όλων των ειδών τα φάρμακα, ακόμα και τα λιγμένα.
2: Και αυτή η διαδικασία προβλέπει το εξής. Τα φάρμακα που έχουμε στο σπίτι μας θα τοποθετούνται μέσα σε μια ειδική καφέ σακούλα, με ειδική σήμανση, την οποία θα παραλαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος από το φαρμακείο. Θα πηγαίνει λοιπόν στο σπίτι του, εκεί θα μαζεύει μέσα σε αυτή τη σακούλα όλα τα φάρμακα που μπορεί να βρει στο σπίτι του και όπως επίσης και σε
3: κύριε Σκουντάκη, που είτε έχουν λήξει, είτε είναι ένας ασθενής που έχει ολοκληρώσει την αγωγή του και έχουν περισσέψει κάποια δισκία.
2: Ακριβώς. Όλα τα φάρμακα και όλα τα συμπληρώματα διατροφής που έχουμε σπίτι μας θα τοποθετηθούν σε αυτή τη σακούλα και θα τα φέρει ο ίδιος ο συμπολίτης μας στο φαρμακείο.
1: Όσον αφορά στις ελλείψεις φαρμάκων, το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ταλαιπωρώντας κυρίως τους ασθενείς.
2: Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Μεταξά. Δυστυχώς είχαμε φτάσει σε ένα πολύ σημείο πλέον μέσα στο καλοκαίρι. Πλέον αρχίζει και έχει μία κλίση προς τα κάτω, δηλαδή αρχίζει και αμβλύνεται λίγο το πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ψηλά. Οι ελλείψεις μας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα εμφανές σε ανθρώπους και συμπολίτες μας οι οποίοι δεν κάνουν χρήση φαρμάκων ή δεν έχουν την ανάγκη να εκτελέσουν μια συνταγή. Αφορά κυρίως τους ασθενείς και δευτεροβόντως φαρμακοποιούς οι οποίοι πρέπει να εξυπηρετήσουν.
1: Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου σχολίασε επίσης πως πολλές φορές, προκειμένου να καλυφθούν οι ασθενείς, οι φαρμακοποιοί καλούνται να κινήσουν γη και ουρανό προκειμένου να βρουν φάρμακα σε έλλειψη.
2: Οι ασθενείς λοιπόν ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σε σχέση με την έγκαιρη χορήγηση των φαρμάκων τους και την διενέργεια της θεραπείας, της φαρμακοθεραπείας μέσα στα σωστά πλαίσια που επιβάλλει η επιστήμη και οι οδηγίες του γιατρού. Δυστυχώς πολλές φορές ξεφεύγουμε από αυτές τις σωστές καταστάσεις και το πλαίσιο της σωστής θεραπείας, επειδή ακριβώς το φάρμακο είτε δεν υπάρχει καθόλου στην αγορά, είτε επειδή πρέπει να κινήσουμε γη και ουρανό πολλές φορές για να το βρούμε.
0: Το παραδοσιακό ρητό κάθε πέρσι και καλύτερα αποτυπώνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την απόγνωση των ελαιοπαραγωγών της Κρήτης, οι οποίοι εν ώψη της νέας σεζόν αναζητούν μάταια εργάτες γης. Η ύπαιθρος του νησιού βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς οι προσπάθειες ενιτερισμών και ιδιωτών να φέρουν εργατικά χέρια μέσω διακρατικών συνεργασιών πέφτουν στο κενό.
4: Αναζητούν εργάτες γης στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το εργατικό κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
5: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος ήταν λίγο παραπάνω, υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση όταν πρέπει, στο χρόνο που πρέπει.

0: πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς για να πάνε να δουλέψουν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
1: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια πέρυσινά επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.
0: Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια και η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη, ώστε να βρεθούν εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
2: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι, τι άνετε να δούμε φέτος όσον αφορά την ελιά.
0: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κυμανθεί το μεροκάματο, νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
2: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
0: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
1: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το εργατικό κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου, εφόσον χρειαστεί αυτοί, να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
0: Το εργατικό κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ηλεκτρονική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει σε ζωή, είτε οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος, ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μαζέψουν το λάδι της περίοδου εκείνης.
3: Σε ορολογιακή βόμβα για την δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση στους δρόμους της Κρήτης, με εκατοντάδες οχήματα να κυκλοφορούν πλημελώς ή ακόμη και καθόλου συντηρημένα. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να προχωρήσουν άμεσα στους βασικούς ελέγχους εν ώψη του χειμώνα, επιλέγοντας αποκλειστικά αδειοδοτημένα συνεργεία, την ώρα που οι έλεγχοι της τροχέας αυστηροποιούνται, φέρνοντας σουχτερά πρόστιμα έως 1.000 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων για τους παραβάτες.
1: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώση και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
4: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σαρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους.
5: Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξι έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή, αλλά οι διοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω, ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρά του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξουμε το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
2: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
5: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, Το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλησε το δικό του λιπαντικό.
2: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
5: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης.

0: τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του οδηγού.
1: Τα τελευταία χρόνια μάλιστα δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
0: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
2: Πρέπει να προσέχομαι στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί, πρέπει να πηγαίνουμε σιγά. Να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
2: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
1: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας.
3: Οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην ιατρική και η φαρμακευτική καινοτομία βρέθηκαν στο επίκεντρο σημαντικής επιστημονικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, η οποία μάλιστα είχε και διεθνές ενδιαφέρον. Σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της επιστήμης τόνισαν ότι η σύγχρονη έρευνα, η τεχνολογία και η φαρμακευτική επιστήμη μπορούν να μετατραπούν σε πρακτικά εργαλεία για καλύτερη πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεση της επιστημονικής κοινότητας με την κοινωνία. Από το εργαστήριο στον ασθενή, από την τεχνητή νοημοσύνη και τη νέα γενιά φαρμάκων μέχρι τις θεραπείες που προσαρμόζονται πλέον στα χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου, οι εξελίξεις που αλλάζουν το τοπίο της σύγχρονης ιατρικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της 4ης επιστημονικής ημερίδας για την φαρμακευτική καινοτομία που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του ΙΤΕ.
4: Προσπάθεια η οποία αποσκοπεί στο να φέρει κοντά την τοπική κοινότητα, τους Ηρακλειώτες, τους απλούς πολίτες με το ακαδημαϊκό κοινό, με τους καθηγητές, με τα ερευνητικά εργαστήρια, με τους ερευνητές. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε γέφυρες οι οποίες σιγά σιγά με το χρόνο θα δημιουργήσουν αντίστοιχα στην κοινότητα μια αίσθηση εμπιστοσύνης σε αυτούς τους θεσμούς.
3: Κορυφαίοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσίασαν νέες ερευνητικές και κλινικές προσεγγίσεις, ανοίγοντας παράλληλα έναν διάλογο με την κοινωνία.
5: Η ιατρική τρέχει, η γνώση αλλάζει, η θεραπευτική αλλάζει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Δεν έχει καμία σχέση η θεραπεία των ασθενών σήμερα με αυτή που κάναμε, για παράδειγμα, πριν 10 ή 15 χρόνια. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό και οι επιστήμονες να βρισκόμαστε μεταξύ μας. Επίσης, ο ρόλος του φαρμακοποιού έχει αλλάξει δραματικά, με την καλή έννοια, με την έννοια ότι δεν είναι απλά ο άνθρωπος ο οποίος απλά θα δώσει το φάρμακο που στεγογραφεί ένας γιατρός, αλλά είναι και η πρώτη επαφή του ασθενούς με ένα ολόκληρο σύστημα υγείας.
3: Στο επίκεντρο βρέθηκαν η τεχνητή νοημοσύνη στην κλινική πράξη, οι μηχανισμοί της γύρανσης, οι νεότερες θεραπείες για τα αναπνευστικά νοσήματα, αλλά και η αναζήτηση νέων βιοδεικτών για τον καρκίνο του πνεύμονα.
6: Εκείνο το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει είναι ότι αναπτύσσονται πλέον θεραπείες οι οποίες βασίζονται στη γνώση μας που έχει να κάνει με την ασθένεια και τους μηχανισμούς που την προκαλούν. Έτσι λοιπόν μπορούμε να στοχεύσουμε πολύ ειδικά τους μηχανισμούς παθογένεσης, να αποφύγουμε πολύ δυσάρεστες και καμιά φορά θανατηφόρες παρενέργειες, να έχουμε αποτελεσματικότερα φάρμακα και μάλιστα να δοκιμάσουμε νέες τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με κυταρικές θεραπείες, μοριακές θεραπείες, ανοσοθεραπείες, ειδικά στον καρκίνο που αναπτύσσονται τώρα.
7: Δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για το τι νεότερο έχουμε από φαρμακευτικές θεραπείες στο αναπνευστικό και μάλιστα σε ένα μήνα που είναι αφιερωμένο στην πνευμονική ίνωση, αλλά και χθες ήταν και η Παγκόσμια ημέρα της υγείας των πνευμόνων.

0: Τα πνευμόνια μας είναι πολύ σημαντικά. Οι αναπνευστικές παθήσεις θερίζουν και παρόλο που έχουμε πολλά νεότερα δεδομένα, πολλά νεότερα φάρμακα, ακόμα έχουμε πολλούς ανθρώπους που πεθαίνουν από αναπνευστικές παθήσεις. Και φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το περιβάλλον.
1: Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εξατομικευμένη φροντίδα και στις νέες τεχνολογίες που φιλοδοξούν να κάνουν την θεραπεία πιο στοχευμένη.
2: Φέτος για πρώτη φορά έχουμε και δύο εξαιρετικούς συναδέλφους από πανεπιστήμια του εξωτερικού, δύο καθηγητές οι οποίοι έχουν παρουσιάσει σημαντικό ερευνητικό έργο στον χώρο της φαρμακευτικής φροντίδας. Η φαρμακευτική φροντίδα είναι μια τάση η οποία αναπτύσσεται συνεχώς στα κοινοτικά φαρμακεία και της Ευρώπης και της Αμερικής και προσπαθούμε και εδώ στο Ηράκλειο να αρχίσουμε σιγά σιγά να υιοθετούμε τέτοιες πρακτικές. Η φαρμακευτική φροντίδα θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα φαρμακεία. Επομένως θα δούμε πράγματα εδώ πέρα τα οποία ήδη συμβαίνουν στην Ευρώπη.
1: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ερευνητές, πανεπιστημιακοί και επαγγελματίες υγείας συναντήθηκαν στο Ηράκλειο με κοινό στόχο η επιστημονική γνώση να μετατρέπεται σε καλύτερη πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία.
3: Εντυπωσιακή ήταν η προσέλευση κόσμου στην βραδιά ερευνητή και ερευνήτριας που πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια χρονιά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Πειράματα, ρομποτική, έξυπνες τεχνολογίες, θέατρο, αστροπαρατήρηση και μουσική κυριάρχησαν σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην έρευνα, την καινοτομία και την κοινωνία.
1: Για μία ακόμη χρονιά η βραδιά ερευνητή έφερε την επιστήμη πιο κοντά στην κοινωνία, δίνοντας το κοινό την ευκαιρία όχι μόνο να παρακολουθήσει, αλλά να ρωτήσει, να πειραματιστεί και να ανακαλύψει. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό στο πλαίσιο της βραδιάς ερευνητή και ερευνήτριας 2026 που πραγματοποιήθηκε με την στήριξη της περιφέρειας Κρήτης.
4: Το είδε που έχουμε ανοίξει τις πόρτες και υποδεχόμαστε όλους τους φίλους μας από το Ηράκλειο αλλά και ακόμη μακρύτερα από όλη την Κρήτη να έρθουν και να επισκεφτούν και να δουν από πρώτο χέρι με τι ασχολούνται οι ερευνητές μας και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά μας. Πραγματικά έχει δοθεί ιδιαίτερη προσπάθεια έτσι ώστε τα εκθέματα να έχουν παιδαγωγική μορφή. Έχουμε παιχνίδια για τα παιδιά εκπαιδευτικά, υπάρχει τηλεσκόπιο έξω, είναι ένας πολύ ευχάριστος χώρος και νομίζω όπως κάθε χρόνο και φέτος όλοι οι επισκέπτες μας θα είναι ικανοποιημένοι.
1: Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της έρευνας, να συνομιλήσουν με ερευνητές και να συμμετάσχουν σε πειράματα, διαδραστικά παιχνίδια και δράσεις για όλες τις ηλικίες.
4: Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Οι άνθρωποι του ΙΤΕ εδώ και χρόνια επιλέχθηκαν από τους πρωτεργάτες προσεκτικά. Όλοι τους είναι εξαιρετικοί. Οι παλαιότεροι επιλέγουν εξίσου ικανούς νεότερους. Και υπάρχει μια εμπειρία και τεχνογνωσία και πραγματικά και προσπαθούμε και τον χώρο να το διατηρούμε ευχάριστο και φιλικό, αλλά και όλα τα εκθέματά μας να είναι χρήσιμα. Ειδικά τώρα που έχουμε και τα καινούργια κτίρια, όπου και έχουν ολοκληρωθεί και διαμόρφωση, το χώρο είναι ακόμη πιο ευχάριστο.
1: Πειράματα, ρομποτική, έξυπνες τεχνολογίες, αστροπαρατήρηση, θέατρο και μουσική συνέθεσαν μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία.
4: Χάρη και πάλι στην ποιότητα των ερευνητών που έχουμε, αλλά και όλου του υποστηρικτικού προσωπικού, παραμένουμε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Είναι παγκόσμια η έρευνα, οπότε πρέπει να ανταγωνιστούμε και όχι μόνο με άλλα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Και είμαστε χαρούμενοι, πάμε αρκετά καλά. Το ΙΤΕ πήγαινε πολύ καλά και πριν αναλάβω εγώ. Δεν έγινε πολύ μεγάλη διαφορά από τη μία μεριά στην άλλη. Αυτό που προσέχουμε ίσως λίγο περισσότερο και λόγω των καινούριων κτηρίων που μόλις ολοκληρώθηκαν, μας δίνεται μία δυνατότητα να παρουσιάσουμε λίγο καλύτερα αυτό που ήδη είχαμε.
1: Ερευνητικές ομάδες του ΙΤΕ παρουσίασαν μέρος του έργου τους, αναδεικνύοντας με απλό και βιωματικό τρόπο πως η επιστήμη και η τεχνολογία συνδέονται με την καθημερινότητά μας.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, ο Τραμπ απορρίπτει το ιρανικό σχέδιο για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Εάν ικανοποιηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, τα στενά θα ανοίξουν και η κανονική ναυσιπλοεία θα επανέλθει εντός 7 ημερών, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει το ιρανικό σχέδιο για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού που βρίσκεται στο επίκεντρο της έντασης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη από τα τέλη Φεβρουαρίου. Η Wall Street, επικαλούμενη αμερικανικούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αρνήθηκε πρόταση για επταήμερη κατάπαυση του πυρός και επαναλειτουργία των στενών, λέγοντας στους συνεργάτες του ότι αναμένει να ξαναρχίσει εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social μια εικόνα των στενών του Ορμούς, μετονομασμένων σε στενά Τραμπ. Την Παρασκευή, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αν ικανοποιηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, τα στενά μπορούν να ανοίξουν ξανά και η κανονική ναυσιπλοεία να αποκατασταθεί μέσα σε 7 ημέρες, προσθέτοντας ότι η επιλογή πλέον ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης του Ιουνίου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, πρόσθεσε ότι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει η αμερικανική πλευρά δεν είναι καινούργιες. Όλες είχαν ήδη καθοριστεί στο μνημόνιο κατανόησης. Η Τεχεράνη πρότεινε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, ακυρώσουν τις κυρώσεις στις πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου και τηρήσουν μια εκεχηρία που να περιλαμβάνει και το Λίβανο, το Ιράν θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες και θα επαναλάβει τις συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Συνεχίζουμε με την αθλητική σας ενημέρωση. Στις 10 παρατέταρτο η εθνική μας αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Πάμε στη Χρύσα Ζερβού να μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρύσα.
2: Καλησπέρα, Ελένη. Έχουμε την εντεκάδα της εθνικής μας για το παιχνίδι με τη Γερμανία. Σημαντικό παιχνίδι. Είναι η δεύτερη αγωνιστική του Nations League, υπενθυμίζουμε. Στην πρώτη αγωνιστική η εθνική μας κατάφερε να κερδίσει τη Σερβία με ανατροπή. Αυτό που διαφέρει, ένα εκ των πραγμάτων βασικά που διαφέρουν σε σχέση με εκείνο το παιχνίδι, είναι ότι ο ποδοσφαιριστής του Όφη, ο Θανάσης ο Ανδρούτος, ξεκινάει βασικός στην εντεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και εκείνος αντιλαμβάνεται ότι η κόπη του και όλα όσα έχει δώσει στον Όφη δρέπουν πλέον καρπούς. Να σου πω ότι

0: Η εντεκάδα της Εθνικής αποτελείται από τους Τζολάκη, Βαγιανίδη, Τσιμίκα, Ρέτσο, Μαυροπάνο, Ζαφύρη, Ανδρούτσο, Καρέτσα, Τζόλι, Τετέ και Παυλίδη. Ενώ στον πάγκο είναι ο Βλαχοδήμος, ο Μανδάς, ο Ντόι, ο Μιχαηλίδης, ο Κυριακόπουλος, ο Σάλιακας, ο Κουρμπέλης, ο Μουζακίτης, ο Μασούρας, ο Δεβίκας, ο Ιωαννίδης και ο Κοστούλας. Να πούμε ότι και με βάση τους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν στον πάγκο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η εθνική μας δεν έχει να φοβηθεί σε τίποτα. Τη Γερμανία φυσικά είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Όμως η εθνική μας έχει αποδείξει το τελευταίο διάστημα ότι έχει πολύ ταλέντο, ότι έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αντάξιοι όσοι αγωνίζονται και όσοι είναι στον πάγκο. Οπότε, Ελένη, 10 παρατέταρτο, αναμένουμε όλοι να δούμε την προσπάθεια των παικτών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Μάλιστα, Χρύσα, πρόκειται για ένα μάτς πρόκληση στη Γερμανία. Ωστόσο, η εθνική μας δεν θα είναι μόνη της, καθώς έχει και τη στήριξη τουλάχιστον 6.000 Ελλήνων φιλάθλων που εξασφάλισαν τα εισιτήρια που δόθηκαν, ενώ εξασφάλισαν και 4.000 σε διαφορετικές θέσεις και θύρες του σταδίου. Χρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς. Και

0: Poseidon Palace. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισος.
1: Κυρία Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπρωμένο.
4: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
4: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: No more bets, please!
7: Τι κάνεις?
6: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
7: Αφού είναι και στα ελληνικά.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Ένα στέμα αλλάζει τα δεδομένα. Το Extra Crown Greek Roulette έφτασε αποκλειστικά στη Stoiximan. Νέο live τραπέζι, διαθέσιμο όλο το 24ωρο με κορυφαία έπαθλα. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, τοστ κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα μπραμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο κατσέλης 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές άρρωσης 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπραμπαστάθης 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων 79 ευρώ και 90 λεπτά.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: καφέ τσάι, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
2: Έτσι αν πας. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Στο Intervet & Life.

Φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου κι αν βρίσκεσαι.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 36ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου, της τρίτης σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα, και με έχει πιάσει και μια μελαγχολία κιόλας, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή. Αλλά τι να κάνουμε, γιατί όπως έλεγε και ένας σοφός, τέλος είναι το σημείο από το οποίο αρχίζουμε. Οπότε όσο νούπο μετά την τελευταία εκπομπή, την τελευταία και καλή, θα μπούμε και θα κάνουμε ένα γερό μπάσιμο στην επόμενη σεζόν. Λοιπόν, μαζί μας είναι η ΕΤΑΝΑΠ, τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος, ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Κατεβαίνουν από εκεί ψηλά, μας δίνουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία, ό,τι πρέπει δηλαδή για να αντέχουμε στις σκληρές συνθήκες, και οι αθλητές και οι προπονητές αυτό το ξέρουν καλύτερα. Σήμερα είναι 9 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα, 9 Ιουλίου του 1961, υπογράφτηκε η Συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και σήμερα εμείς θα μάθουμε πώς υπογράφτηκε με βουλοκαίρι και με χοντρό μαρκαδόρο μια μεγάλη ποδοσφαιρική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Λοιπόν, θα γελάσει κάθε επικραμμένος. The best manier on dit τεντόεν.
1: Τεντούν.
0: Τεντούν. Καλά.
1: Το πας καλά.
0: Το πάλεψα, Γιάννη Αναστασίου, για να σου πω καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχαμε κάνει εδώ πάλι, τότε η εκπομπή λεγόταν Pressing, το 2013, μια εξαιρετική συνέντευξη, τη θυμάμαι. Ήσουν τότε προπονητής στον Παναθηναϊκό, τώρα είσαι προπονητής στον Πανετολικό, και είδες πώς η τύχη περπατούσε από αυτές τα λιοντάρια, σε βλέπω μπροστά μου, σε τσίμπησε.
1: Απίστευτο.
0: Πάμε Γιάννη να κάνουμε εκπομπή. Είναι ωραίες αποδράσεις αυτές, όποτε μπορείς. Εδώ επειδή έχεις σχέσεις, έχεις και κουμπαριές.
1: Και κουμπαριές αρκετές, και είναι, εντάξει, είναι Κρήτη αγαπημένος τόπος. Έχω πάρα πολλούς φίλους, και αυτό το είδα προχθές, δηλαδή με το που έφτασα στην πόλη, βγαίνοντας έξω, όχι μόνο εσένα, σχεδόν από όπου πέρναγα, άκουγα Γιάννη, και το οποίο ήταν πραγματικά, ήταν πολύ όμορφο, και είναι πολύ όμορφο, γιατί κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη, γιατί έρχομαι σχεδόν κάθε χρόνο, εισπράττεις μια ζεστασιά, μια θέρμη από τον κόσμο, και παρόλο που είναι αρκετά τα χρόνια που έχω φύγει από το νησί,
0: εισπράττω αυτή τη... Ναι, σωστά. Πώς και, τώρα μου ήρθε αυτό, πώς και δεν ξαναγύρισες με την προπονητική ιδιότητά σου?
1: Δεν έτυχε ποτέ.
0: Δηλαδή είναι 28 χρόνια τώρα από τότε που έφυγες ως ποδοσφαιριστής.
1: Έφυγα το 98, ναι. Θυμάμαι, 28 Δεκεμβρίου έφυγα, το 98 έφυγα για την Άντελεχτ, φεύγοντας από τον Όφη.
0: Είναι αυτό το αγαθό του ποδοσφαίρου, το να έρχεσαι εδώ, άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Από τη Μεσοποταμία, κατά το λέω.
1: Ακροποταμιά.
0: Από την Ακροποταμιά και λέω από τη Μεσοποταμιά. Λοιπόν, από την Ακροποταμιά να βρίσκεσαι ξαφνικά να σε τσιμπάει Ολλανδός. Θα του κουβεντιάσουμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Να βρίσκεσαι να παίζεις δύο χρόνια σε μια εποχή που είναι καλά χρόνια για τον Όφη. Και να ξαναγυρίζεις χωρίς να έχεις επιστρέψει ως προπονητής και να σε βλέπουν στον δρόμο, και όχι απλώς να σε θυμούνται, να σε αγκαλιάζουν. Δηλαδή είναι αυτό η κοινωνικοποίηση που προσφέρει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν ήταν δύο, ήταν 2,5 χρόνια που έμεινα εδώ. Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει πάνω απ' όλα από τον άνθρωπο. Και αυτό εχθές πάλι περπατώντας, και κάποιοι εδώ ντόπιοι με σταματήσαν στον δρόμο και μου μιλήσαν, μου είπαν ότι το είναι στον άνθρωπο, γιατί εκεί πραγματικά αντιλαμβάνεις πώς εκτιμάει ο καθένας. Γιατί λέει, πάλι είσαι πάντα χαμογελαστός, μιλάγεις όλο τον κόσμο, δεν ήσουν ποτέ κομπλεξικός ή να είσαι υπερόπτης. Ήσουν πάντα πρόσχαρος. Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Είναι και τότε οι εποχές σίγουρα που

0: που ήμουν εγώ στον Όφη ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και προχθές βρεθήκαμε στη βάφτιση, δηλαδή και ο λόγος που βρέθηκε εδώ, του Σκέτζου.
1: Τι κουβεντιάζει, ήταν εκεί ο Κωνσταντινίδης, ο Νιόπλιας, ο Μακλάς, ο Κανιωτάκης. Τι κουβεντιάζει, ο Αδάμος, μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια τα βρίσκεστε, τι κουβεντιάζει. Λέτε ανέκδοτα ιστορίες.
0: Πολλά, θυμόμαστε ιστορίες, ναι, εντάξει, πολλά λέμε, γιατί σίγουρα ο καθένας έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχει κάνει πράγματα. Λίγο πολύ με τα παιδιά, με όλους αυτούς υπάρχει μια επαφή, γιατί αυτό που είχε καταφέρει τότε να δημιουργήσει ο Ολλανδός, ο Γκέραρντ. Ήταν ότι ήμασταν μια οικογένεια. Τα παιδιά όλοι, παρόλο που ήμασταν, το ποδόσφαιρο είναι αρκετά ανταγωνιστικό, υπήρχε ένα κλίμα οικογένειας και δεν είχαμε ποτέ προσωπικά και ήμασταν όλοι μαζί μια ομάδα, θα έλεγα, και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδο. Και αυτό φαίνεται τώρα μετά από τόσα χρόνια, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά και ο καθένας έχει περάσει αρκετά, όταν βρισκόμαστε πάντα υπάρχει αυτή η ζεστασιά, η χαρά, η προσμονή, το να βρεθούμε, γιατί ξέροντας από πριν επικοινωνούμε ποιοι θα είναι. Και όταν βρισκόμαστε μαζί, είναι τόσα πράγματα που έχουμε να θυμηθούμε. Δηλαδή, είναι. Και υπάρχουν πάντα οι πλακατζίδες, θα έλεγα δύο-τρεις που θυμούνται τα πιο ακραία και γελάμε. Αλλά ναι, είναι κάτι πολύ όμορφο.
1: Να πιαστούμε λίγο από την επικαιρότητα. Είναι και αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω πάσχει. Πάσχει η δική μου ερώτηση και θα πάσχει και η δική σου απάντηση. Αλλά θα το πάρουμε το ρίσκο και δύο μαζί. Το λέω γιατί το Μουντιάλ τελειώνει σε 10 μέρες, είναι μια χαοτική διοργάνωση. Η εκπομπή γράφεται 10 ημέρες προτού προβληθεί, άρα μπορεί να συμβούν τα μοίρια όσα. Αλλά ο έμπειρος αναλυτής, παρατηρητής, προπονητής Γιάννης Αναστασίου, τι είδε από τις πρώτες δύο εβδομάδες του Μουντιάλ?
0: Εντάξει, δεν είδαμε κάτι να πω ότι ξεχωρεί, γιατί από τη στιγμή που αποφάσισε η FIFA να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων, για μένα θεωρώ ότι τα group δεν έχουν τόσο πολύ σημασία πλέον. Ναι. Οι καλές ομάδες λίγο πολύ περάσαν χωρίς να εντυπωσιάσουν. Και νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα πάει τώρα να πάει στα knockout, γιατί εκεί θα φανεί πραγματικά ποιες είναι οι καλές ομάδες, ποιες έχουν περισσότερο ποιότητα, βάθος, τύχη. Αλλά με μια πρώτη εικόνα. Δεν είδαμε κάτι που να μας εκπλήξει, τουλάχιστον εμένα ποδοσφαιρικά, σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Η προσπάθεια που κάνουν οι ομάδες, ίσως δεν είχαν παίξει ποτέ, δηλαδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το Κουράσαο. Έγινε πολύ μεγάλη νίκη για την επιτυχία του Εκουαδόρ.
0: Του Καπ Βέρντ.
1: Ναι,
0: το πράσινο ακροτήριο.
1: Του πράσινου ακροτήριου. Όλο αυτό, ας πούμε, ανοίγει λίγο την κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, είναι όμορφο και ωραίο για το ποδόσφαιρο από χώρες που ίσως πριν μερικά χρόνια δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα συμμετάσχουν σε διοργάνωση τέτοια, στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά από τη στιγμή που η FIFA αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα και αποφάσισε να μεγενθύνει το εύρος των αγώνων και παράλληλα να αυξήσει τα τηλεοπτικά
1: δικαιώματα
0: για να έσπραξει περισσότερων χρημάτων, σίγουρα νομίζω ότι είναι όλα πλέον βασίζονται στο βωμό του θεάματος. Το θέαμα φέρνει χρήμα, το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά ναι, είναι και μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε και πολλοί κόσμος ίσως. Δεν ήξερε πολλούς παίχτες από αυτές τις ομάδες ή αυτές τις ομάδες. Γιατί αν κάτσεις και δεις τα ρόστερ που έχουν, είναι πολλοί παίχτες που παίζουν σε πολλές καλές ομάδες, σε καλά πρωταθλήματα και δεν είναι άγνωστοι. Απλά δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να παίξουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
1: Η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή. Εμείς γιατί δεν χωρέσαμε?
0: Εγώ νομίζω ότι.
1: Και έχουμε να χωρέσουμε σε μια διοργάνωση από το 2014.
0: Εμείς θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή, και το έχω πει επανειλημμένως, αρκετό ταλέντο, ποιότητα σε όλες τις θέσεις, έχει πραγματικά δηλαδή επιλογές ο προπονητής. Αλλά πιστεύω σαν ομάδα ότι ήμασταν πολύ αφελείς στη διαδικασία των προκριματικών. Ήταν νομίζω η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψει αυτό που παίζαμε.
1: Δεν ξέρω μου το πει. Μου χρησιμοποιείς τη διαλέξη που αν θυμηθώ ποιος. Αυτό, ότι είχαμε αφέλεια.
0: Δεν παίζαμε να κερδίσουμε, να πετύχουμε κάτι, παίζαμε απλά για να παίξουμε. Και είναι κάτι νομίζω ότι και με το πέρας των υποχρεώσεων. Και γιατί τελειώσαμε και νωρίς ουσιαστικά. Στην τέταρτη αγωνιστική είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προκριθούμε. Ίσως να είναι ένα καλό μάθημα για τα παιδιά και για όλους και τους προπονητές και για τη διοίκηση εν ώψη της συνέχειας. Και δεδομένου ότι έχει ακολουθεί το Nations League, το οποίο είναι ένα δυνατό group, να έχουμε τουλάχιστον την δυνατότητα να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο κοινικοί, να κοιτάξουμε να σκεφτούμε περισσότερο και για το αποτέλεσμα και όχι μόνο για το καλό παιχνίδι.
1: Επειδή είσαι κοσμογυρισμένος και έχεις περάσει 12 χρόνια νομίζω στην Ολλανδία και την ανοίγουμε την κουβέντα, μου φαίνεις μια ερώτηση που θέλω να κάνω αργότερα να την κάνω τώρα. Από όλους αυτούς με τους οποίους έχεις ταλαβεριστεί, που έχεις παίξει με οποιαδήποτε ιδιότητα δική σου, είτε ποδοσφαιριστής είτε προπονητής, ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο σημαντική φιγούρα, η πιο γοητευτική προσωπικότητα που γνωρίζεις?
0: Στην Ολλανδία ή γενικά?
1: Γενικά.
0: Θα έλεγα ο Maxwell, ο Βραζιλιάνος,
1: ναι,
0: που έπαιζε στην.
1: Γιατί?
0: Είναι ένα παιδί ο οποίος δεν είχε αυτό που λέμε την υπεροψία, ήταν

0: φανταστικός παίχτης, ο οποίος μπορείς να το βάλεις όποια θέση και να τον έβαζες, θα πέδιδε το ίδιο καλά. Είχε τρομερή ευφυΐα, τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, ικανότητα να χειρίζεται την μπάλα εκπληκτικά, είτε με πίεση είτε όταν ήταν μόνος του. Και εκτός γηπέδου ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορείς να καθίσεις μαζί του και να συζητήσεις πολλά πράγματα. Χειριζόταν για Βραζιλιάνος, μίλαγε πάρα πολύ καλά αγγλικά, το οποίο έκανε ακόμη πιο εύκολη την επικοινωνία. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα πρόθυμος και έτοιμος να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Και είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι στα ποδητήρια, και για εμάς που έχουμε υπάρξει μέσα στα ποδητήρια, σαν ποδοσφαιριστές, σαν προπονητές, μπορούμε να αντιληφθούμε τους χαρακτήρες των ποδοσφαιριστών και έτσι μπορείς να μιλήσεις πιο εμπεριστατωμένα για το χαρακτήρα.
1: Είναι άλλο ποδόσφαιρο ή άλλο άθλημα αυτό που παίζετε σήμερα?
0: Ναι.
1: Πολλοί λένε ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Είναι δηλαδή, άλλο άθλημα.
1: Το λένε και για τον μπάσκετ ότι είναι άλλο άθλημα.
0: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει το σπορ να γίνουν πιο γρήγορα, ναι, πιο γρήγορα, πιο άμεσα, χάθηκε κάπου αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου που υπήρχε παλιά, που ψάχνουμε το νούμερο 10 να πάρει την μπάλα, να κάνει μια μαγική ενέργεια. Τώρα είναι πιο πολύ αθλητικό. Είναι εντελώς αντιφορτικό.
1: Αθλητικότητα,
0: ναι,
1: και δύναμη.
0: Ναι, το ποδόσφαιρο ήταν ένα παιχνίδι. Πλέον είναι κάτι διαφορετικό πλέον. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Πάει πιο πολύ στην ταχύτητα, πάει πιο πολύ στη μετάβαση, στη γρήγορη μετάβαση, στην άμεση μετάβαση και πάει πιο πολύ στη δύναμη. Δηλαδή έχει χαθεί λίγο το απρόσμενο, δηλαδή το απροσδόκητο, να συμβεί κάτι που το οποίο δεν το περιμένεις, δηλαδή που θα ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Βλέπεις ίσως μια δυναμική ανθρώπων να τρέχουν πάνω κάτω, να πηγαίνουν στις μονομαχίες συνέχεια, πολλές φορές χωρίς σκέψη στο τι κάνουν. Απλά επειδή έχουν ταχύτητα, έχουν φυσικά προσόντα, πηγαίνουν, αλλά δεν έχουν πραγματικά αντίληψη ή σύνεση για το τι.
1: Γιάννη, αυτό διευκολύνει ή δυσχεραίνει τη δουλειά τη δική σας? Τη δουλειά του προπονητή.
0: Σε μεγάλο βαθμό δυσχεραίνει. Γιατί αν κοιτάξουμε το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, στο υψηλό επίπεδο, οι ομάδες δουλεύουν έτσι και έχουν τους ανάλογους σκάουτερ, οι οποίοι σκανάρουν όλο τον κόσμο για να βρουν τα ταλέντα που έχουν αντίληψη. Σήμερα στο ποδόσφαιρο αυτό που υστερεί πάρα πολύ είναι αντίληψη. Δεν υπάρχει η αντίληψη και η ευφυΐα. Πολλά πράγματα γίνονται μηχανικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι στο υψηλό επίπεδο. Είναι πιο εύκολο γιατί σίγουρα σου φέρνουν τέτοιους παίχτες με τέτοια προοπτική, αλλά όταν είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να βρει λίγο αυτή την αντίληψη, αυτή την ευφυΐα, αυτό το απρόβλεπτο και παράλληλα και τη συνέπεια στο να κάνω τρεις πάσες συνεχόμενες με την ίδια ταχύτητα. Στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο χώρο, στο ίδιο πόδι που λέμε, να το κάνουν σωστά. Γιατί ο ποδοσφαιριστής το κάνει μια φορά, το φαίνεται εύκολο, το κάνει δεύτερο, το φαίνεται εύκολο, και στην τρίτη χάνει συγκέντρωσή του και θα προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό, το ίδιο μένα, αλλά κάτι διαφορετικό, γιατί βαριέται, τον κουράζει. Οπότε είναι και θέμα συνέπειας σε μεγάλο βαθμό.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεδιώξουμε λίγο τώρα το κουβάρι. Γεννιέσαι πού ακριβώς?
0: Στην Ακροποταμιά Άρτας.
1: Ακροποταμιά Άρτας. Και εκεί αρχίζει να παίζει.
0: Εγώ θυμάμαι από 3 ετών, 4, έπαιρνα μια μπάλα και είχαμε ένα τείχο στο σπίτι και πήγαινα με το που τελειώνα το σχολείο και το φαγητό μου. Εντάξει, τότε η εργασία του σχολείου δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο. Και θυμάμαι, πέρναγα αρκετές ώρες στον τείχο που να προσπαθώ
1: την
0: μπάλα, και αυτό με βοήθησε μετά γιατί κατάλαβα, αντιλήφθηκα το θέμα της τεχνικής, πόσο καλά μπορείς να χειριστείς την μπάλα. Και τώρα σήμερα αυτό λέω πολλές φορές στα παιδιά, ότι είναι δύσκολο. Παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορούν να ξέρουν την μπάλα τι να την κάνουν.
1: Μια τέτοια ιστορία μου είχε διηγηθεί ο Γιώργος Κοκολάκης. Σε έναν τοίχο μπροστά, έκανα το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Και εκεί ουσιαστικά ξεκίνησα, πήγα σχολείο και θυμάμαι στα 13, με πλαστό δελτίο τότε, γιατί επιτρεπόταν να παίξει στα 14. Ναι, με βάλαμε την ηλικία του αδερφού μου που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος.
1: Συνωμοσία, ολόκληρο.
0: Ναι, ο πρόεδρος της ομάδος. Και έπαιξα στο αντρικό. Στην ουσία ήμουν ένα παιδάκι 13 ετών και έπαιζε με άντρες. Θυμάμαι κάτι μουσάτους, κάτι τεράστιους που. Αλλά.
1: Στην ομάδα του χωριού.
0: Στην ομάδα του
1: χωριού.
0: Ακράτητος Ακροποταμιάς.
1: Ακράτητος, μπράβο.
0: Στην οποία έπαιξα για 4 χρόνια. Στην ουσία, γιατί τότε ήταν η συμφωνία με τον πατέρα μου και τους γονείς μου βασικά, ότι αν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο.
1: Είχες αντιρρήσεις από την οικογένεια?
0: Όχι, καθόλου.
1: Όχι.
0: Καθόλου. Το βλέπανε.
1: Αλλά βάλαν τον όρο.
0: Ναι, βάλαν τον όρο ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, γιατί τότε στην επαρχία ήταν οι επιλογές και οι δυνατότητες να κάνεις κάτι ήταν δύσκολες. Οπότε, αν είχες ένα πολιτήριο λυκείου και πόσο μάλλον γενικού, ήταν ίσως πολύ πιο εύκολο να βρεις κάποια δουλειά αργότερα. Γιατί το σκεφτόντουσαν έτσι.
1: Ποια δουλειά θα μπορούσε να κάνει ο Γιάννης Αναστασίου, αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο και δεν είχες μπλέξει τα κρανάζια του ποδοσφαίρου?
0: Δεν το έχω. Να πω την αλήθεια, έχουν περάσει αρκετές φορές από το μυαλό μου αυτές οι σκέψεις, αλλά πάντα έλεγα κάτι με τον αθλητισμό. Κάτι θα έκανα με τον αθλητισμό, γιατί μου άρεσε. Μου άρεσε. Ναι, γιατί παρακολουθούσα πέραν του

0: ποδόσφαιρο, παρακολούθησα μπάσκετ πολύ.
1: Ξέρω, με τον μπάσκετ έχουμε κάνει πολλές κουβέντες.
0: Παρακολούθησα βόλεϊ, κολύμβηση, στίβο.
1: Δεν ασχολήθηκες με κάποιο βαθμό, θα σου πω.
0: Όχι. Και τελειώνοντας το Λύκειο, στην ουσία την τελευταία μου χρονιά στο Λύκειο, ήταν και η τελευταία μου χρονιά στο χωριό, στην ομάδα, την οποία σημείωσα τότε 52 γκολ στην τελευταία σεζόν. Και ήρθε η πρόταση τότε από τον ΠΑΣ Πρέβεζα, Γάμα Εθνική. Πήγα, στην οποία έμεινα ένα χρόνο.
1: Έπαιξε σε κάποια άλλη θέση ή κατευθείαν?
0: Όχι, επιθετικός. Στο χωριό, στην ομάδα, έπαιζα μπροστά, με βάζαν όπου. Μπορεί να παίξει μπροστά και παίξει όπου θες, κάνει ό,τι θέλεις.
1: Πώς το καλλιέργησες αυτή την ικανότητα? Δηλαδή, έχεις βάλει σε 416 επίσημα μάτς γύρω στα 130 γκολ, μεγάλο νούμερο.
0: Αυτό που είπα, πήγαινα με τον τοίχο. Εγώ, για μένα ήταν δηλαδή τα σημαντικά πράγματα ότι κάθε μέρα πέραγα αρκετές ώρες με την μπάλα στον τοίχο, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ την τεχνική. Μετά θυμάμαι είχα ένα δάσκαλο στο σχολείο, στο δημοτικό, ο οποίος είχε έρθει από τη Γερμανία. Ήταν αρκετά χρόνια στη Γερμανία και ήρθε μετά σαν εκπαιδευτικό στην Ελλάδα. Και αυτός με θυμάμαι στο διάλειμμα στο δημοτικό, με έπαιρνε και κάναμε προπόνηση κεφαλές. Πώς θα κάνω κεφαλές? Φαντάζομαι τον δάσκαλο στο σχολείο να κάνει το.
1: Δάσκαλος, όχι καθηγητής, τίποτα.
0: Όχι δάσκαλος, ναι.
1: Φυσικής αγωγής.
0: Όχι, όχι, τίποτα. Καμία σχέση. Δάσκαλος, ναι. Και μετά είχα πάλι κάποιους Έλληνες, κάποιους από το χωριό, κάποιους μετανάστες που ζούσαν και αυτοί η Γερμανία. Και θυμάμαι ένας είχε τρέλα με το ποδόσφαιρο. Και ερχόταν το καλοκαίρι στο χωριό, που ήταν η περίοδος διακοπών θεωρητικά, και αυτός καθόταν περίπου 2 μήνες και είχε, θυμάμαι στο αυτοκίνητό του, είχε μπάλες ποδοσφαιρικές. Και με το που με έβλεπε, μου έλεγε το απόγευμα, πήγαινε για μπάνιο, και το μου έλεγε το απόγευμα το που θα γυρίσω, θα πάμε στο γήπεδο.
1: Θα πάμε στο
0: και πηγαίναμε, θυμάμαι αυτό στο γήπεδο και μου έκανε σέντρες αυτός και μου έλεγε θα τελειώνει τη φάση. Και θυμάμαι, μου έλεγε πάντα ότι μέσα στην περιοχή θα με τη μία.
1: Κατάλαβες πολύ νωρίς ότι το ποδόσφαιρο θα ήταν το επάγγελμά σου και ότι ήσουν αρκετά καλός για να προχωρήσεις, ή σου πήρε χρόνο για να συμβεί αυτό?
0: Έβλεπα από τα 15 μου, ήδη από τη δεύτερη χρονιά που έπαιζα στην ομάδα του χωριού, ότι με ζητούσαν ομάδες για να φύγω να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Οπότε τότε αντιλήφθηκα ότι κάτι καλό κάνω, κάτι έχω. Αλλά επειδή είχαμε τη συμφωνία με τους γονείς ότι έπρεπε να τελειώσω το Λύκειο, δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ λίγο περαιτέρω αν πήγαινα εκεί πώς θα ήταν τα πράγματα. Αλλά ήξερα ότι έβλεπα δηλαδή ότι υπήρχε ζήτηση, οπότε κάποια στιγμή το είδα δηλαδή ότι θα παίξω ποδόσφαιρο, θα είναι κάτι που θα κάνω.
1: Είχες τότε, επειδή όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στη μικρή ηλικία που διαμορφώνουν και διαπράττουν το χαρακτήρα τους, δεν ισχύει για όλους, αλλά πάσε τους είχες κάποιο ίνταλμα.
0: Ναι, εμένα μου άρεσε τότε πολύ ο Van Basten.
1: Ναι, είναι και η ηλικία γλώσσα που έχει βάλει τον γκολ, ας πούμε. Δηλαδή, στο 88 εκείνη την κολλάρα που έβαλε.
0: Ναι, και πιο πριν που ήταν στη Μίλαν. Ναι. Και μου άρεσε τότε, θυμάμαι πολύ, έβλεπα τον Σίφο. Τον Έντζο Σίφο. Με τον οποίο μετά υπήρξαμε συμπαίχτες. Βρεθήκαμε στο γήπεδο στα ίδια αποδυτήρια, το οποίο ήταν για μένα ήταν απίστευτο. Ήταν το οποίο του είπα την πρώτη μέρα που δεν το πιστεύω. Του λέω: έβλεπα στην τηλεόραση και έλεγα τι παίχτης είναι αυτός. Και τώρα ξαφνικά μοιραζόμαστε στον ίδιο χώρο.
1: Η Πρέβεζα τι σου πώς?
0: Η Πρέβεζα ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά εμπειρία που έφυγα από τους γονείς μου. Έφυγα, ας πούμε, από την θαλπορή του σπιτιού και την προστασία που είχες από την οικογένεια. Και πήγες να ζήσεις σε μια πόλη όχι τόσο μακριά από την Άρτα, αλλά μένει 17 χρονών, μόλις είχα τελειώσει το Λύκειο, γιατί είχα κερδίσει χρονιά στο Λύκειο. Και ήταν κάτι εντελώς, έπρεπε να ζήσεις μόνος σου και στην ουσία έπρεπε να προσαρμοστείς και να εξελιχθείς. Ήταν ένα μάθημα, ήταν ένα καλό μάθημα δηλαδή, γιατί ήταν η πρώτη μου εμπειρία φεύγοντας από το σπίτι. Και ήμουν τυχερός γιατί έπεσα πάλι σε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών, σε ένα προπονητή ο οποίος πίστευε σε μένα ο Πέτρος ο Λεβεντάκος.
1: Ξεκινήσαμε με τον Γιώργο. Ο παίκτης της Παναχαϊκής. Ήταν μέλος της Χρυσής Πεντάδας.
0: Ναι, ξεκινήσαμε με τον Γιώργο το Σιόντι,
1: του Πας Γιάννενα.
0: Για κάποιους μήνες και μετά ήρθε ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Και στην ουσία εκεί ήταν που πήρα μπρος. Γιατί είχα προσαρμοστεί λίγο, αντιλήφθηκα το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής πως ήταν. Οι συμπαίχτες μου πλέον με είχαν καταλάβει τον τρόπο παιχνιδιού μου, το πώς λειτουργούσε. Γιατί όταν φεύγεις και σαν μικρός 17 χρονών, γιατί θυμάμαι τότε κάναμε προετοιμασία και πήγαινες μπροστά να τρέξεις και οι παλιοί, ποιο σου λέγανε, μικρέ, πίσω. Οπότε όλα αυτά είναι λίγο. Αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο ήταν οι άγραφοι κανόνες που ισχύαν στις ομάδες τότε και εσύ έπρεπε, σαν πιο νέος, έπρεπε να σεβαστείς και να ακούσεις τους.
1: Είχες πάει κανένα κλωτσίδι χοντρό τότε? Μου είχε πει μια ιστορία ο Μαχράς, παιδί μου, που έκανε τεπούτο σε ένα μάτι στην Ξάνθη και μετά παίζει με τον Μπάουκ. Και δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε, σε τερμπάκ του Μπάουκ. Λέει, μικρέ, δεν θα περάσει αυτή τη γραμμή για να μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκε.
0: Υπήρχαν συνήθως ελεκτικές. Όχι, όχι, αλλά υπήρχαν συνήθως, άκουγες κάποια πράγματα, αλλά. Εντάξει, πάντα όταν είσαι πιο νέος, έχεις ενθουσιασμό, δεν τα λαβαίνεις σοβαρά υπόψη σου. Όταν θα φας όμως την κλωτσιά, τότε θα αρχίσεις να το σκέφτεσαι. Αλλά ναι, ήταν ένα σχολείο η Πρέβεζα, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά που ζούσα μόνος μου και έπρεπε να προσαρμοστώ και έπρεπε στην ουσία να κάνω πράγματα χωρίς να έχω βοήθεια από κανέναν.
1: Ο εθνικός πώς προέκυψε? Εντάξει, αρχίζεις και φτιάχνεις εκείνη την εποχή το όνομά σου, αλλά είσαι ακόμα πόσο, 18.
0: Ήμουν 18, ναι. Εκείνη την εποχή έχει. Θυμάμαι, παίζοντας τη Γάμα Εθνική στο Βόρειο Όμιλο, είχα σημειώσει 14 γκολ, αν θυμάμαι καλά, στα 33 μάτς. Και έρχεται τότε η Παναχαϊκή, ήταν η πρώτη ομάδα με το Λουκόπουλος. Έχει έρθει στην Πρέβεζα, με παίρνουν τηλέφωνο από την ομάδα και λέει: θα έρθει ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, θέλει να σε δει και να μιλήσει. Και κάνω κάπου, πηγαίνω για φαγητό, πηγαίνω, συστήνω με τον άντρα και μου λέει: έχουμε συμφωνήσει, λέει, με την ομάδα πάνω κάτω στο ποσό. Θα έρθεις, θα πάρεις αυτά. Εγώ δεν έλεγα, τι να πω, ό,τι μου λέγανε, έλεγα ναι. Και κλείνοντας το τραπέζι, φεύγοντας μάλλον το τραπέζι, με συνοδεύει ο πρόεδρος της ομάδας της Πρέβεζας και μου λέει ότι το πρωί θα έρθουν από τον Εθνικό. Και πρέπει να αποφασίσεις πού θες να πας.
1: Δεν κοιμήθηκες όλο το βράδυ?
0: Ναι, και το αστείο ποιο είναι? Ότι οι άνθρωποι του Εθνικού τότε ήρθαν και κάναν στάση στην Πάτρα για να πάρουν τον Γεωργάτο. Ναι, και ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, ενώ θεωρητικά είχε έρθει να πάρει εμένα και μετά θα γύρισε στην Πάτρα για να πάρει τον Γρηγόρη. Και το πρωί 6.30-7 η ώρα χτυπάει κουδούνι στο σπίτι που έμενα και λέει: σήκω, έλα στο ξενοδοχείο. Έχουν έρθει άνθρωποι του Εθνικού. Λέω: 7 η ώρα το πρωί.
1: Γάλα, μοιράζουμε.
0: Ήταν τότε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μητσάκος, ο Κυριάκος, εξαίρετος άνθρωπος. Γνωρίζοντας στο ξενοπηγαίνω, στο ξενοδοχείο το γνώρισα. Και μου είπε ότι με θέλουν, μου εξήγησε λίγο το πλάνο, ότι είχαν πάει στην Πάτρα για να συμφωνήσουν με τον Γρηγόρη τον Γεωργάτο. Και τελειώνει την κουβέντα και με ρωτάνε οι άνθρωποι της Πρέβεζας, λέει: εμείς έχουμε συμφωνήσει και με τους δύο. Καλύτερα χρήματα θα πάρουμε από τον Εθνικό. Και εσύ τι θες, πού θες να πας? Είχα σκεφτεί βέβαια το βράδυ πριν ότι πηγαίνοντας τότε στον Εθνικό, αν πήγαινε σε ομάδα που ήταν στην Αθήνα κοντά, οι επιλογές ήταν σε περίπτωση αν αποτύχεις, είχες περισσότερες επιλογές. Δηλαδή ότι πολλές ομάδες γύρω θα μπορούσες να.
1: Έπαιζαν και οι δύο πρώτοι Εθνικοί τότε.
0: Παίζανε και οι δύο.
1: Και η Παναχαϊκή
0: και ο Εθνικός. Ναι. Και η Παναχαϊκή και ο Εθνικός. Και τελικά τι γίνεται, λέω: θα πάω στον Εθνικό. Και ο Γεωργάτος τότε πήγε στην Παναχαϊκή. Έγινε το ακριβώς αντίστροφο. Και η σκέψη ήταν πιο πολύ αυτή, ότι αν σε περίπτωση δεν πετύχεις στον Εθνικό, στην Αθήνα υπάρχουν αρκετές ομάδες που μπορεί να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία να ξανακάνεις κάτι. Γιατί για μένα δεν ήταν δηλαδή ο τρόπος να πάω στην Αθήνα και να επιστρέψω στην Πρέβεζα ή στην Άρτα. Δεν είχα δηλαδή τέτοιο στόχο, τέτοιες φιλοδοξίες.
1: Θυμάστε τον τεπούτο στην πρώτη Εθνική?
0: Με τον Μπάουκ.
1: Με τον
0: Μπάουκ, αυτό έλεγα προχθές με το γιο μου, ο οποίος είναι 24.
1: Κώστας.
0: Και του λέω: φίλε, στο παλιό Καραϊσκάκι.
1: Παίζει μπαλογιό.
0: Όχι, παίζει παραστεχνικά. Του λέω: είμαι στο παλιό το Καραϊσκάκι, που είναι η εστία απέναντι από τη θύρα 7. Τώρα, και βγαίνοντας λέω από την καταπακτή, κοιτάζω το γήπεδο και βλέπω γεμάτο το 91. Και κοίταζα, γύριζε το κεφάλι μου και έκανα. Κοίταζα και δεν το πίστευα. Ήταν το γήπεδο γεμάτο Εθνικούς. Είχε 25.000 κόσμο. Και μου λέει: αποκλείεται. Και το λέω: κι όμως. Και ήταν οι εποχές, ήταν ωραίες. Και ήταν αυτό, ήταν το μάτς Εθνικός ΠΑΟΚ 1-1 στο Καραϊσκάκι τότε.
1: Ποιος ήταν ο προπονητής τότε στην πρώτη χρονιά στην Εθνική? Με ποιον δηλαδή πρωτόπαιξε στην πρώτη Εθνική?
0: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο Αυστριακός, ο Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ο Σκότσικ. Ήταν στον ΠΑΟΚ μετά.
0: Όχι, ήταν πριν στον ΠΑΟΚ.
1: Πριν στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ήσουν αυτό που λέμε σπουγκάρι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή μου το έχουν πει πολλοί πρώην παίκτες και μετέπειτα προπονητές, ότι όχι ότι είχαν βάλει από την αρχή στο μυαλό τους στόχο και σκοπό να γίνουν προπονητές, αλλά είχαν μικρόβιο. Δηλαδή, ξέρω προπονητές που γύριζαν μετά την προπόνηση όταν ήταν παίκτες και κρατούσαν σημειώσεις από αυτά που τους έλεγαν οι προπονητές. Το έχεις αυτό καθόλου στο μυαλό σου?
0: Όχι.
1: Έπαιζες προπονητικά? Δεν το έλεγαν σε κολακεύσεις, επειδή είσαι καλός προπονητής. Έχεις δουλέψει σε μεγάλες ομάδες. Έχεις μια διαδρομή σημαντική. Πήρες την κουλτούρα την Ολλανδική. Έπαιζες προπονητικά.
0: Αυτό που είχα τότε ήταν σε συζητήσεις που κάνα ότι είχα πολύ καλή αντίλειψη. Δηλαδή, πολύ γρήγορα αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα.
1: Ψάχνετε τώρα να βρείτε παίκτες μια αντίλειψη.
0: Αντιλαμβάνομαι πολύ γρήγορα και είχα ευφυΐα. Μπορούσα και ήμουν και διορατικός πάρα πολύ. Δηλαδή, στο τι γινόταν, διάβαζα καλά το παιχνίδι και είχα. Στην ουσία, ήμουν πολλές φορές μία ή δύο σκέψεις μπροστά το τι θα συμβεί. Αλλά ήταν το καλό αυτό που είπα. Ότι εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ ένα γκρουπ παιχτών το οποίο. Ο καθένας είχε τις ιδιαιτερότητες του, αλλά και θυμάμαι τον Δημήτρη του Γιωργάρα, τον Αντώνη του Μαυρέα, παιδιά που παίζαν χρόνια στην Αλφα Εθνική και μου λέγανε τότε, μου λέγανε πράγματα. Και εγώ τα έπαιρνα, δηλαδή θυμάμαι ότι μου λέγανε το κράταγα. Μετά έφυγε ο Γρηγόρης ο Τσινός, ο οποίος ήταν καθηγητής. Μίλαγες μαζί του και. Και σου λέει, είχε τόσα πράγματα να σου πει και εγώ αισθανόμουν κάθε φορά, ήθελα δηλαδή σαν πιτσιρικάς. Πέρναγα πολύ χρόνο με τους μεγαλύτερους, με τον Τάκη το Λεμονί, υπήρξαμε συμπαίχτες τότε. Από όλους αυτούς άκουγα πολλά πράγματα στην Ελλάδα, από τους προπονητές που είχα. Δεν θυμάμαι κάποιον να μου έκανε προπόνηση εξειδικευμένη πώς να κινηθεί ο επιθετικός στον χώρο, πώς να χρησιμοποιήσει το σώμα του. Ήταν όλα ίσον αυτοδίδακτος, γιατί θυμάμαι έβλεπα στην τηλεόραση του Βαν Μπάστεν, έβλεπα τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, έβλεπα τον Κρέσπο, Μπατιστούτα, αυτούς τους παίκτες και προσπαθούσα να δω τι κάνουν. Γιατί οι προπονητές όλοι στην Ελλάδα μαθαίναν άμυνα. Ναι. Χάνουν ότι θα είσαι εκεί. Δηλαδή, πάντα υποσυνείδητα, δηλαδή ήταν πήγαινε στο γήπεδο και ήξερε ότι θα κάνει περισσότερο, θα μάθει πώς θα κάνει άμυνα και όχι σαν επιθετικός και όχι πώς θα κάνει επίθεση.
1: Τα ραντάρ του Όφη πώς έτσι τσίμπησαν.
0: Ήταν ο Γκέρα τότε.
1: Είναι και μια εποχή που ψάχνει οι Έλληνες παίκτες, υπάρχει ένα δίκτυο, μαζεύονται παίκτες ο ένας, ο άλλος, από παντού. Από την Ελευσίνα, ξέρω εγώ, τη μια
0: από
1: είναι.
0: Την Κατερίνη, από παντού.
1: Ο Πλουσανίδης, ο
0: Κωνσταντινίδης.
1: Ο Σκέτζος, δηλαδή που δεν είναι.
0: Ο Παπαδόπουλος, από την Παπαδόπουλος. Ο Νόμπλιας από την
1: Καλαθινή, ναι.
0: Στον Όφη είχε φανεί ένα ενδιαφέρον για τον Νίκο, το Μαχλά. Δεδομένου ότι έπαιζε ο Νίκο στην εθνική ομάδα, είχε ήδη κάνει αυτό. Το exposure, πώς λέμε, την έκθεση, είχε πλέον είχε βγει έξω με την εθνική, είχε παίξει το παγκόσμιο κύπελλο. Οπότε ήταν ζήτημα χρόνου ότι θα ερχόταν πρόταση για τον Νίκο και έψαχνα να βρει κάποιον αντικαταστάτη. Και θυμάμαι, κάναμε τότε το. Πήρε τηλέφωνο ο συγχωρεμένος, ο Ευγένιος. Κάναμε το ραντεβού στα Ζαφόλια
1: στην Αλεξάνδρα. Λίγο πιο κάτω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, ναι. Εκεί πήγαινε τότε ο Φί, όταν ερχόταν στην Αθήνα να παίξει. Και θυμάμαι, είχαν παιχνίδι τελευταία αγωνιστική και κλείνοντας. Το πρωτάθλημα, με φώναξαν εκεί, ήταν ο κ. Καζανάκης και ο Γκέραρτ. Και στην ουσία μου εξήγησαν λίγο το πλάνο και ποιο ήταν το σκεπτικό, τι θέλαν. Είχα ήδη μια πρόταση από την Ξάνθη, τη Σκόντα Ξάνθη, η οποία μόλις είχε πουλήσει του Βρίζα στον ΠΑΟΚ. Και είχα και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Οικονομικά που ήταν πολύ καλύτερη από όλους. Δηλαδή και σε διάρκεια.
1: Και το μέγεθος.
0: Και σε διάρκεια, και σε, διάρκεια και, σε, και, σε, και σε χρήματα. Και ήμουν λίγο μπερδεμένος από την άποψη ότι εκεί που δεν είχα κάτι, ξαφνικά βρέθηκα με τρεις προτάσεις.
1: Να σκοτώνονται στην ποδιά σου.
0: Ναι, και οι τρεις ομάδες όμως είχαν κάτι. Αλλά μιλώντας τότε και με τους γονείς μου και με τους φίλους για ποια είναι η καλύτερη επιλογή, όλοι μου συστήναν επιφύλακτο τον ΠΑΟΚ. Την Ξάνθη έλεγα ότι αν δεν πάω στον ΠΑΟΚ θα πάω στον Όφη. Χωρίς να ήθελα να μειώσω την Ξάνθη τότε. Για μένα ήταν ο Όφη, ήταν λόγω Γκέραντ, ήταν ένα σκαλοπάτι το οποίο ήθελα να κάνω. Και πήρα την απόφαση, παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Καζανάκη και του λέω ότι συμφωνούμε. Και αυτό το ανακοίνωσα στους γονείς μου και τους λέω, όλοι νόμιζαν ότι είχα τρελαθεί, ότι κάτι πηγαίνει λάθος. Απλά αυτό που είπα πριν, ότι προσπαθούσα να το λίγο μακριά, δεν κοίταζα το τώρα, αλλά σκεφτόμουν ότι αν ερχόμενο στον Όφη, δουλεύοντας με τον Γκέραντ, και δεδομένου ότι είχε φύγει τότε και ο Μαρινάκης.
1: Ο Μαχλάς είχε φύγει το καλοκαίρι και πήγε στη Φύτας.
0: Ναι, είχε φύγει ο Μαρινάκης, ο Πέτρος, και έβλεπε ότι ο Κωνσταντινίδης είχε φύγει τότε, πήγε στον Παναθηναϊκό. Πολλά παιδιά δηλαδή κάναν τις μεταγραφές. Ότι αν είμαι καλός θα πάω και θα εξαρτηθεί καθαρά από μένα, γιατί στην ουσία ο Ολλανδός αυτό που μου είπε είναι θα εξαρτηθεί μάλλον. Από σένα.
1: Πόσο νιώθεις ότι αναβαθμίστηκε το παιχνίδι σου, πόσο καλύτερος έγινες στον Όφη εκείνα τα 2,5 χρόνια.
0: Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός ήταν πιο μπροστά αυτό που λέω. Έβλεπε κάποια πράγματα, έβλεπε κάποια πράγματα και δεδομένου ότι οι Ολλανδοί ήταν και λάτρες του επιθετικού ποδοσφαίρου και ερχόμενος από την Ολλανδία, είδε κάποια πράγματα και θυμάμαι ότι. Κάναμε μια φορά προπόνηση και στις πρώτες μέρες και μας έβαζε να κάνουμε κάποια χτυπήματα.

0: την μπάλα και έλεγε να χρησιμοποιείτε δεξί-αριστερό, ξέρω εγώ, και κάνω με το αριστερό μια πάσα περίπου στα 30 μέτρα ακρίβεια. Και μου έκανε με το δεξί, ήταν αυτό. Και του λέω, όχι, με το αριστερό. Και λέει, αποκλείεται. Μπορείς να το ξανακάνεις. Και του λέω, γιατί, εύκολο. Και το ξανακάνω και μου λέει, χαριτολογώντας το μπαχλάς, μου λέει, δεν μπορείς, λέει, στα 5 μέτρα την έδε με το αριστερό. Το είχε το λεωφορείο. Και λέω, εντάξει, ο καθένας είναι διαφορετικός. Έβλεπε πράγματα σε μένα και θυμάμαι ότι περνούσε αρκετό χρόνο στο να συζητάμε στο γήπεδο. Αλλά ήταν το πιο αστείο για μένα τότε ήταν ότι με φώναξε στο γραφείο του και μου λέει ότι, Γιάννη, όταν έχω άδικο, έχω πάντα δίκιο. Και μου λέει, φύγε. Και πραγματικά τότε δεν κατάλαβα τι είπε. Και φεύγοντας το γραφείο, και λέω, τι είπα. Και προσπαθούσα, πηγαίνοντας στο σπίτι, να καταλάβω, γιατί πάντα όταν μου έλεγε κάτι.
1: Το φίλτρο,
0: προσπαθούσα να σκεφτώ ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτό. Και δεν μπορούσα. Και όταν κάποια στιγμή πήγα σπίτι, τέλος πάντων, ηρέμησε τέτοιο, το βράδυ ξαφνικά τρώω φλάς και λέω, ότι με αυτό ότι πάντα έχει δίκιο.
1: Πάντα
0: έχει δίκιο που ήταν τότε το. Αλλά ήταν πραγματικά ήταν και ευφυής πάρα πολύ στο να μας κρατάει όλους σε εγρήγορση. Δεδομένου ότι όταν έβλεπε ότι υπάρχει πιθανότητα να χαλαρώσεις, δεν χαλάρωνες, αλλά σε φώναζε στο γραφείο και σου έλεγε ότι δεν σε βλέπω καλά. Ενώ πήγαινες καλά, ήσουν πολύ καλά, σου έλεγε δεν σε βλέπω καλά. Και λέει, γιατί είμαστε. Νομίζω ότι τελευταία δεν πατάς καλά στο γήπεδο. Μέσα σου έλεγε, τι λέει αυτό τώρα.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, και λέω, βλέπω τον αντικαταστάτη από πίσω, τον δεύτερο επιθετικό, ότι πιέζει πάρα πολύ. Και μου χτυπάει την πόρτα και να μου λέει, είμαι έτοιμος. Και ήταν πράγματα αυτά τα mind games που λέμε, που σου έκανε και στην ουσία σε κράτηκε στην τζίτα. Δεν σ' άφηνε να χαλαρώσεις. Και είχε τον τρόπο του, ήταν πραγματικά ευφυής.
1: Ποια εικόνα σου έχει μείνει από τον Όφη σε αυτή την εποχή?
0: Πολλές. Δεν έχω μία. Γιατί με τον Όφη πέρασα, δηλαδή για μένα ήταν 2,5 χρόνια, αλλά ήταν κάποιος σαν όλα αυτά που έζησε στην Κρήτη. Μπορεί να πει κάποιος και 10 χρόνια να ζει στην Κρήτη. Μπορεί να μετά. Και ήταν όλα και εντός και εκτός γηπέδου. Αλλά σίγουρα ήταν η χρονιά που βγήκαμε στην Ευρώπη. Τερματίσαμε τρίτη στο πρωτάθλημα. Και μετά η χρονιά με τα παιχνίδια στην Ευρώπη, το οποίο ήταν μεγάλο επίτευγμα τότε να. Και αποκλειστήκαμε την Auxerre, ναι. Μια ομάδα από τότε που είχε 5 ή 6 διεθνείς στο Μουντιάλ της Γαλλίας, που η Γαλλία πήρε το παγκόσμιο κύκλο και
1: παίζαν
0: βασική. Και ήταν αυτές τις στιγμές στις ευρωπαϊκές, ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Έχεις, δηλαδή, που, να λες, αυτή είναι η στιγμή μου στον Όφη, η στιγμή Αναστασίου δηλαδή.
0: Όχι, κάτι δεν. Δηλαδή, τώρα έτσι όπως το λες, δεν μου έρχεται κάτι. Γιατί σου λέω, έζησα πολλές στιγμές. Δεν είναι για μένα, ήταν αγωνιστικά, ήταν. Και αυτό που έμεινε ήταν ο μαραθώνιος. Δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα, πόσο μιλάμε, προσπαθώ να σκεφτώ λίγο. Θα έλεγα ήταν το πρώτο μάτς. Παίζουμε τον ΠΑΟΚ. Που στην ουσία ο ΠΑΟΚ ήταν για να πάω στον ΠΑΟΚ.
1: Και
0: ήταν
1: με τον εθνικό κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και με τον Όφη κόντρα στον ΠΑΟΚ.
0: Παίζουμε εθνικό Όφη ΠΑΟΚ. Όφη ΠΑΟΚ, πρώτη αγωνιστική. Για να μάθει το αστείο, ποιο είναι. Έρχεται ο ΠΑΟΚ τότε και είχαν ξεχάσει τις φανέλες. Δεν είχαν φέρει οι φανέλες, τις ξεχάσαν, δεν τις φέραν. Και παίζανε στην ουσία, τους έδωσε Όφη τις φανέλες. Σε ένα γήπεδο το Γεντικουλέο, το οποίο έβραζε τότε και ήταν πρώτη αγωνιστική. Ναι, και βάζω τον γκολ στο 7-8 λεπτό. Κάνει ο Φραντζέσκο μια παράλληλη σέντρα και κάνω προβολή στο δεύτερο δοκάρι και βάζω γκολ. Και τότε ήταν η στιγμή δηλαδή που βάζω τον γκολ και λέω θα φύγω, θα ανέβω πάνω στα σύρματα. Και παράλληλα λέω αυτό που είχα σαν άνθρωπο, ότι μην τρελαίνεσαι, θα βάζεις κάρτα, γιατί ήταν τότε με την κάρτα, θα βάζεις κάρτα και στην ουσία θα.
1: Επειδή έβαζες γκολ, έχεις βάλει αρκετά. Πώς πανηγύριζες?
0: Όχι τίποτα.
1: Όχι γιατί, τίποτα.
0: Όχι. Απλά τότε με τον Ρόβι ήταν
1: και το πρώτο γκολ.
0: Το πρώτο γκολ, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι Δεκέμβριος. Πώς σκάει η πρόταση της Άντερλεχτ? Πρώτα απ' όλα, από ό,τι έχω καταλάβει τώρα, η Ολλανδία είναι λίγο στο πεπρωμένο σου. Δηλαδή, σου αρέσει ο Βαν Μπάστεν. Νταλαβερίζεσαι με τον Γκέραρτ. Έχεις παίξει με τον Τζινό. Δηλαδή.
0: Κάτι υπήρχε, ναι.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Κάτι σιγόκι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, κοίτα, το καλό ήταν ότι.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι κισμέτρε, παιδί μου, αλλά. Ναι.
0: Το καλό ήταν ότι είχε πάει ο Νίκος, ο Μαχλάς τότε, στη Βίτεσε και είχε.
1: Θράψει.
0: Ναι,
1: το ένα, το άλλο.
0: Πήγε πάρα πολύ καλά και στην ουσία άνοιξε κάπως η αγορά για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, δεδομένου με το νόμο του Μπόσμαν το 96, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Και βοήθησε ακόμα περισσότερο ο Νίκος, γιατί αυτά που έκανε ο Νίκος στην Ολλανδία ήταν απίστευτο για την εποχή, κάποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής να πάει να κάνει αυτά τα πράγματα. Οπότε στην ουσία ο Νίκος άνοιξε την πόρτα και τους έκανε να προβληματιστούν μήπως υπάρχουν και άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές καλοί.

0: Και υπήρχε ένας Ολλανδός σκάουτερ τότε, ο Πίτερ Ρέσελ, που δούλευε για την Άντερλεχτ και είχε επαφές με τον Ολλανδό, με τον Γκέραντ. Και με φωνάζει στο γραφείο κάποια στιγμή και μου λέει: υπάρχει αυτή η προπτήρηση. Γιατί τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ και θυμάμαι τις βιντεοκασέτες. Προσπαθούσε να φτιάξει να βρει κάποιον που να ξέρει να σου κάνει μια βιντεοκασέτα με τα γκολ, με τα highlight και τέτοια. Ναι. Και με φωνάζει στο γραφείο Ολλανδός και μου λέει: κοίτα, θα έρθουν σε κάποιο παιχνίδι να σε δούνε από την Άντερλεχτ. Έχω μιλήσει. Και θυμάμαι τότε η κουβέντα που έκανε, του λέω: Μίστερ, επειδή με ξέρεις, αλλά ξέρεις και εκεί αυτό το πρωτάθλημα, πιστεύεις ότι μπορώ? Γιατί για μένα ήταν σημαντικό να ακούσω κάποιον άνθρωπο που ήταν. Και μου λέει: μην το σκεφτείς, φύγε, μου λέει. Και αυτό μου έδωσε φτερά, δηλαδή με έκανε πάρα πολύ να πιστέψω ακόμη περισσότερο στο ότι μπορώ. Και ήρθαν οι άνθρωποι της Άντερλεχτ, θυμάμαι ήρθαν στο παιχνίδι, παίζαμε στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Βάζω γκολ, προηγείται όφη 0-1 και στο 40 λεπτό, 38, σβήνουν τα φώτα. Και θυμάμαι μετά πήγαμε με τον σκάουτερ αυτόν της Άντερλεχτ και τον Φώτη, τον Μούκα, τότε που είχε πάει και το Μαχλάκι βοηθήσει, ο ένας Έλληνας που ζούσε στις Βρυξέλλες. Πήγαμε για φαγητό κάπου στη Γλυφάδα και είχα άγχος, είχα αγωνιτή και λέει: αυτά που ήθελα να δω τα είδα. Και στην ουσία εκεί μπήκε το νερό στα βλάκι.
1: Λοιπόν, και ανοίγει ένας Ολλανδικός κύκλος που κρατάει 2 σεζόν στην Άντερλεχτ. 4 στη Ρόντα. 2 στον Άγιαξ. Σπάρτα Ρότερνταμ. Η Άλμερε. Όλο αυτό το διάστημα της δεκαετίας, πρωτού επιστρέψεις προπονητικά εκεί, υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο, έπαιξε σενάριο να γυρίσει στην Ελλάδα? Ή ήσουν πια τόσο εγκληματισμένος και επιτυχημένος προφανώς στην Ολλανδία που λες ότι εδώ είμαι?
0: Το πρώτο διάστημα, το πρώτο εξάμεινο βασικά που είχε πάρει τότε η Άντερλεχτ τον Κόλερ, τον Τσέχο,
1: τον Ψηλό,
0: και είχε τότε Κόλερ Ραζίνσκι σαν δίδυμο μπροστά και ο οποίος πηγαίνει πάρα πολύ καλά, ήταν ο χρόνος μου ήταν περιορισμένος. Έως μηδαμήνως θα έλεγα το πρώτο εξάμεινο. Ναι, ακουγόταν τότε, γράφανε εφημερίδες, γιατί δεν υπήρχε αυτό που λέμε τώρα ότι είναι. Τάδε ομάδα θέλει τον Αναστασίου να επιστρέψει, να κάνει. Αλλά δεν είχε μπει ποτέ στο μυαλό μου ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα. Και δεν το σκέφτηκα καθόλου. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στο εξωτερικό, θυμάμαι, ήταν μόνο με την περίοδο που είμαι στον Άγιαξ. Είναι η τελευταία μου χρονιά, ενώ έχω συμφωνήσει προφορικά, δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο. Και η συμφωνία ήταν επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές θα το υπογράψω. Με πήραν από τον Παναθηναϊκό τότε τηλέφωνο. Ήταν ο Σπύρος Ολιβαθινός. Και μου έκανε μια πρόταση να πάω στον Παναθηναϊκό. Είχα τον Άγιαξ ένα χρόνο και ο Παναθηναϊκός μου έκανε 2 χρόνια πρόταση με τα ίδια χρήματα. Αλλά επειδή έβλεπα τον εαυτό μου ότι θα έμενα στην Ολλανδία και. Είπα, κύριε Σπύρο, γιατί ήταν προπονητής μου στον Εθνικό, είχαμε μια σχέση. Κύριε Σπύρο, του λέω, θα μείνω εδώ, θα μείνω. Δεν, λέει, μα δεν θες σκέψεις να γυρίσεις? Δεν είναι το θέμα του Παναθηναϊκού. Δεν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Νιώθω καλά εδώ. Και ήταν ουσιαστικά η μόνη πρόταση επίσημη που είχα.
1: Η Άντερλεχτ είναι μεγάλη ομάδα, αλλά το να φοράς τη φανέλα του Άγιαξ είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Είναι.
1: Έχει και μια μαγεία μέσα. Τι έχει?
0: Είναι κάτι
1: που. Αυτό λέω. Άγιαξ, ας πούμε, ξέρω.
0: Αυτό λέω. Είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να το περιγράψεις με λόγια. Όταν μπαίνεις μέσα στα αποδυτήρια, όταν μπαίνεις γενικά, ζεις το να είσαι ποδοσφαιριστής του Άγιαξ. Είναι κάτι που όταν το ζεις θα το καταλάβεις. Όσο και να το πεις, δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Το ακούει, εντάξει, ναι, αλλά είναι. Είχε άλλη έγκριση. Που παρόλο αυτά η Άντερλεχτ τότε ήταν το 2000, έφτασε στα προημιτελικά στο Champions League και με παίχτες τότε Σίφο, Στάλενς, Κρασόν, Ραζίνσκι, Κόλερε, είχε μιλάμε τρομερούς παίχτες. Αλλά ήταν, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, ήταν κάτι άλλο. Ήταν το κάτι άλλο, το εισέπρατε σε αυτό.
1: Και εντάξει, είναι και το περιβάλλον, η ιστορία, είναι από τα λεφτριών. Προφανώς είναι όλα αυτά μαζί, έτσι.
0: Σίγουρα, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικό. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο, στην Άντερλεχτ, είχε ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν πολύ physical. Ήταν πάρα πολύ στη δύναμη, στις μονομαχίες, όχι τόσο το Βέλγιο, όχι τόσο τεχνικά καλό ή τακτικά, αλλά πήγαινε πάρα πολύ στις προσωπικές μονομαχίες και στην ατομική ικανότητα των παιχτών. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε τι σημαίνει ταχύτητα, τι σημαίνει τεχνική, τι σημαίνει αντίληψη και όλα αυτά σε κάνανε να το βλέπεις διαφορετικά.

0: αυτές οι δύο χώρες, εντάξει, μετά έπαιξε, πέρασε και από την Αγγλία, αλλά πας έδωσε. Τι σου έδωσαν, δηλαδή, πόσο εμπλούτησαν και διεύρυναν τον ποδοσφαιρικό οριζοντά σου?
1: Κοίτα, στην Άντελεκτ, για παράδειγμα, ήταν ό,τι καλύτερο από πλευράς mental. Δηλαδή,
0: νοοτροπία.
1: Είχα νοοτροπία καλή σαν αθλητής, σαν ποδοσφαιριστής, σαν άνθρωπος βασικά. Αλλά αυτό που εισέπραξα εκεί και κέρδισα, για μένα ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, εκεί αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχει λέξη κούραση. Είχαμε έναν Έλληνα, τον Κουνενάκη, τότε στην Άντελεκτ. Τελειώνει η προπόνηση, έχει τελειώσει η προπόνηση, πιεστική, έντονη. Και κάθεται ο Νίκος και βογκάει εκεί στον πάγκο που κάθεται στην άκρη και στα αποδυτήρια μέσα. Πω, έκανε. Και περνάει ο προπονητής και του λέει: Νίκος, τι έχεις, γιατί. Και λέει: Είμαι κουρασμένος, κότς. Κουρασμένος, του λέει: Αποκλείεται. Του λέει: Να πας στο νοσοκομείο να κάνεις αιματολογικές εξετάσεις. Κάτι λάθος πάει. Και φεύγει και με κοιτάζει: Τι είπε αυτός? Εγώ είπα: Είμαι κουρασμένος και αυτός λέει: Να πάω να κάνω αιματολογικές εξετάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και ήταν, δηλαδή, ήταν το mentality της Άντελεκτ, όταν έπαιζε στην Άντελεκτ. Και γενικά στο βέλικο ποδόσφαιρο, αλλά στην Άντελεκτ, ειδικά όταν έπαιζε, το οποίο δεν υπάρχει λέξη κούραση. Και το οποίο το ξεχνάς, το αφαιρείς από το λεξιλόγιο σου. Και αυτό ήταν για μένα, ήταν πραγματικά στις αρχές, ήταν τρομερά δύσκολο να το αντιληφθώ, δεδομένου ότι έπαιζες παιχνίδι Σάββατο βράδυ. Θυμάμαι τα παιχνίδια μέσα Σάββατο βράδυ, 8 η ώρα, ώρα Βελγίου. Και την επόμενη μέρα το πρωί, 10.30 είχαν προπόνηση. Αυτοί που παίζανε το βράδυ το παιχνίδι, την προπόνηση που κάνανε το πρωί την επόμενη για αποκατάσταση, τρέχαν περισσότερο από αυτού που δεν παίξανε. Και κάποια στιγμή, στις αρχές ειδικά, εγώ απορούσα και προσπαθούσα να. Και μήπως παίρνουν κάτι, δεν μπορεί να τρέχουν έτσι. Με το μυαλό το δικό μου, με αυτά που είχα δει στην Ελλάδα. Γιατί δεν είχα παραστάσεις και δεν μπορούσα να αντιληφθώ να καταλάβω πώς τρέχουν έτσι αυτοί. Και όσο πέρναγε ο καιρός και οι προπονήσεις γινόταν για μένα πλέον συνήθεια, αντιλήφθηκα ότι τελικά ήταν όλα θέμα μυαλού, θέμα θέλησης, αλλά το κυριότερο προπόνησης. Δηλαδή η προπόνηση ήταν το Α και το Μ.
0: Μπήκε στο τρυπάκι αυτού που λέμε και που. Και η Εθνική Ολλανδία και ο Άγιαξ το έκαναν λαβαρό του στο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, γιατί πηγαίνοντας στην Ολλανδία, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε στη λεπτομέρεια, αντιλήφθηκε στην ταχύτητα, δηλαδή το πόσο πρέπει να παίζεις, πώς πρέπει να κινείσαι μέσα στους χώρους, πώς πρέπει να είναι το σώμα σου όταν υποδέχεις την μπάλα, η ταχύτητα που πρέπει να παίξεις στο σωστό πόδι, στο σωστό χρόνο. Αλλά δεν ήταν ότι έπρεπε να το κάνεις συνέχεια. Και μετά είχε αφορούσει τακτικά τρίκ, τα οποία οι Ολλανδοί για μένα ήταν, δηλαδή και πόσο μάλλον ο Κούμαν, που θεωρώ ότι για μένα μπορεί να ήταν μαέστρο στο κομμάτι της τακτικής, διάβαζε τόσο καλά τα παιχνίδια, στα παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσει, τα διάβαζε τέλεια, τέλεια. Και η προετοιμασία δηλαδή ήταν και ανάλογη. Αλλά ήταν απίστευτο, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, αυτό το πράγμα, τα τριγωνάκια που κάναμε στις προπονήσεις, και πώς έπρεπε να πασάρεις, πώς έπρεπε να κινηθείς, με τι ταχύτητα έπρεπε να τα κάνεις όλα σε μικρούς χώρους γρήγορα και πώς έπρεπε να έχεις αίσθηση του χώρου, ήταν αυτό που λέμε το ολοκληρωτικό.
0: Δεν λέω ποιον αντέγραψες, γιατί έχεις τη δική σου προσωπικότητα και τη δική σου κουλτούρα. Από όλους αυτούς τους προπονητές, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Βέλγιο, είτε στην Ολλανδία, ποιος νιώθεις ότι άφησε πάνω σου έντονο αποτύπωμα? Ο Κούμαν.
1: Ήταν ο Γκέραρτ, σίγουρα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και θεωρώ μεγάλο τακτικά ο Κούμαν, σίγουρα. Είδα πολλά πράγματα. Αλλά αυτός που πιστεύω ήταν ο Σεφ Βεργόσεν στην Ρόντα. Αυτός που πήγα τον πρώτο μου χρόνο. Τρομερά ευφυής σαν άνθρωπος. Ένας προπονητής ο οποίος είχε κάποιες αρχές και τις οποίες δεν τις διαπραγματευόταν με τίποτα, αλλά εκεί αντιλήφθηκα πραγματικά, άρχισα να σκέφτομαι βασικά την προπονητική. Γιατί έβλεπα αυτόν και αυτός ερχόταν πολλές φορές που μου έλεγε ότι, δεν ξέρω τώρα αν το πίστευε, αλλά έλεγε ότι αν είχες λίγο περισσότερο έκρηξη στα πρώτα σου μέτρα, πιστεύω με το μυαλό που είχες θα έπαιζε στη Real Madrid. Και νόμιζα ότι με κορόιδευε στην αρχή. Και αυτός πραγματικά, γιατί κάποια στιγμή μετά από χρόνια, και εμένα μου είχε μείνει βέβαια, αλλά του είπα το πίστευε αυτό και μου λέει εννοείται. Μου λέει, έχω δει πολλούς ποδοσφαιριστές. Λέει, όταν έπαιρνε την μπάλα, ήδη ήξερε τι θα γίνει. Και ήταν πραγματικά αυτό στο παιχνίδι που κάναμε με την ομάδα τότε με τη Ρόντα. Έλεγε στους παίκτες, δώσε την μπάλα στο Γιάννη και αρχίζετε και τρέχετε. Και από τη στιγμή που θα τρέχετε, μην αγχώνεστε, θα έρθει την μπάλα εκεί που πρέπει. Και ήταν για μένα σημαντικό ότι ένας προπονητής με πίστευε τόσο και έβλεπε κάποια πράγματα. Και από την άλλη μου έλεγε ότι αν θες να γίνεις προπονητής, γιατί έχεις κάτι, θα πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς. Γλώσσες, μου λέει, πρέπει να μάθεις ξένες γλώσσες. Και ήταν ο πρώτος πραγματικά που με έβαλε από την πρώτη μέρα που έλεγε. Όχι, ήθελα να μιλάω Ολλανδικά. Από την πρώτη μέρα μου μίλαγε Ολλανδικά μόνο. Μου μίλαγε Ολλανδικά και το μίστερ δεν καταλαβαίνω. Εγώ να απαντάω στα αγγλικά.

0: Αυτός στα Ολλανδικά, αλλά είχε το... τον τρόπο του, είχε τον τρόπο του να με κάνει να μάθω Ολλανδικά και πραγματικά. Εγώ έμαθα Ολλανδικά. Στην ουσία σε 3,5 μήνες μιλούσα Ολλανδικά.
1: Ποιο είναι το ωραίο γκολ που έχει βάλει?
0: Το ωραιότερο.
1: Πού. Έχω διαβάθμιση. Το ωραιότερο, το δυσκολότερο και το κρισιμότερο.
0: Τώρα πρέπει να.
1: Το κρισιμότερο.
0: Κρισιμότερο ήταν με τον Άγιαξ στο Champions League που έπρεπε να κερδίσουμε. Παίζαμε την Τούν. Δηλαδή ήμασταν ο Άγιαξ, η Arsenal, η Σπάρτα Πράγα. Arsenal, Ajax, Sparta Praga και Τούν. Ήμασταν και έπρεπε να είχαμε χάσει από την Arsenal, είχαμε φέρει χ στην Πράγα και έπρεπε να κερδίσουμε την Τούν για να, για να μπαίνουμε στη δεύτερη θέση για δεδομένου ότι η πρώτη ήταν για την Arsenal. Και κερδίσαμε την Τούν 2-0 με δύο γκολ δικά μου, αλλά το πρώτο γκολ ήταν γιατί στην ουσία ξεκλείδωσε.
1: Ξεκλείδωσε το.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έχεις χαμένη ευκαιρία που σε στοιχιώνει.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει what if στο ποδόσφαιρο, γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Στη ζωή γενικότερα υπάρχει ένα πολύ.
2: Όχι, γιατί. Εντάξει, είναι κάτι που πάντα αυτό λέω ότι σαν ποδοσφαιριστής είχα πάντα την. Θα έλεγα την αντίληψη και ήξερα το τι θα κάνω. Απλά ίσως μπορεί να μην βγει και κάτι.
0: Πες μου ένα μάτς που θα ήθελες να ξαναπαίξεις.
2: Ένα μάτς που θα ήθελα να ξαναπαίξω.
0: Ναι. Γιατί σου άφησε πληγή ή γιατί είχες παίξει τόσο καλά που θα ήθελες να ξαναζήσεις αυτή τη.
2: Θα ήθελα να ξαναπαίξω το παιχνίδι του Όφη με την Οξέρ. Mm. Γιατί το 3-1 που χάσαμε εκεί, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα μάτς που ουσιαστικά θα μπορούσε ίσως να μας οδηγήσει ακόμη πολύ μεγαλύτερα, γιατί φάγαμε τα γκολ φάγαμε δύο κόκκινες και στην ουσία φάγαμε τα γκολ ένα στο 89, αν θυμάμαι καλά, και ένα στο 95. Το οποίο ήταν. Ναι. Πόνεσε πάρα πολύ. Πόνεσε.
0: Μάτς που θα ήθελες να το ξανακοουτσάρεις.
2: Θα έλεγα ήταν το μάτς του Παναθηναϊκού με την PSV στη Λεωφόρο. Γιατί θέλαμε νίκη οπωσδήποτε. Ήμασταν 2-1 μπροστά και βάζει γκολ ο Ντε Γιόνγκ, σοφαρίζει τότε, κάνει το 2-2 με. Δεν υπήρχε το VAR. Δεν υπήρχε το VAR, ήταν offside. Αλλά ήταν οι λεπτομέρειες και θα ήταν ένα μάτς που θα ήθελα να το ξαναπαίξω.
0: Υπάρχει παίχτης που στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, ή μάλλον για να το κάνω λίγο πιο επιστημονικό, τη συναντίληψη που σε χαρακτήριζε να είχατε τέλεια χημεία, που να ήξερε πού θα σε βρει, πού να σε ταΐσει για να βάλεις τον
2: ήταν μπούρα. Ο Νίκος Νόμπλιας, ήμασταν 2,5 χρόνια δωμάτιο στον Όφη, ήταν, νομίζω είχαμε μια επικοινωνία με κλειστά μάτια και μπορούσε να με βρει εύκολα. Ναι, στον Άγιαξ ήταν ο Σνάιντερ, ο Βαντεβάρτ.
0: Ναι,
2: οι οποίοι ήταν πραγματικά λέγανε ότι με το που έπαιρναν την μπάλα ξέραν ακριβώς τι θα γίνει και το αντίστροφο με το που έπαιρναν την μπάλα αυτοί ξέραν που θα.
0: Εκείνη την εποχή ποιος ήταν ας πούμε αμυντικός φόβητρο. Είτε γιατί βάραγε είτε γιατί ήταν πολύ καλός.
2: Στην Ελλάδα ή γενικά.
0: Γενικά.
2: Που να έχει ο Σταμ.
0: Για κάποιο λόγο το Σταμ πιστεύω να μου πεις.
2: Ναι, ήτανε. Ήταν τρομακτικό.
0: Ήταν
2: φόβητρο.
0: Λοιπόν, επειδή λέγαμε τώρα ότι υπάρχει ένα κισμέτ, ένα πεπρωμένο Ολλανδικό δηλαδή.

0: Είπαμε, ο Βαν Μπάστεν, ο Τσινός, ο Γκέραρτ. Πας στην Ολλανδία, παίζεις. Τελειώνεις, κρεμάς τα παπούτια σου. Και εμφανίζεται ο Τενκάτε. Σωστό.
1: Σωστό. Ναι, εγώ έχω ξεκινήσει το... τη σχολή προπονητών στην Αγγλία. Γιατί ξεκίνησα βασικά να κάνω στην Ολλανδία την Ολλανδική Ομοσπονδία. Αλλά μπαίνοντας λίγο στο πιο βαθιά στο κομμάτι της προπονητικής, δεν είναι κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της προπόνησης, γιατί ουσιαστικά η Ολλανδική προπόνηση ήταν δομημένη. Ζέσταμα, το passing drill, κατοχή μπάλας και παιχνίδια μικρά και μετά πήγαινε στο τακτικό αν ήθελες κάτι προς το τέλος της εβδομάδας. Οπότε η δομή ήταν η ίδια. Και έκανα τότε μια αίτηση στην Αγγλική Ομοσπονδία. Αν μπορώ να πάω να παρακολουθήσω σεμινάρια προπονητική εκεί, γιατί ήθελα να δω λίγο κάτι διαφορετικό. Και λόγω γλώσσα θα ήταν πιο εύκολο να παρακολουθήσω από να πάω στην Ισπανία ή στη Γερμανία. Με δεχτήκανε και ξεκίνησα, έκανα το πρώτο μου course το Μάιο, μόλις τελείωσε το ποδόσφαιρο, το 2008. Και θυμάμαι τότε είχα συμφοιτητές, ας πούμε, ήταν ο Dwight York, της Manchester United, ο Σάντε Ολίσε, ο Νιγηριανός που έπαιξε Γιουβέντους, Ντόρτμουντ, και ο Τόνι Πόποβιτς που είναι προπονητής τώρα στην Εθνική Αυστραλίας. Και είχε αρκετά ενδιαφέρον το course και ουσιαστικά ήμουν σε μια διαδικασία εκμάθησης. Έχω συμφωνήσει, σταματώντας το ποδόσφαιρο, η Αλμύρα τότε ήταν, μόλις είχε δημιουργηθεί, είχε 3-4 χρόνια ιστορίας και ήταν έξω από το Άμστερνταμ και στην ουσία συνεργαζόταν με τον Άγιαξ. Και μου είχαν προτείνει ότι σταματώντας το ποδόσφαιρο, να δουλέψω για αυτούς και να ξεκίνηγα μαθητευόμενος, να μάθω. Ήταν καλοκαίρι, είμαστε διακοπές εδώ, στην Ελλάδα, οικογενειακός, και κάποια στιγμή, θυμάμαι, ήταν Κυριακή βράδυ, Τετάρτη εγώ επέστρεφα Ολλανδία, γιατί θα ξεκίναγε Πέμπτη Παρασκευή, θα πράγμα τα εργομετρικά με την ομάδα και έπρεπε να είμαι στην πρώτη πάρα. Κυριακή βράδυ χτυπάει ένα τηλέφωνο άγνωστο, Ολλανδικό μεν. Εντάξει, λέω, φαντάζομαι θα είναι κάποιος από Ολλανδία, αφού ζούσα εκεί. Και μου λέει, Γιάννης, Χένκ Τενκάτε.
0: Τον ήξερες?
1: Τον ήξερα, ναι.
0: Τον ήξερα, ναι. Είχατε βρεθεί που είχατε μιλήσει?
1: Είχαμε βρεθεί μια φορά στη Βαρκελόνη πριν τον τελικό του Champions League, την Arsenal με την Μπαρτσελώνα. Είχα πάει για τριήμερο στη Βαρκελόνη και κάπου εκεί περπατάγαμε στο δρόμο. Τον είδα και πιάσαμε λίγο μια κουβέντα και μου έλεγε: θυμάμαι η Μπαρτσελώνα πόσο ωραία πόλη είναι. Και του λέω: ξέρεις την Αθήνα? Αν είσαι στην Αθήνα, θα μου πεις. Και κάναμε έτσι μια ωραία κουβέντα με τον, ήταν και τότε θυμάμαι, ο Jack Van Helder, ένας Ολλανδός sportscaster που ήταν στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, στην κρατική τηλεόραση της Ολλανδίας, και είχε πάει μια συνέντευξη εν ώψη του τελικού. Και μου λέει στο τηλέφωνο, ήταν και θυμάμαι αργά, ήταν 10 η ώρα, 10:30, Γιάννης Χένκ Τενκάτε. Μου λέω, καλησπέρα, ξέρω εγώ στα Ολλανδικά. Μου λέει, θέλω να σου μιλήσω. Εν τω μεταξύ, είχα διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός. Την επόμενη μέρα πήγαινε Αυστρία για προετοιμασία. Είχε ξεκινήσει ήδη μια εβδομάδα προπονήσεις. Και λέω, να βρεθούμε. Λέω, όταν θα γυρίσετε? Γιατί φαντάζομαι, φεύγετε το πρωί. Όχι, μου λέει, πρέπει να βρεθούμε. Τώρα. Πού τώρα? Εγώ ήμουν εν τω μεταξύ, ήμουνα στην Γλυφάδα για μια επίσκεψη οικογενειακή και του λέω, πρέπει να γυρίσω. Αυτό ήταν στο Καβούρι. Το είχε ο Παναθηναϊκός στο Καβούρι. Του λέω, πρέπει να γυρίσω Αγία Παρασκευή, να αφήσω την οικογένεια, γιατί ήταν μικρά τα παιδιά, και να ξαναεπιστρέψω στο Καβούρι. Και αυτό δεν θα είναι, θέλει κανένα δίωρο τουλάχιστον. Και του λέω, θα πρέπει να είμαι, νομίζω θα είμαι 12-12,5 ώρες στο ξενοδοχείο. Μου λέει, δεν πειράζει, περιμένω. Λέω στην οικογένεια,
0: πάμε.
1: Πηγαίνω σπίτι, του αφήνω και πηγαίνω στο ξενοδοχείο. Και καθόμαστε, και είναι και ο συνεργάτη τότε, ο Γκέραρτ Μαντελέμ, τον οποίο τον είχα εγώ βοηθό. Ήταν βοηθός προπονητή του Ντάνι Μπλιντ στον Άγιαξ όταν ήμουν παίχτης. Και μου λέει ο Χένκ, μου λέει, χρειάζομαι κάποιον στο staff. Εγώ ξέρω καλά τον Νίκο, τον Μαχλά, γιατί με τον Νίκο συνεργάστηκα στη Βίτες, αλλά ο Νίκος δεν θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική και μου είπε ο Γκέραρτ για εσένα. Λέει μου ότι σου αρέσει η προπονητική, ότι. Και του είπα, του λέω, κοίτα, έχω συμφωνήσει με την. Αλλά εντάξει, αν υπάρχει προοπτική να συνεργαστούμε τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε, είναι για μένα όνειρο να ξεκινήσω την προπονητική μου καριέρα. Και πόσο μάλλον, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ο Χένκ Τενκάτε μπορεί να καθένας να πει οτιδήποτε, αλλά ήταν φανταστικός σαν άνθρωπος και ήταν στο γήπεδο, ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή αυτό που έβλεπε δεν έπεφτε έξω, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχει πέσει έξω σε ποδοσφαιριστή για αυτά που έλεγε. Και μου είπε το πώς. Δουλεύει, γιατί μου λέει, ξέρεις το μοντέλο που θέλει.

0: να παίξω. Ξέρεις, μιλάς Ολλανδικά, μιλάς Ελληνικά, ξέρεις την κουλτούρα εδώ, ασχολείσαι με την προπονητική. Είναι πράγματα που για μένα είναι σημαντικά να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου. Και του λέω, σίγουρα επειδή θέλω να εξελιχθώ σαν προπονητής, δεν θέλω να με έχεις μόνο στο γήπεδο και να φαντάζομαι σαν διερμηνέας να λέω κάτι. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική. Και μου λέει, όχι, θα έχεις χώρο και χρόνο. Και πραγματικά δηλαδή προς τιμή του ήταν ό,τι είπαμε το έκανε.
1: Μια σεζόν. Μείνατε μαζί.
0: Μια μισή. Έφυγε. Απολύθηκε. Δεν το ξεχάσω γι' αυτό, γιατί ήταν η πρώτη απόλυση και την πρώτη απόλυση δεν την σου γυψουμένη. Ναι. Γιατί εκ των υστέρων πάντα όλοι οι προπονητές απολύονται δύσκολα.
1: Καλά,
0: ναι, 9 Δεκεμβρίου. Ναι, γιατί ήταν τα γενέθλιά του. Ήταν 9 Δεκεμβρίου, τη μέρα που απολύθηκε και της Αγίας Άνης, η οποία ήταν δηλαδή η σημαντική ημέρα. Και ήταν και αυτό που είπα, η πρώτη απόλυση, δεν ξεχνάτε
1: ποτέ.
0: Φύγα μαζί. Και μετά.
1: Πας στην Ολλανδία πίσω.
0: Όχι, για μένα ήταν λίγο δύσκολο μετά η καθημερινότητα, δεδομένου ότι ξύπναγε στο πρωί, πήγαινε τα παιδιά σχολείο και δεν είχα κάτι. Δεν είχα ένα κίνητρο, ένα στόχο. Και προσπαθούσα να δω πώς θα εξελίχνουν τα πράγματα. Τελειώνει η σεζόν, γιατί αυτό που έφυγε 9 Δεκεμβρίου, ο Χένκ, φύγαμε όλοι. Τελειώνει η σεζόν το καλοκαίρι και σε μια διαδικασία το τι θα κάνω. Και μου λέει ένας φίλος μου, ο οποίος ήταν στην Ολλανδία χρόνια, γιατρός εκεί, οδοντίατρος, μου λέει: Τζόνι, μου λέει, γιατί δεν πας, δεν λες στον Άγιαξ, να πας να παρακολουθείς, να κάνεις κάποια πρακτική. Αφού τους ξέρεις όλους και κάθε φορά που πας εκεί, όλοι σε έχουν. Και του λέω: Λες. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου, θα πήγαινα, γιατί δεν. Ναι, αφού δεν κάνεις κάτι. Για το μεταξύ σκεφτόμουν, λέω τώρα να πάω κάπου να ζητήσεις πού να πας, να πεις, να πας να κάνεις λίγο εκπαίδευση εδώ, πού να πας, να πρακτική, να πας να καθίσεις, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ, στο Ολυμπιακό. Αφού είχες υπάρξει στον Παναθηναϊκό, υπήρχε λίγο αυτή η προκατάληψη εδώ στην Ελλάδα, δύσκολο οπότε. Και του λέω, ναι. Και τότε έρχεται ένα email από τον Άγιαξ που κάνανε, ήταν το πρώτο reunion που ξεκίνησε ο Άγιαξ τότε να κάνει το 2009, το. Σεπτέμβριο, σε ένα παιχνίδι και λέω: Εννοείται, θα πάω. Πηγαίνω πάνω. Είδα αρκετούς γνωστούς εκεί. Ήταν ο Ντάνι Μπλίντ, ο οποίος ήταν βοηθός του Μάρτιν Γιόλ. Και μου λέει: Τι κάνεις και αυτά. Και του λέω: Τώρα προς το παρόν ξεκίνησα την προπονητική. Μετά τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι. Και σκέφτομαι, του λέω: Να έρθω. Αν είμαι καλοδεχούμενος, να έρθω εδώ. Και μου λέει: Εννοείται. Και μου λέει: Πάρε με τηλέφωνο, πότε θες να έρθεις. Και το γυρίζω πίσω, κοιτάζω λίγο το πρόγραμμα και προγραμματίζω ένα ταξίδι 6 εβδομάδων στο Άμστερνταμ. Και είμαι 6 εβδομάδες, τις οποίες πήγαινα το πρωί, θυμάμαι 8 η ώρα πήγαινα στο γήπεδο και έφευγα 9 το βράδυ. Αλλά περνούσα από όλα τα τμήματα που αφορούσε προπονητές, πρώτης, δεύτερης ομάδος, ακαδημίας, τους διατροφολόγους, τους σκάουτερ, εργοφυσιολόγους, ό,τι ήταν ανάλυση, οτιδήποτε υπήρχε μέσα και το καθόμουν και πέναγα χρόνο για να δω. Και σημειώσεις, αυτό που λες, σημειώσεις. Και τελειώνοντας το πέρας των 6 εβδομάδων, ήταν πριν τα Χριστούγεννα, με ρωτάει ο Μπλίντ, μου λέει: Τι θα κάνεις, του λέω: Δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή. Σκέφτομαι, λέω, να ξανάρθω το Μάρτιο. Αν όλα πάνε καλά, του λέω, και είμαι καλοδεχούμενος ακόμη. Yeah. Μου λέει: Πάντα είσαι εδώ, η πόρτα είναι ανοιχτή για σένα. Και έφυγα. Και με το που φτάνω στην Αθήνα, μετά από μία εβδομάδα, ήταν αυτό που έγινε με τον Κρόιφ που ξεκίνησε να φέρει τους παλιούς ποδοσφαιριστές και στην ουσία άλλαξε όλο
1: το.
0: Και με παίρνει τηλέφωνο ο Μπλίντ και μου λέει: Υπάρχει μία θέση. Στη δεύτερη ομάδα, σαν βοηθός προπονητή. Γιόνγκ Άγιαξ, σαν βοηθός προπονητή, μου λέει: Θα σε ενδιαφέρε. Το συζητάς, του λέω. Ήταν ό,τι καλύτερο. Και πήρα τα πράγματα, έφυγα, πήγα μόνος μου, η οικογένεια έμεινε στην Αθήνα. Γιατί στην ουσία ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν 1,5 χρόνο. Αλλά οι 6 μήνες για μένα τους είπα: Τους λέω, θα είναι λίγο να δω πώς θα είναι να μπω λίγο στο. Και μετά ήρθε η οικογένεια.
1: Του Κρόιφ γνωρίζεις.
0: Ναι. Ναι, είχε τότε αρκετές φορές, ειδικά το πρώτο διάστημα, πέρασε αρκετό χρόνο.
1: Μιλάγε τόσο. Τόσο όσο.
0: Ήταν, έβλεπες δηλαδή το.
1: Αυτό
0: είναι η άβρα που έχει κάποιος, η άβρα. Γιατί για να μπορείς σαν άνθρωπος να περνάς και να είσαι κάποιος και να περνάς απαρατήρητος. Γιατί αυτός είχε μία άβρα με το που έμπαινε, το εισέπρατες.
1: Ένιωθες. Ακολουθεί Ρέντινγκ.
0: Τελειώνει ο Άγιαξ και μου κάνουν πρόταση να μείνω για ένα χρόνο ακόμη. Λέω ότι ήταν, για μένα ήταν

0: αρκετό αυτό που είδα, αλλά επειδή είχα βλέψεις να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, όχι σε ακαδημίες, γιατί πάντα πριν, όταν ξεκίνησα την προπονητική, έλεγα μπορεί να είναι, εγώ θέλω να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, αλλά μπορεί να μου ταιριάζει το.
1: Ναι,
0: οπότε θα πρέπει να το δοκιμάσω, να δω για να μπορέσω.

0: να καθίσω, γιατί ο Λουίς Φελίπε, ο προπονητής τώρα της Μονακό, είναι φίλος, πολύ καλός φίλος, υπάρχει τρομερή σχέση. Και αυτός ήταν παίχτης τότε στην Ατλέτικο και έχω μιλήσει μαζί του και μου έχει κανονίσει, έχει μιλήσει με τον Σιμεώνε και έχω κανονίσει να πάω στην Ατλέτικο. Και πάλι αυτός ο φίλος μου, καλή ώρα, αυτός ο γιατρός από το Άμστερνταμ,
1: ο
0: οδοντίατρος, μου λέει...
1: Έλληνας είναι ο οδοντίατρος.
0: Έλληνας, ναι, ναι. Ο Κώστας, και μου λέει, να σου πω κάτι, γιατί δεν πας στη Ρέντινγκ, γιατί τότε με τον Κώστα πέραγα αρκετό χρόνο, συζητάγαμε πολλά πράγματα και του είχα πει ότι τελειώντας το 2012, παίρνω στο πτυχίο μου την Αγγλική Ομοσπονδία, το Pro License, είχα γνωριστεί με τον Brian McDermott, ο οποίος ήταν προπονητής τότε στη Ρέντινγκ. Και η Ρέντινγκ ήταν στη Premier League. Και με είχε καλέσει ανοιχτά, μου είπε όποτε θες,
1: έλα
0: εδώ. Γιατί γνωριστήκαμε και είχαμε μια πολύ καλή χημεία από την πρώτη στιγμή. Και μου λέει, γιατί δεν πας, μου λέει, στην Αγγλία, στη Reading. Ήταν πιο εύκολο για σένα τα αγγλικά. Τώρα στην Ισπανία θα πας, δεν μίλαγα ισπανικά τότε, δεν είχα ξεκινήσει δηλαδή να μιλάω ισπανικά. Και θα πας, εντάξει, ένας προπονητής ότι σημειώνει τότε, μόλις ήταν top, αλλά τι, πόσοι Έλληνες προπονητές μου λέει έχουν δουλέψει στην Ισπανία.
1: Έλατε.
0: Και του λέω, έχεις ένα δίκιο. Και αλλάζω και μιλάω με τον Brian και του λέω, μπορώ να έρθω? Και θυμάμαι, ήταν τότε ένα απίστευτο μάτς, Reading Arsenal 5-7, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν πριν το μάτς, με παίρνει και πηγαίνω στα αποδυτήρια, στην ομιλία που κάνει στους παίχτες πριν το παιχνίδι και με παρουσίασε και εγώ ήμουν, ήταν δηλαδή... Πρωτόγνωρο να μπει σε αποδυτήρια ομάδος που παίζει Premier League και μόλις είχα πάει στο... Αλλά ήταν, για αυτός ήταν κάτι φυσιολογικό. Και κάθομαι μια εβδομάδα, παρακολουθούσα τις προπονήσεις, όλες έβγαινα έξω κανονικά, συμμετείχα σε όλα τα meeting που έκανε και μου λέει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ Χάμοντ, ο οποίος μετέπειτα κάποια στιγμή ήταν στη Celtic και όταν πήγε ο Μπάρκας, ο Βασίλης εκεί, με πήρε τηλέφωνο για το Βασίλη. Και μου δίνει τότε ο Νίκ, και αυτός τότε μου δίνει κάποια DVD. Φύγαμε στις βιντεοκασέτες, πήγαμε στα DVD και μου δίνει 6 DVD με παιχνίδια της Reading και μου λέει, θέλω να τα δεις, να τα αναλύσεις και να μου κάνεις μια παρουσίαση για το πώς εσύ μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις εμάς, εδώ, ώστε τι μπορεί να προσφέρεις στην ομάδα, τι παραπάνω μπορείς να προσφέρεις. Γύρισα πίσω στο Άμστερνταμ, γιατί η βάση ήταν το Άμστερνταμ. Έκανα τα παιχνίδια, έκανα τις αναλύσεις μου, δούλεψε την παρουσίαση. Για κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα του 2010. Τον παίρνω τηλέφωνο, του έχω πει ότι είμαι έτοιμος, οπότε και με καλεί να πάω πάνω. Και κάνω τώρα την παρουσίαση, είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή και εγώ. Και πώς θα να παρουσιάσω, δηλαδή την ομάδα, τι αδυναμία έχει και πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω.
1: Να συμβάλλεις.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και πολύ λεπτή, γιατί είχες τον προπονητή και τον βοηθό. Τέλος πάντων, ξεκινάω την παρουσίαση και κάποια στιγμή στο τρίτο slide μου κάνει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ, μου λέει, πότε έχεις βγάλει εισιτήριο επιστροφής? Του λέω, δεν έβγαλα, δεν ήρθα για να φύγω, του λέω, ήρθα για να μείνω. Και μου λέει, οκ, συνεχίζει, τελειώνει και με φωνάζει μετά στο γραφείο του μέσα και μου λέει, μ' αρέσεις γιατί έχεις πολύ αυτοπεποίθηση. Λέει, είναι σημαντικό, δεν ήταν καθόλου εύκολο
1: να κάνεις αυτό που έκανα.
0: Να κάνεις αυτό. Εγώ, δηλαδή, είπα στον Brian, του λέω, πάρτον. Και μετά με φωνάζει ο Μπράιν, πηγαίνουμε για φαγητό και μου προσέφερε τη θέση στη Ρέντε και μου είπε ότι εκτίμησε το ότι ήμουν πάρα πολύ διακριτικός στο αυτό, χωρίς να προσβάλλω κανένα. Και στην ουσία μου προσέφερε τη δουλειά και εκεί ξεκίνησε το story Reading Premier League, το οποίο ήταν μια άλλη εντελώς διαφορετική...
1: Και κάποια στιγμή έφυγε ο McDermott, έφυγε και ανέλαβε εσύ. Όχι.
0: Φεύγει κάποια στιγμή ο McDermott. Τη μέρα που ανακοινώνεται η απόλυση του McDermott, θυμάμαι, έχω πάει τότε στο Λονδίνο, έφυγα από το Ρέντι, πήγα στο Λονδίνο, τον Καραγκούνη, τον Γιώργο, ο οποίος ήταν στη Φούλαμ.
1: Στη Φούλαμ.
0: Και του λέω, όπως θα βλέπω τα πράγματα, του λέω, θα φύγω. Γιατί είχαν πει στον Brian ότι τελειώσανε, αλλά δεν είχαν ανακοινώσει τους υπόλοιπους. Και με παίρνει ο διευθυντής κάποια στιγμή που είμαστε εκεί, που είμαι και στο Λονδίνο με τον Γιώργο, και μου λέει, Γιάννη, μου λέει, δεν θέλει ο κοινός ο προπονητής, θέλει να φέρει το δικό του επιτελείο. Έλα να σου δω αύριο, αλλά για τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε, δεν θα συνεχίσεις. Και λέω, οκ. Και θυμάμαι ακριβώς τον δρόμο από το Λονδίνο πηγαίνοντας για το Reading Και με παίρνει τηλέφωνο ο Αλαφούζος και μου λέει: ψάχνω, λέει, έχω δύο θέσεις για εσένα. Και μου λέει: τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Και πιστεύω μπορείς να τις κάνεις.

0: Και τις δύο.
1: Καμία σχέση με τον Αλαφούζο.
0: Εγώ πριν πάω στη Ρέντινγκ για πρακτική, κάποια στιγμή είχε καλέσει στην Ελλάδα για να πάει στο γραφείο του στο Φάλιρο.
1: Στο Φάλιρο.
0: Και κάναμε μια κουβέντα και ήταν μια πρώτη κουβέντα, αλλά όχι καθόλου. Ξέρεις, ναι. Πιο πολύ γνωριμίας και αν θα μπορούσα να με χρησιμοποιήσει, ξέρω, σαν σκάουτερ ή κάτι. Του λέω, δεν με ενδιαφέρει το σκάουτινγκ, είναι κάτι που... Και το αφήσαμε εκεί, δεν. Και με παίρνει τηλέφωνο τότε, θυμάμαι τον Απρίλιο, και μου λέει, έχω δύο θέσεις, τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Πιστεύω ότι μπορείς να τις κάνεις και τις δύο, μου λέει. Και μου λέει, τι σε ενδιαφέρει. Και του λέω, επειδή τελείωσε τώρα την προπονητική και επένδυσα σε αυτό και είναι κάτι, λέω, την προπονητική. Και έτσι ξεκίνησε το story Παναθηναϊκός.
1: Εδώ είμαστε στο 36ο box out της εφετινής σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα. Να ευχαριστήσω παρεμπιπτόντως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Ήμπης που μας φιλοξενεί σήμερα εκτάκτως για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα μακροσκελή, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προφανώς με τον Γιάννη τον Αναστασίου θα κάνουμε ρεκόρ διάρκειας. Μαζί μας είναι τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος θησαυρός και ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Λοιπόν, έχουμε μείνει εκεί που κάνει την κουβέντα με τον Αλαφούζο.
0: Τηλεφωνικά.
1: Τηλεφωνικά.
0: Ναι. Και.
1: Και αναλαμβάνει προπονητή Παναθηναϊκού.
0: Ναι, και είναι η πρώτη.
1: Διαδέχεσαι ποιον, συγγνώμη.
0: Ήταν ο Φάμπρι. Και ήταν ουσιαστικά η πρώτη δουλειά σαν πρώτος προπονητής σε ένα μεγάλο κλαμπ. Συντώντας τότε με την οικογένεια στο Άμστερνταμ, τα παιδιά λένε ότι εμείς δεν γυρίζουμε Ελλάδα. Με τη σύζυγο μια κουβέντα λέω: κοίτα, έτσι πως φαντάζω τα πράγματα, με τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός τότε, λέω: το πιο πιθανό ότι σε 3-4 μέρες θα είμαι πίσω εγώ, λέω, από το να πάμε όλοι μαζί στην Ελλάδα και να. Όχι, μα ήταν, εντάξει, ήταν η σκληρή πραγματικότητα. Πρέπει να είσαι και
1: ρεαλιστής. Κυνικός,
0: ναι. Και στην ουσία, ναι, ξεκίνησε εκεί το Παναθηναϊκό. Το story το οποίο διέρχεσε 2,5 χρόνια τελικά.
1: Παίρνεις ένα κύπελο.
0: Παίρνει ένα κύπελο.
1: 4-1 στο τελικό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: κάνεις μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού 3-0 ναι, που
0: νομίζω ήταν,
1: σπανίζει κιόλας.
0: Ήταν όλο το project πώς δημιουργήθηκε και είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει. Δηλαδή, μια ομάδα του Εμβέλια στο Παναθηναϊκό με τέτοιο budget, γιατί το budget ήταν τραγικό τότε για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού και στους παίχτες και στους προπονητές. Αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα. Για μένα ήταν ουσιαστικά ό,τι είχα μάθει σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητή. Αυτό που έπρεπε, προσπάθησα να φτιάξω ένα κλίμα, ένα περιβάλλον το οποίο οι ποδοσφαιριστές θα έρχονται, θα νιώθουν ασφαλείς. Θα υπάρχει όμως η πίεση ότι θα πρέπει να γίνουν καλύτεροι. Και το κυριότερο έπρεπε να βρει κάποιους πυλώνες που θα μπορούσαν μέσα σε αυτό να σε βοηθήσουν. Για μένα ήταν σημαντικός συνεργάτης τότε ο Άγγλος, ο Στίβ Ρούτερ, ο οποίος ήταν δίπλα μου και με βοηθούσε πάρα πολύ. Και μετά ήταν οι ποδοσφαιριστές που ήταν.
1: Θύμησε μου ποιους είχες τότε που νιώθεις κιόλας ότι τους βοήθησες να εξελιχθούν.
0: Στους ποδοσφαιριστές. Yeah. Ήταν τότε να δούμε ότι έκανε μεταγραφή ο Καπίνο, τότε πήγε στη Μάιντς. Ήταν ο Καρέλης που έκανε μεταγραφή, πήγε μετά στη Γκένγκ. Ήταν ο Φιγκερό που έκανε μεταγραφή, πήγε στη Μαλαισία. Ήταν ο Μπέργκ, ο Ζέκα, ο Πράνιτς, ο Νάνο, ο Σίντεφελντ. Εντάξει, και υπήρχαν και οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες, ας πούμε, που ήταν ο Τριανταφυλόπουλος, ο Μαρινάκης, ο Χουχούμης, ο Ρισβάνης, ο Καρέλης, ο Πλωναρίδης, αυτά τα παιδιά. Αλλά υπήρχε ένα γκρουπ το οποίο έρχονταν στο γήπεδο. Αυτό που ήθελα και προσπαθούσα τότε ήταν να έρχονται στο γήπεδο, να γίνετε καλύτεροι και να είστε με διάθεση στο γήπεδο.
1: Έπρεπε να κάνει υπέρβασμα να εκείνη την εποχή.
0: Ναι, βέβαια. Με το budget που υπήρχε.
1: Ναι,
0: υπήρχε τότε.
1: Δηλαδή, από τη Μίγα Ξύγη.
0: Το budget
1: έπρεπε να βγάλει από τη Μίγα Ξύγη.
0: Ήταν 4,5 εκατομμύρια μεικτά. Το budget του Παναθηναϊκού.
1: Το budget του Παναθηναϊκού εκείνη την εποχή. Και δεν μιλάμε τώρα για προϊστορική εποχή. Μιλάμε για 11 χρόνια πίσω, 12.
0: Ναι, και τότε, για παράδειγμα, το προπονητικό κέντρο, μόλις έχουμε πάει στην Ολλανδία για προετοιμασία και μας ειδοποιούν από την Ολλανδία ότι θα βγάλουν τα αυτοκίνητά σας έξω από την Παιανία, γιατί ήταν τότε που έφυγε ο Παναθηναϊκός από την Παιανία και πήγαμε στο Κοροπή. Το πήγαμε στο Κοροπή, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα κτίριο το οποίο ήταν, όταν είχε αέρα, βροχή, γινόταν πλημμύρες. Οι πόρτες θυμίζαν σαλούν στο Far West. Ναι, δεν υπήρχε γυμναστήριο. Θυμάμαι, κάναμε πολλές φορές το βάρη, βγάζαμε το πάγκο έξω στο γήπεδο. Και στην ουσία οι αθλητές κάνουν έξω πώς δείχνει ταινίες, κάτω φυλακισμένο, ξέρω εγώ που κάνουν ταινίες. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πει σε κάποιον 2013 στον Παναθηναϊκό με αυτές τις συνθήκες ότι δουλεύει έτσι, γιατί ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί σου, όλοι είχαν απέτηση ο Παναθηναϊκός να είναι πρωταγωνιστής. Ναι. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν, νομίζω ήταν ένα γκρουπ, ήταν μια ομάδα τότε ανθρώπων, οι οποίοι πίστευαν σε κάτι, δουλεύανε και το κυριότερο το έδειχνε στο γήπεδο η ομάδα, γιατί πιστεύω ότι ήταν από τις καλύτερες ομάδες. Εγώ σου θυμάμαι τον Παναθηναϊκό που

0: πολλά χρόνια δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο, που έπαιζε πολύ καλή μπάλα.
1: Ναι.
0: Με pressing, με γρήγορο παιχνίδι, με τον Μπέργκ μπροστά, που ο οποίος έβαζε γκολ, αλλά βοηθούσε πάρα πολύ τους συμπαίχτες του, και γενικά ένα γκρουπ παιχτών, οι οποίοι ήταν, όλοι θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, και οι προπονητές.
1: Πώς ήταν ο κουτσάρης ο Τσάμιος Λίγκ?
0: Δεν είχα την τύχη να παίξαμε τα προκριματικά με τον Παναθηναϊκό, ναι. Παίξαμε τα προκριματικά, αλλά είναι σαν ποδοσφαιριστής το έζησα, σαν προπονητής δεν το έζησα. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο, είναι, γιατί εκεί η λεπτομέρεια μετράει και για εμάς, για παράδειγμα, τότε στον Παναθηναϊκό, θυμάμαι ήταν η Σταντάρ Λιέγγες, δηλαδή ένα μάτς που στην ουσία με 38 τελικές εμείς και 5 η Σταντάρ, και καταφέραμε και αποκλειστήκαμε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν
1: 2-1, πώς
0: είχε. 2-1-2, ναι. Αλλά, εντάξει, μερικές φορές θέλει και τύχη, το ποδόσφαιρο θέλει και τύχη.
1: Και μετά πέσατε στην Καμπάλα, πού ήταν το...
0: Μετά είναι η τρίτη χρονιά, ναι, που ξεκινάει η σεζόν, παίζουμε την Καμπάλα, ήταν για τους ομίλους, για το UEFA, τότε ήταν το UEFA, δεν είχε γίνει Europa League. Και εντάξει, αυτό που λέω θέλει και τύχη μερικές φορές, γιατί σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είσαι καλύτερος, αλλά δεν μετουσιώνεις τις ευκαιρίες σου, και οι αντίπαλοι με δύο ευκαιρίες κάνουν δύο γκολ και τρέχεις.
1: Από εκεί πέρα, όταν έχεις διατελέσει προπονητής του Παναθηναϊκού, όταν έχεις πάρει κύπελο, όταν η ομάδα έχει βγει νομίζω δύο φορές πρώτη στα play-offs,
0: ναι.
1: Πίσω από τον Ολυμπιακό πήρε το πρωτάθλημα. Ανεβαίνει ο πήγης, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Πώς το διαχειρίζεις από εκεί πέρα?
0: Μετά ήταν...
1: Δηλαδή όταν ουσιαστικά η πρώτη σου δουλειά ως head coach, και καλή δουλειά κιόλας, γιατί είναι το όνομα και το στάτους του Παναθηναϊκού, μετά νιώθεις ότι πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να γραπώσεις μια ευκαιρία?
0: Κοίτα, την περίοδο που ήμουν στο Παναθηναϊκό είχα μια πρόταση η οποία την απέρριψα από την Γκένκ. Η οποία, ναι, δεν ξέρω τότε πραγματικά αν το έκανα συναισθηματικά ή το έκανα, ήμουν αφελής, γιατί το μέγεθος της Γκένκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σίγουρα, και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, είναι, αλλά ναι, έγινε τόσο γρήγορα, το οποίο δεν είχα χρόνο, και ήταν πριν τα ευρωπαϊκά μάτς με τη Μίντιλαντ, τον Παναθηναϊκό, και έρχεται η Γκένκ και μου κάνει μια πρόταση τρελή τότε για τα δεδομένα με βάση τα χρήματα που έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Η Γκένκ μου προσέφερε τρεις φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Και ήταν, θυμάμαι, πήρε ο πρόεδρος της Γκένκ, και για να τον αποφύγω, γιατί δεν ήθελα να πάω, για να τον αποφύγω τον άνθρωπο, του είπα στο τηλέφωνο ευγενικά ότι έχω ένα buyout 500.000 ευρώ, το οποίο είπα, ένα ποσό 500.000, το οποίο λέω εντάξει. Και αυτός μου λέει, αν το πληρώσουμε σήμερα, έρχεσαι αύριο. Πήγα να πέσω το τηλέφωνο. Λέω, τι λέει αυτός τώρα? Ξέρεις, εγώ προσπαθώ να βρω τρόπο να τον αποφύγω ευγενικά, ότι δεν μπορώ να πάω, και αυτός επέμενε. Ναι, και ήταν, τέλος πάντων, εκτίμησε βέβαια το γεγονός ότι ήμουν πιστός αφοσιωμένος στην ομάδα, γιατί μου είπε ότι είναι σημαντικό να είσαι αφοσιωμένος, γιατί αυτή είχαν μια παρόμοια εμπειρία με τον Βερκάουτερεν, τον προπονητή τους, ο οποίος παίζανε παιχνίδι ευρωπαϊκό στη Μόσχα και τους παράτησε και έφυγε, πήγε στη Σαουδική Αραβία. Και λέει, είναι σημαντικό να μπορέσεις να παραμείνεις αφοσιωμένος. Και λέει, η πόρτα της Γκένκ θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα, όποτε θες. Μετά σίγουρα οι προσδοκίες μεγαλώσαν. Για μένα ήταν, είχα στο μυαλό μου όμως να επιστρέψω στην Ολλανδία κοντά στην οικογένεια.
1: Γιατί στη Ρόντα.
0: Ναι, γιατί ήμουν 2,5 χρόνια μακριά από την οικογένεια. Και ήταν τότε στα τελειώματα, τελείωνε η κόρη το σχολείο. Και 2,5 χρόνια ήταν αρκετό το διάστημα και ήθελα να είμαι κάπου κοντά τους. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, ήταν και εγώ μετά τον Παναθηναϊκό δεν το κυνήγησα πολύ, γιατί πίστευα ότι θα έρθει, ίσως θα έρθουν ευκαιρίες, αλλά μετά αντιλήφθηκα ότι Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό είναι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι εύκολο.
1: Είναι η Ρόντα, η Κόρτρικ, η Ομόνια, ο Ατρόμητος, πρώτη θητεία στον Πανετολικό, Κηφισιά, Ομόνια και ξανά πίσω.
0: Πανετολικός.
1: Αντί του Πετράκη. Στην αρχή τη σεζόν.
0: Τον Οκτώβριο, τον περασμένο Οκτώβριο.
1: Τι σου έμεινε από τη φετινή σεζόν?
0: Εντάξει, ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, γιατί συνέπεσε η φετινή σεζόν με τα 100 χρόνια ιστορίας του Πανετολικού. Οπότε έπρεπε, ναι, η ομάδα να πηγαίνει, γιατί όταν ανέλαβα ήταν πρώτη-τελευταία στη βαθμολογία και έπρεπε οπωσδήποτε να μείνει στη Super League. Το οποίο το καταφέραμε.
1: Δεν είχαμε διάρκεια, συνέπεια και πάθος, είπες στην τελευταία συνέντευξη.
0: Ναι, η διάρκεια, η συνέπεια ήταν σημαντικά πράγματα, γιατί ενώ παίζαμε καλά σε πολλά παιχνίδια, δεν τα τελειώναμε όπως έπρεπε.
1: Κάναμε πολλά δώρα και χάσαμε πολλά πέναλτι επίσης.
0: Αυτό ήταν, νομίζω, ήταν...

0: Ναι, μιλάμε τώρα, εντάξει. Ναι, χάσαμε, η καρδούλα στο ξέρει. Χάσαμε, όταν χάνατε πέναλτι.
1: Χάσαμε πέναλτι, πέντε πέναλτι, τα οποία ήταν βαθμοί, δηλαδή και ειδικά δύο ή τρία ήταν στα τελευταία λεπτά. Το οποίο αν το έβαζε, μπορεί να άλλαζε εντελώ την θέση τη ομάδα στο πρωτάθλημα.
2: Δεν λέει εύκολα προπονητή αυτό που είπε, ανεξαρτήτω αν είναι αλήθεια ή όχι. Ότι δεν γίνεται και πολύ ελκυστικό προορισμό στο Αγρίνιο. Το πες κάποια στιγμή.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
2: Δεν πάει εύκολα. Στο Ηράκλειο έρχεσαι εύκολα.
1: Κοίτα, αυτά είναι πράγματα όμως που πολλοί κόσμοι δεν τα ξέρει. Αλλά όταν μιλάς με ποδοσφαιριστές, μιλάς με μάνατζερ, έχει να κάνει ο ποδοσφαιριστής για να έρθει στο Αγρίνιο. Μπορεί να έχει μια σύντροφο, ναι, μια σύζυγο. Και κάτι και τον μπαίνει πλέον στο ίντερνετ, βλέπει τα πάντα και δεν μπορείς. Παλιά μπορεί να ξέγελαγε κάποιον, του λέγες εκεί και σου λέει, οκ, okay, Ελλάδα. Ενώ τώρα βλέπουν και κοιτάζουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
2: Όντας ο τελευταίος προπονητής που κοούτσαρε, διαχειρίστηκε και κουλάντρισε τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη, σε ποια φάση πιστεύεις ότι φεύγοντας από τον Πανετολικό, στον οποίο εσύ παραμένεις, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο? Που είναι τα γονικά του, έχει παίξει εδώ, δεν έχει παίξει τον Όφη, είναι παιδί του Εργοτέλη.
1: Είναι παιδί του Εργοτέλη.
2: Ο Μπουχαλάκης είναι ο Μπουχαλάκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ο Ανδρέας είναι.
2: Με την καριέρα που έχει κάνει, εννοώ.
1: Νομίζω ότι φέτος στον Όφη, κάνοντας προετοιμασία από την αρχή, γιατί όταν πήγε στον Πανετολικό, πήγε το Σεπτέμβριο, δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα, ήταν πολύ δύσκολο και για τον ίδιο να διαχειριστεί τη διάρκεια. Γιατί είχε κλάμψεις, αλλά δεν είχε διάρκεια. Και αυτό ήταν μια απόρρεια, ίσως δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα. Φέτος στον Όφη σίγουρα έχει τη δυνατότητα να κάνει προετοιμασία την πρώτη μέρα με την ομάδα. Οπότε θα είναι, και πίστευα ότι αν έμενε στον Πανετολικό κάνοντας προετοιμασία με την ομάδα, θα ήταν εντελώς διαφορετικός. Αλλά αυτό κάτι που θα το δούμε στο γήπεδο, γιατί ένας παίκτης ο οποίος είναι ευφυής, είναι νομίζω το κέντρο πλέον στη θέση του. Ελάχιστοι παίκτες έχουν αυτή την ικανότητα να παίζουν με πλάτη, να μπορούν να παίξουν την μπάλα μπροστά εύκολα. Ο οποίος μπορεί να παίξει την μπάλα εύκολα μπροστά, είναι ένα πολύ εργαλείο, θέλω για τον προπονητή, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί μπορεί να μεταφέρει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με ποιότητα, με ταχύτητα και με ευφυΐα. Είναι καθαρά θέμα δικό του να είναι υγιής και να το.
2: Αν δεν είναι unfair εκ μέρους μου η ερώτηση, και γιατί το λέω αυτό, διότι είσαι προπονητής του Πανετολικού, αλλά δρατώμενος στις ευκαιρίες ότι είμαστε στο Ηράκλειο, ότι έχεις παίξει τον Όφη και έχεις πολύ ισχυρούς δεσμούς. Πώς θα αξιολογούσε την περσινή πορεία του?
1: Του Όφη. Ναι.
2: Ξέρεις, εγώ πάντα προσέχω πως διαλύπω μια
1: ερώτηση. Ναι, όχι, εντάξει, κοίτα.
2: Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει.
1: Εσύ έχεις. Βασικά έχω δείξει ότι δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω. Γιατί εντάξει, όταν ο Όφη φτάνει σε ένα σημείο να μπορεί να κερδίσει το κύπελλο Ελλάδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να πάρει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αποφύγοντας πίσω Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αυτό λέει κάτι από μόνο. Η χρονιά του Όφη ήταν λίγο, θα έλεγα, όχι τόσο καλή το πρώτο διάστημα. Νομίζω από το Γενάρη και μετά κάποια στιγμή, όταν άλλαξε το σύστημα, πηγαίνοντας
2: πέντε. Που πήγε με τη τριάδα.
1: Με τρεις πίσω. Φάνηκε ότι βρήκε αυτό που του έλειπε. Είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και την έκλεισε ιδανικά με το κύπελλο. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να ονειρευτούν οι φίλαθλοι του Όφη και οι άνθρωποι της ομάδος.
2: Τι πρόσημο θα έβαζες στη σεζόν που ολοκληρώθηκε και εν ώψη τη σεζόν που βρίσκεται επί θύρες για το ελληνικό πρωτάθλημα?
1: Θα έλεγα θετικό, δεδομένου ότι βλέπουμε σιγά σιγά από έναν παίχτη που Έλληνα μικρό που έπαιζε στο κύπελο, πλέον γίνονται δύο, ότι γίνεται, ναι, σιγά σιγά μια στροφή, ότι προσπαθούν να δώσουν περισσότερο έμφαση στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τα γήπεδα πλέον, ο κόσμος πηγαίνει στα γήπεδα, βλέπουμε δηλαδή γεμάτα γήπεδα, βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, έχουμε δει αρκετά καλά παιχνίδια. Όσο αυτή η τοξικότητα σταματήσει να υφίσταται, νομίζω ότι μόνο καλύτερα θα είναι τα πράγματα.
2: Τι πλασάρει ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου?
1: Πουλάει βασικά ότι μπορεί να είναι ηγέτης, ότι μπορεί να εξελίξει ποδοσφαιριστές και ότι μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση, συνθήκη μέσα στα ποδητήρια, στο γήπεδο, εντός και εκτός, θα έλεγα, για μια ομάδα.
2: Ποιος είναι ο πιο χαρισματικός παίκτης που έχεις κοτσάρει?
1: Που έχω κοτσάρει? Θα έλεγα με διαφορά ο Μπέργκ, ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Όταν μίλαγες μαζί του, εκεί έβλεπες από ποδοσφαιριστή ο οποίος αντιλαμβάνεται πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό που είπα πριν. Δεν υπάρχει πλέον τόσο πολύ αντίληψη στο ποδοσφαιρό.
2: Αυτό που λέει, ναι, μου έχει μείνει αυτό.
1: Η τεχνολογία.
2: Επειδή θεωρητικά, γιατί στο λέω αυτό? Γιατί λένε ότι τα παιδιά της νέας γενιάς είναι πιο έξυπνα, πιο μπασμένα από την αρχή, αλλά από την.

0: Ναι, δεν είναι, γιατί η τεχνολογία έχει χαλάσει το μυαλό του.
1: Μπορεί να τα έχει ευνουχίσει κιόλας.
0: Ναι, έχει χαλάσει το μυαλό του και δεν είναι, γιατί στο ποδόσφαιρο είναι εντελώς.
1: Καλά το λες.
0: Δεν είναι μόνο πώς θα πάρω την μπάλα, το θέμα είναι πώς θα κινηθώ, πού θα κινηθώ, γιατί θα κινηθώ, τι θέλω και μπορώ να αντιληφθώ την ικανότητα που έχει ο συμπαίχτης μου και τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που αν δεν έχει αντίληψη δεν μπορεί να το καταλάβει.
1: Ρισκάρει τον αγώνα ή πα by the book με.
0: Όχι, ρισκάρω. Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί πλέον οι ποδοσφαιριστές σήμερα δεν είναι τόσο δυνατοί σαν χαρακτήρες και πολλές φορές όταν γίνεται μια αλλαγή, όταν κάνεις κάτι αρκετά νωρίς, το εισπράττουν περισσότερο αρνητικά. Και οπότε μετά πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο στο να τον εξηγήσεις, να τον πείσεις ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Ότι ήταν ο σωστός ο τρόπος, μάλλον.
1: Δύο πράγματα έχω ακόμα να σε ρωτήσω. Το ένα είναι, ποια είναι η τελευταία λέξη που τους λες στα αποδυτήρια ή λίγο προτού τους χτυπήσεις τα οπίστια και τους στείλεις να παίξουν.
0: Να το απολαύσω.
1: Να το απολαύσω.
0: Enjoy.
1: Λες,
0: enjoy. Βέβαια, εντάξει, είναι παιχνίδι, είναι και παιχνίδι. Είναι, ναι.
1: Και το άλλο είναι με το οποίο θα κλείσουμε κιόλας πρωτού σε ευχαριστήσω γιατί είχαμε μια πολύ έτσι, γόνιμη και επικοδομητική. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν εξαρτάται από σένα, προφανώς είναι και συγκυρίες. Αλλά τι θα ήθελε να σου συμβεί στο μέλλον, προπονητικά, ποδοσφαιρικά.
0: Αυτό είναι κάτι δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ, γιατί αυτό που είπες είναι συγκύριες και ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Για μένα αυτό που βασικά αυτό που λέω τώρα με αυτά που ακούω τελευταία και με τα πρόσφατα δυσάρεστα περιστατικά, να έχουμε την υγεία μας. Ψυχική υγεία είναι σημαντικό πράγμα και πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί, να καταλάβει μάλλον τη ζωή ενός προπονητή και νομίζω ότι θα γίνει ενδιαφέρον σε ένα ίσως του ενώπιση καινούργια σεζόν, ίσως να μπούμε τον Χρήστο τον Κόντα, να πας να κάνεις μια καθημερινότητα για να δεις, για να αντιληφθεί και ο κόσμος έξω το τι κάνει ένας προπονητής, γιατί δεν είναι μόνο παίρνει τους παίχτες και τους βάζει να παίξουν, γενικότερα τη διαχείριση και την καθημερινότητα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό αυτό είναι να υπάρχει υγεία και μετά νομίζω ότι, ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει είναι καλό
1: δεχόμενο. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Αναστασίου. Αυτό ήταν το 36ο Box Out, τη τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Νιφ, στενοχωριόμαστε. Αλλά όπου να είναι, πρώτα Θεός, να έχουμε την υγεία μας που λέει και ο Γιάννης Αναστασίου. Και αυτό είναι προφανώς το πιο χρειαζόμενο αγαθό. Θα τα πούμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Παρέα με τα νερά Σαμαριά και την ΕΤΑΝΑΠ. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο Ίμπις στο κέντρο του Ηρακλείου, αφού φιλοξενηθήκαμε σήμερα εδώ αντί τη συνηθισμένη στέγης μας στα καταστήματα Κόσμος Πορ. 36ο Box Out στην τηλεόραση, Κρέτα. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε λίγαν συντόμως. Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στους αργούς ρυθμούς του ελληνικού δημοσίου και στη μεγάλη γραφειοκρατία. Το υποστήριξαν ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας Βασίλης Γεγκέρογλου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Κώστας Γκαντάτσιος, επισημένοντας πως θα χρειαστούν πολλά χρόνια ακόμα για να καταφέρει το Αρκαλοχώρι και όλος ο Δήμος να επανέλθει στην κανονικότητα.
1: Περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και περίπου 750 κόκκινα. Και βεβαίως ένας μεγάλος αριθμός πράσινων με ζημιές. Κι όμως από τις 3.500 περίπου αιτήσεις για άδειες επισκευής κίτρινων κτηρίων μέχρι σήμερα 5 χρόνια μετά έχουν εκδοθεί περίπου 600 άδειες. Αυτό και από μόνο του λέει πολλά. Αν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό να εκδίδονται οι άδειες, 150 περίπου το χρόνο, χρειαζόμαστε ακόμα 20 χρόνια. Είναι απαράδεκτο.
2: Έχουμε ήδη επισκεφτεί την εισαγγελία Ηρακλείου μία φορά. Έχουμε ετοιμάσει ένα υπόμνημα και με την απόφαση του Συμβουλίου μας θα επισκεφτούμε ξανά τον εισαγγελέα για τα κόκκινα κτίρια που είναι ακόμα ακατεδάφιστη και αποτελούν ένα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και βέβαια θα απαιτήσουμε να επιληθεί το θέμα. Μαζί με αυτό θα τεθούν και 11 άλλα ζητήματα που θα ζητήσουμε τη δρομολόγηση και τη συνδρομή, όπως έχουμε ζητήσει και τη συνδρομή από το συνήγορο του πολίτη και περιμένουμε εν αγωνίως το πόρισμα και τις εκθέσεις που πιστέψτε με ανθρωπίνως είδαν ό,τι λέμε εμείς 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια μετά το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου του 2021, εκατοντάδες πολίτες εξακολουθούν να μένουν στους οικίσκους με την προοπτική να επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους να είναι ακόμα πολύ μακρινοί.
1: Περίπου 130 οικογένειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε προσωρινούς οικισμούς διαβίωσης, ενώ πολύ περισσότεροι συνεχίζουν να μένουν στα επικίνδυνα κίτρινα σπίτια. Ευτυχώς από κάποια κόκκινα έφυγαν.
2: Στους οικίσκους σε 7 σημεία του Δήμου να υπάρχουν 160-170 περίπου οικογένειες και άλλες 50, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν σαν αιτήσεις για να μπουν σε οικίσκους, γιατί όχι ότι τους αρέσει να μείνουν σε ένα οικίσκο 24 τετραγωνικών, αλλά δεν υπάρχουν κτίρια, δεν υπάρχουν σπίτια για ενοικίες.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αθάνατης ελληνικής γραφειοκρατίας είναι μία από τις προτάσεις του Δήμου και του Συλλόγου των Σεισμοπλήκτων που υιοθετήθηκε εμένα από την κυβέρνηση, όμως είχε συγκεκριμένο όρο που ουσιαστικά μόνο προβλήματα δημιουργούσε.
1: Ακυρώθηκε αυτομάτως από την ίδια την απόφαση, η οποία μέσα περιλάμβανε μια βλακώδη, το τονίζω, προϋπόθεση. Να μην χρειάζεται, λέει, για την επισκευή του κίτρινου κτηρίου σκαλωσιά. Και σε ερώτησή μου μπροστά στον Υπουργό, στον Γενικό Γραμματέα, ποια επισκευή κίτρινου κτηρίου δεν χρειάζεται σκαλωσιά, έμεινε και λέει το βάψιμο. Το βάψιμο δεν είναι επισκευή κίτρινου κτηρίου. Άρα ακυρώθηκε εκ των ενόντων.
0: Στον πλευρό των κατοίκων του Αρκαλοχωρίου και οι βουλευτές του νομού που επεσήμαναν πως θα πρέπει οι διαδικασίες να τρέξουν με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς.
3: Πριν λίγο καιρό φέραμε ένα νέο νόμο στην Βουλή, όπου εκεί δεχτήκαμε πολλές από τις προτάσεις του Δημάρχου για να μπορεί να απλοποιηθεί το πλαίσιο κυρίως της αδειοδότησης των σπιτιών. Έτσι πορευόμαστε σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία.
4: Κάθε χρόνος που περνάει, αντί να βελτιώνονται τα πράγματα, ολοένα και περισσότερο επιδεινώνονται. Γιατί σωρεύονται προβλήματα και η καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και ευρύτερα η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, χάνεται χωρίς να λύνονται τα θέματα.
5: Κόστος είναι να αναπτύξεις την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Όφελος είναι να τα δώσεις βορρά, χρήματα του ελληνικού λαού, στους ιδιώτες, στα μεγάλα συμφέροντα.
0: Το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι εργασίες εγκατάστασης του ραντάρ του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Παιδιάδας για την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών που καθόριζε τη θέση του Λόφου Παπούρα ως την καταλληλότερη για την εγκατάσταση του ραντάρ.

0: Το Συμβούλιο της Επικρατείας και με δεδομένη την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου απέρριψε την προσφυγή του Δήμου και καθώς έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση για την προμήθεια για την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού αναμένεται πολύ σύντομα να ξεκινήσουν οι εργασίες. Πάντως ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας υποστήριξε πως ο Δήμος είναι αποφασισμένος να προσφύγει ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πως η συγκεκριμένη θέση δεν είναι η καταλληλότερη.
1: Θα κάνει προσφυγές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, αφού αυτό που κρίθηκε μέχρι σήμερα και αναμένουμε βέβαια την καθαρογραφή της απόφασης, είναι μόνο η προδικασία. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν δρόμο για το συγκεκριμένο θέμα και βέβαια το μεγάλο ατού μας είναι η μελέτη που έχουμε εκπονήσει με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που δείχνει 4 σημεία που είναι καλύτερα από πλευράς ασφάλειας πτήσεων από την Παππούρα και 3 ακόμα που είναι εφάμιλα.
0: Η μελέτη πάντως που έχει εκπονηθεί για την εγκατάσταση του ραντάρ προβλέπει συγκεκριμένα έργα που σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών θα αναδείξουν το μνημείο της Παππούρας και θα καταστήσουν το χώρο προσβάσιμο χωρίς το ραντάρ να επηρεάζει την επισκεψιμότητα του μνημείου.
2: Απέναντι στην πεποίθηση και στη λογική που έχει δείξει η τοπική κοινωνία, εμείς ως ΠΑΣΟΚ συμπαραστεκόμαστε σε όλα τα βήματα τα οποία από εδώ και πέρα θα λάβει τόσο θεσμικά ο Δήμος Μινώα Παιδιάδος.
3: Επικρατείας για την Παππούρα, που στην πραγματικότητα δικαιώνει τους ιδιώτες κατασκευαστές για το αεροδρόμιο. Δείχνει το αποκρουστικό αντιλαϊκό πρόσωπο της κυβέρνησης, η οποία υποτάσσει την ανθρώπινη ζωή στα μεγάλα συμφέροντα.
4: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού Μεγάρου με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
5: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από τον προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στη βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
6: Το δικαστικό Μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
4: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
6: Τουλάχιστον προχωρήσαν διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε ένα με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό Μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω

0: ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
1: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά όπως και η αποπεράτωση του έργου.
2: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
3: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενδυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
4: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
2: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
5: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
6: Η Διεύθυνση Επικρατείας Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μία διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
2: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
7: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
8: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.
1: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώσει και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
9: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να προσέχουν που

0: πηγαίνουν το αυτοκίνητό τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα, με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύησεις για ανταλλακτικά, λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους. Να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξια έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή. Αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω, ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρά του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Είναι, πάει εδώ. Το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μίνιμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
1: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
0: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
1: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
0: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
2: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
0: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
3: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
3: Είναι πολύ. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
2: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζωμετών Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο κίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
4: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
2: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι Αποστολή Δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό.

0: κλασικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
1: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
2: Τα μηνύματα του περίπατου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε, να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
0: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzoo.gr.
3: Είναι μια σπουδαία δράση, ο 11ος περίπατος που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε. Γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzoo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.
4: Μια νέα σελίδα ανοίγει το τμήμα μπάσκετ του ΟΦΗ που μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με αλλαγές στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ, αλλά και με διάθεση να δημιουργήσει τις βάσεις για μια σταθερή πορεία τα επόμενα χρόνια. Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί στη National League 2, ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια με διαφορετικά πρόσωπα και νέα αγωνιστική φιλοσοφία. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά η δημιουργία ενός συνόλου που θα μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά και να διεκδικήσει την επιστροφή της ομάδας στις υψηλότερες κατηγορίες.
5: Κοίτα, ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
4: Η φετινή προσπάθεια έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τους χαμηλούς τόνους. Υπάρχει ωστόσο πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και στην προοπτική που μπορεί να αποκτήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, εφόσον υπάρξει συνέχεια, συνέπεια και σωστός σχεδιασμός. Με νέα πρόσωπα στους βασικούς τομείς του τμήματος, ο ΟΦΗ καλείται να χτίσει από την αρχή ένα σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα και ξεκάθαρους στόχους.
5: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει τώρα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του ΟΦΗ.
6: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία.
5: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζεται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
7: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε σε 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
8: Νέα διοίκηση, νέοι άνθρωποι. Βλέπω ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Και εμείς από τη μεριά μας οι παίκτες προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο ψηλά μπορούμε.
6: Τι περιμένουμε από την ομάδα στη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική κατηγορία?
8: Χρόνια έχω να παίξω σε αυτήν την κατηγορία, δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευελπιστώ η ομάδα να φτάσει στα play-off, γιατί όχι στην άνοδο.
9: Δυστυχώς προέρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν τα περσινά play-out. Μας θίγησε και στην ομάδα και σε μένα τη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, όλο το καλοκαίρι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαι στην αποθεραπεία, είμαι σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνεται θα βοηθήσω εγώ την ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
4: Η επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο. Για να φτάσει όμως εκεί ο ΟΦΗ, η φετινή σεζόν αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που απαιτεί υπομονή και σταθερότητα.
7: Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το μάρι του. Η ομάδα, η αντίπαλη θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
6: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
7: Η στοχοθεσία μας αφορά τη διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
9: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα.

0: Μήνυμα από τη διοίκηση, νέος προπονητής, πολλά καινούργια πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω και ελπιστώ ότι όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο, ώστε η ομάδα να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται και να επιστρέψει όφηση στις παραπάνω κατηγορίες που το αξίζει να βρίσκεται.
1: Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεύτερη χρονιά στον Όφη, με ίδιες και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και σίγουρα καλύτερα από πέρσι.
2: Η νέα εποχή για τον μπάσκετ του Όφη ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι ασπρόμαυροι αφήνουν πίσω τους μια δύσκολη περίοδο και κοιτάζουν μπροστά με στόχο να βάλουν τις βάσεις για ένα τμήμα που θα έχει συνέχεια, αγωνιστική συνέπεια και παρουσία στις υψηλότερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.
3: Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια. Βρίσκομαι τώρα, είναι η ένατη σεζόν. Καλή μία είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για τη νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
4: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα?
3: Είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Εξακολουθούν να καίνε οι τιμές των καυσίμων στην Κρήτη που ξεπερνούν κατά πολύ τα 2 ευρώ. Τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Άνθρωποι της αγοράς εκτιμούν πως βρίσκεται πρώτον πυλών νέο ράλι ανόδου στις τιμές την ερχόμενη εβδομάδα. Όπως όλα δείχνουν, ο Σεπτέμβριος αναμένεται να ολοκληρωθεί με τις τιμές στη χονδρική αγορά να βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
1: 2 ευρώ και 18 λεπτά στην πόλη του Ηρακλείου, έως και 2 ευρώ και 22 λεπτά στην ενδοχώρα. Η αμόλυβδη βενζίνη παραμένει στα ύψη και η αγωνία πλέον είναι για το πού θα φτάσει η τιμή της τις επόμενες ημέρες.
2: Θεωρώ η κατάσταση παραμένει απρόβλεπτη. Αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι στο 2,17 με 2,18. Μέσα στο Ηράκλειο, γιατί εκτός Ηρακλείου θα δούμε τιμές που θα αγγίζουν το 2,20 με 2,22 ευρώ το λίτρο την βενζίνη. Περίπου στις ίδιες τιμές κυμαίνεται και το πετρέλαιο κίνησης, το λεγόμενο ντίζελ, και βέβαια αν αυτή τη στιγμή είχαμε και το επίδομα θέρμανσης, περίπου θα κυμαινόταν η τιμή περίπου στο 1,70 με 1,75. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει πει για κάποια μέτρα στήριξης, τα οποία θεωρώ ότι αυτά δεν είναι αρκετά, αν θέλετε, τη γνώμη μου, στο να βοηθήσουν τους καταναλωτές, ειδικά στη κρίση αυτή που ζούμε, μια κρίση, θα έλεγα, ακρίβειας.
3: Θα σας πω ότι είναι

0: πολύ ακριβά, τι να πω, την ευθυνά. Απλά να μπορούν να δώσουν κάποια επιδότηση, ρε παιδί μου, στα κάψιμα. Εκεί πέρα ή να πέσει ο φόρος, ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τι να πω, πανάκριβα.
1: Ανέβει, έχει ανέβει. Έχει ανέβει και δεν σφέρει πολύ. Δεν σφέρει. Καλύτερα να πηγαίνεις με τα πόδια παρά με τα μάξι. Εννοείται, έχω μετακινήσει. Έχω μειώσει πολλές. Δηλαδή δεν κάνω ό,τι πάνω κάτω έκανα πριν. Δεν γίνεται, ναι.
2: Την τελευταία εβδομάδα οι τιμές των καυσίμων παρουσιάζουν σταθεροποίηση, όμως η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή κρατά σε αναβρασμό την αγορά ενέργειας και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων.
3: Στα καύσιμα αυτή τη εβδομάδα είχαμε μια σταθεροποιημένη, αν θέλετε, μια σταθεροποιημένη τιμή στα πρατήρια. Όσο μενόταν οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικής και Ιράν για μια διαπραγμάτευση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η γεωπολιτική κρίση στο κόλπο, υπήρχε μια σταθερή διακύμαση της τιμής στην ενέργεια και στα καύσιμα. Βεβαίως, αν αυτή η κατάσταση συνεχίσει και δοθεί ένα αίσιο τέλος, θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ θετικά και κάποια στιγμή θα δούμε μείωση τιμών.
2: Σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα κινείται και το πετρέλαιο κίνησης, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος των μετακινήσεων.
4: Οι τιμές στα καύσιμα πρέπει να βγάλουν τις ταμπέλες στα βενζινάδικα, από βενζινάδικο να γράψουν φαρμακείο. Θα είναι πιο... πώς, τι...
5: Εσείς έχετε μειώσει τις μετακινήσεις σας προκειμένου να εξοικονομήσετε έτσι κάποια χρήματα?
4: Βεβαίως. Όπου μπορούμε να πάμε με τα πόδια, πάμε και με τα πόδια. Θα κάνουμε.
6: Και μάλιστα ακούγεται ότι θα ανέβουν και άλλο και μέσα από εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη.
4: Θα ξαναβρούμε τα παλιά τα γαϊδουράκια, να τα ταΐζουμε, να τα δένουμε στα χωράφια, να τρώνε χόρτα, να πηγαίνουμε με τα γαϊδουράκια.
0: Παρόλο όμως που ανεβαίνουν οι τιμές στα καύσιμα, η κίνηση είναι η ίδια. Δεν τα σταματούν τα αυτοκίνητα. Γίνεται χαμός με τα αυτοκίνητα. Όσο και να πάει, όσο και να πάει με τα καύσιμα, τι να κάνει οι άνθρωποι βέβαια, αν πάνε στη δουλειά τους.
2: Όπως επισημαίνει ο κύριος Κανακαράκης, το σκηνικό παραμένει θολό, καθώς οι τιμές μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με την εξέλιξη της γεωπολιτικής κρίσης.
3: Ζούμε σε ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον, όπως είπα και προηγουμένως, και όλα μεταβάλλονται. Εάν υπάρχει μια κοινή σύμπλευση, πορεία μεταξύ της Αμερικής και της Τεχεράνης, θεωρώ ότι που δεν θα δημιουργήσει και ένα στάτους στην αγορά, γιατί όλες αυτές οι καταστάσεις συνδέονται με τις κρηματιστηριακές τιμές που έχουμε αυτή τη στιγμή στο Brent. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε άνοδο στις τιμές. Θα έχουμε μια σταθεροποίηση. Αλλά όπως είπα, ότι αν αυτό μεταβληθεί είτε αρνητικά είτε θετικά, τότε ή θα έχουμε άνοδο ή σταθεροποίηση κάθοδο των τιμών.
2: Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί του τμήματος τροχέας Χανίων στον 29χρονο οδηγό, ο οποίος το πρωί του Σαββάτου παρέσυρε 7 οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές στην οδό Κύπρου στην περιοχή του Κουμ Καπί, στο κέντρο των Χανίων. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την αστυνομία, ο νεαρός εμφανίστηκε αυτοβούλος στο τμήμα τροχέας περίπου μία ώρα μετά το απίστευτο τροχαίο που προκάλεσε, σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς. Υποβλήθη σε αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένος. Πλέον ο 29χρονος οδηγός βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη. Οι φωτογραφίες του Κρέτ 24 από το σημείο είναι χαρακτηριστικές της σφοδρότητας του περιστατικού. Οχήματα μετακινήθηκαν από τις θέσεις τους, ενώ στο οδόστρωμα διακρίνονται σπασμένα τμήματα και κομμάτια από αυτοκίνητα. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή. Γιατροί και επιστήμονες από την Κρήτη κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις εναλλακτικές και παραϊατρικές θεραπείες με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η υπνοθεραπεία δεν άπτεται της ιατρικής, τονίζει η κοσμήτωρας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ελένη Παπαδάκη, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, ενώ τόσο η ίδια όσο και η καθηγήτρια πνευμονολογίας Κατερίνα Αντωνίου τονίζουν την ανάγκη σωστής ενημέρωσης των πολιτών. Όσον αφορά στην πλασμαφαίρεση, τονίζεται ότι η συγκεκριμένη θεραπεία εκτελείται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία. Με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των πολιτών σε πρακτικές που παρουσιάζονται ως θεραπείες χωρίς πάντα να έχουν επιστημονική τεκμηρίωση. Για σοβαρά προβλήματα υγείας και εξειδικευμένες θεραπείες,

0: θεραπείες, οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται σε αναγνωρισμένες δομές υγείας και πανεπιστημιακά κέντρα αναφοράς.
1: Ο κόσμος είναι ένα ολόκληρο πεδίο στην επιστήμη, αυτό που λέμε εγγραμματοσύνη του κόσμου στα θέματα υγείας. Δηλαδή θα πρέπει και εμείς οι επιστήμονες να φροντίσουμε η πληροφορία που φτάνει στον άνθρωπο να είναι στο κοινό,

0: μοντέρνες μεθόδους αναζήτησης και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό σε αυτά τα δίκτυα να υπάρχει η σωστή ενημέρωση και η σωστή πληροφορία.
1: Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πλασμαφαίρεση που είναι μια εξειδικευμένη ιατρική μέθοδος και εφαρμόζεται για συγκεκριμένες παθήσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σώσει ζωές. Ωστόσο δεν αποτελεί γενική μέθοδο αποτοξίνωσης.
2: Η πλασμαφαίρεση είναι θεραπευτική μέθοδος, εκεί που πρέπει να γίνεται. Έχει τοποθετηθεί και η Κοσμήτωρα της Ιατρικής Σχολής που είναι αιματολόγος, αλλά και η αιματολογική εταιρεία, αλλά και η νεφρολογική εταιρεία. Όταν πρέπει να γίνεται, είναι μια θεραπευτική πράξη που σώζει ζωές. Και εμείς στο αναπνευστικό έχουμε νοσήματα όπως οι αγκίτιδες, που πολλές φορές, κάποιες φορές σε συνεργασία, όταν δεν είναι πια εφικτή η φαρμακευτική παρέμβαση, σε συνεργασία με τους νεφρολόγους πρέπει ο ασθενής να κάνει πλασμαφαίρεση μαζί με την ανοσοκατασταλτική θεραπεία και δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο μια τέτοια θεραπευτική μέθοδος να κατηγοριοποιείται, γιατί όταν κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνει ο ασθενής την πλασμαφαίρεση θα πει «Α, το έκανε αυτό και πέθανε» κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και από την άλλη πλευρά υπάρχει πρόβλημα.
1: Οι ειδικοί τονίζουν ακόμη ότι πρακτικές όπως η υπνοθεραπεία δεν πρέπει να συγχέονται με την ενδεδειγμένη ιατρική θεραπεία.
0: Ναι, μεν το πεδίο της αναγεννητικής ιατρικής είναι ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο. Έχει υπάρξει Νόμπελ στο πεδίο αυτό, αλλά δεν έχουν δοθεί εγκρίσεις στη χώρα μας και σε ευρωπαϊκές χώρες για την εφαρμογή στον ασθενή τέτοιου τύπου θεραπείων.
3: Ακούσαμε μάλιστα και για υπνοθεραπείες.
0: Αλλά αυτό είναι πάλι τελείως, αυτό δεν άπτεται καν της ιατρικής, δεν υφίσταται τέτοιου είδους θεραπείες.
1: Η καλύτερη προστασία απέναντι σε παραϊατρικές και μη τεκμηριωμένες πρακτικές είναι η σωστή ενημέρωση. Η επιστημονική γνώση πρέπει να φτάνει στην κοινωνία, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να ξεχωρίζει την τεκμηριωμένη θεραπεία από έναν απλό θεραπευτικό ισχυρισμό.
2: Θα πρέπει οι πολίτες για θέματα υγείας και για θέματα εξειδικευμένων θεραπείων να εμπιστεύονται τα πανεπιστημιακά κέντρα αναφοράς και γιατρούς που έχουν πρόσβαση σε αυτά, έτσι ώστε να έχουν τη μέγιστη φροντίδα. Γιατί υπάρχουν καινούργια φάρμακα, υπάρχουν καινούργιες θεραπείες που έχουμε την δυνατότητα να έχουμε και στην Κρήτη και οι πολίτες θα πρέπει να είναι πιο σωστά ενημερωμένοι.
4: Το φθινόπωρο φαίνεται να έχει έρθει για τα καλά στην Κρήτη, όπου σημειώνονται κατά τόπου βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, το σκηνικό αυτό θα διατηρηθεί περίπου μέχρι τα τέλη της εβδομάδας.
1: Με συννεφιές, βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, μπαίνει η νέα εβδομάδα με το φθινόπωρο να δηλώνει πλέον ξεκάθαρα παρόν. Από τη Δευτέρα, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, ενώ βροχές αναμένονται κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του Ηρακλείου, χωρίς ωστόσο να διαφαίνονται φαινόμενα ιδιαίτερης έντασης ή μεγάλης διάρκειας. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, με τον υδράργυρο στα αστικά κέντρα να μην ξεπερνά τους 25 βαθμούς Κελσίου.
5: Φθινοπωρινό λοιπόν το σκηνικό του καιρού, τη νέα εβδομάδα με πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της, καθώς επίσης και βροχές οι οποίες θα σημειώνονται κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του νομού, τα βόρεια παραθαλάσσια αλλά και τις σημειωρινές περιοχές. Η θερμοκρασία φαίνεται να παρουσιάζει πτώση, δεν θα ξεπερνάει, ενδεικτικά να πούμε ότι δεν θα ξεπερνάει τους 23 με 25 βαθμούς ως μέγιστη τιμή στα αστικά κέντρα, στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές, αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα βρίσκεται σε μονοψήφια νούμερα.
1: Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, κάνοντας ακόμη πιο έντονη την αίσθηση της ψύχρας και ιδιαίτερα τις πρωινές και βραδινές ώρες.
5: Οι άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Η αίσθηση λοιπόν της ψύχρας έως και κρύου θα είναι ιδιαίτερα αισθητή στα εσωτερικά ημιωρινά και ορεινά τμήματα του νησιού μας σχεδόν μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας. Οι βροχές θα είναι κατά κανόνα ποτιστικού τύπου, δεν περιμένουμε κάποια αξιόλογα φαινόμενα, ενώ στις ορεινότερες περιοχές της Κρήτης δεν αποκλείεται τις μεσημβρινές κυρίως ώρες αυτές οι βροχές να εμφανίζονται με τη μορφή όμβρων ή και τοπικής καταιγίδας.
1: του φθινοπωρινού σκηνικού.

0: σκηνικό θα μας συνοδεύσει μέχρι την Παρασκευή, ενώ από τα τέλη της εβδομάδας αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Καλύτερη πάντως θα είναι η εικόνα κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τα φαινόμενα να περιορίζονται και τον καιρό να γίνεται πιο ήπιος.
1: Μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας, τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή. Ψύχρα έως και κρύο στις μειωρινές και ορεινές περιοχές. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπερνάει τους 23 με 25 βαθμούς, κυρίως στα αστικά κέντρα. Αυτό σημαίνει ότι η ψύχρα ή και το κρύο θα είναι αισθητό αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί. Προγνωστικά στοιχεία θέλουν μια σχετική βελτίωση ως προς τα φαινόμενα προς τα τέλη της εβδομάδας, δηλαδή από την Παρασκευή και μετά, και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όμως αυτό αφορά την τάση του καιρού και σε καμία περίπτωση πρόγνωση του καιρού, με δεδομένο ότι το φθινόπωρο είναι μια εποχή η οποία είναι δύσκολα προγνωστικά.
0: Όλο ένα και πιο δύσκολη γίνεται η έβρεση κατοικίας για τους νέους φοιτητές που επιλέγουν την Κρήτη προκειμένου να σπουδάσουν. Οι τιμές βρίσκονται στα ύψη, ενώ οι κατοικίες είναι πια δυσέβρετες.
2: Αντιμέτωποι με οικονομικό και στεγαστικό αδιέξοδο, εξακολουθούν να βρίσκονται για ακόμα μία φορά οι φοιτητές και οι επαγγελματίες, με τα ενίκια να έχουν εκτοξευτεί σε απλησίαστα επίπεδα. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, τα ενίκια έχουν σκαρφαλώσει έως και 7% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ομού Ηρακλείου, σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφεται περιορισμένη αποκλιμάκωση στις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές. Αυτή αφορά κυρίως όμως κατοικίες που δεν έχουν ανακαινιστεί. Αντίθετα, τα πλήρως ανακαινισμένα, επιπλωμένα και πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα εξακολουθούν να διατηρούν υψηλά ζητούμενα μισθώματα.
3: Όσον αφορά τη φοιτητική στέγη, παρατηρήθηκε και φέτος μία μικρή αύξηση της τάξης του 7%, όπως δείχνουν και επίσημα στοιχεία. Η μικρή αύξηση παρατηρείται σε όλες τις πόλεις του νησιού μας, στις μεγάλες πόλεις του νησιού μας, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη αύξηση να οδηγεί σε λειτουργία έβρεσης φοιτητικής στέγης. Το συγκεκριμένο πρόβλημα παρατηρείται κυρίως μετά τα χρόνια του κορονοϊού και της πανδημίας, δηλαδή μετά το 2021, και γίνεται ορνοένα και εντονότερο κάθε έτος, καθώς πολλοί φοιτητές, όπως και αναπληρωτές, καθηγητές και δασκάλοι και υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίζονται στο νησί μας, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στην έβρεση κατοικίας μακροχρόνιας μίσθωσης, καθώς οι περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν επιλέξει να επενδύσουν στη βραχυχρόνια μίσθωση λόγω της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης που παρατηρείται στο νησί μας.
2: Η πραγματικότητα είναι ακόμα πιο δύσκολη για τους νέους της περιφέρειας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν λειτουργούν πανεπιστημιακές σχολές. Καθώς η μετεγκατάσταση σε άλλη πόλη δεν αποτελεί επιλογή αλλά μονόδρομο για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το οικονομικό βάρος των οικογενειών τους.
3: Επομένως, η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει περαιτέρω τη μείωση των συγκεκριμένων φορολογικών συντελεστών και να δοθούν επιπλέον κίνητρα, κατά κύριο λόγο φορολογικά, στους ιδιοκτήτες, ούτως ώστε οι ίδιοι να επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση και σε κάποιο βαθμό να μειωθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Επίσης, να επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί σε μικρό βαθμό, έστω και με την εξαγγελία που έχει γίνει για την ανέγερση των φοιτητικών κατοικιών τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο, που κατά κάποιο τρόπο, έστω και σε μικρό βαθμό, πιθανολογούμε ότι θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.
2: Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς περίπου 7 στους 10 νέους ηλικίας 18 έως 34 ετών εξακολουθούν να διαμένουν στην πατρική κατοικία.
0: Πλαστές τραπεζικές ιστοσελίδες, κοινωνική, μηχανική και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κάνουν τις απόπειρες εξαπάτησης ταχύτερες, πιο στοχευμένες και πιο πιστικές. Τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης που καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα επιβεβαιώνουν ότι η ψηφιακή εξαπάτηση δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο ή περιστασιακό φαινόμενο. Πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πιο οργανωμένο και στοχευμένο σύστημα επιθέσεων. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Δικτύου του ΙΤΕ εφιστά την προσοχή, δίνοντας συγκεκριμένες κατευθύνσεις προστασίας με κεντρικό μήνυμα. Ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά.
4: Για το μείζον φαινόμενο της ψηφιακής εξαπάτησης μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
5: Πλέον ακόμα και μπορούν και τις ίδιες μας τις φωνές να μπουν να γίνει ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, να παίρνει

0: ο πατέρας το γιο και να μιλάνε και να είναι η απάτη αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε έτσι δύο-τρία πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από όταν πριν ένα χρόνο, πριν δύο, πριν πέντε, και είναι κρίμα να χάνονται, να καταστρέφονται ζωές, να κινδυνεύουν άνθρωποι, γιατί δεν τους προλάβουμε να τους ενημερώσουμε για το τι πρέπει να προσέξουν και πού πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη έμφαση.
1: Ο ίδιος τόνισε ότι οι τράπεζες και οι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ από τους πολίτες να πατήσουν πάνω σε συνδέσμους που τους αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως εξήγησε, ένας τέτοιος σύνδεσμος είναι πολύ πιθανό να αποτελεί απόπειρα απάτης.
0: Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε λίγο τα ψηφιακά και αρχικά θα περάσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ποτέ τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί δεν στέλνουν μηνύματα μέσω email και δεν σου λένε να πατήσεις ένα link να σε πάνε σε κάποιο περιβάλλον υποτίθεται της υπηρεσίας τους. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση αυτό το click που λέμε, δηλαδή δεν πατάμε πάνω σε link οπουδήποτε και αν το δούμε. Θα πρέπει δηλαδή να απευθυνόμαστε στην ίδια την ιστοσελίδα, στις ίδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να διασταυρώνουμε και τηλεφωνικά και ποτέ να μην πηγαίνουμε μέσω νους email, το phishing το λεγόμενο, δηλαδή να μας στέλνουν κάτι και να μας ζητάνε να πατήσουν πάνω σε ένα σύνδεσμο.
1: Ο κύριος Κορμάς εφιστά την προσοχή των πολιτών, καλώντας τους να μην παρασύρονται και να μην κάνουν κλικ σε συνδέσμους που λαμβάνουν είτε μέσω email είτε μέσω μηνυμάτων στο κινητό του τηλέφωνο.
0: Αυτό ισχύει και για τα κινητά. Όταν μας έχονται SMS, ειδικά με τους εξαψήφιους, με διάφορες άλλες διαδικασίες, γιατί κινδυνεύει και μέσω του e-banking υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, ποτέ σε καμία περίπτωση δεν κατευθυνόμαστε μέσω link. Αυτό το έχουμε στο μυαλό μας και να λειτουργούμε αυτοματοποιημένα στην κατάσταση. Δηλαδή, να το έχουμε βαθιά σαν σκέψη και να μην μας παρασυρώμαστε, γιατί βλέπουμε ότι επειδή είναι τόσο άμεσο μέσο το διαδίκτυο και γενικά το κινητό μας που έχουν πληροφορίες, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, πολύ εύκολα μπορεί να ξεχαστούμε και να πατήσουμε πάνω σε κάποια link.
1: Την ίδια ώρα με την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι επιτίδοι χρησιμοποιούν πλέον ακόμη και τη φωνή γνωστών προσώπων με στόχο να εξαπατήσουν τους πολίτες. Ο κύριος Κορμάς προτείνει στις οικογένειες να έχουν μια συμφωνημένη λέξη κλειδί, ώστε να μπορούν να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του ατόμου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
0: Υπάρχει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούν πολλοί, είτε μαγνητοφωνώντας τη φωνή μας και χρησιμοποιώντας την πλέον σαν να λέμε το οτιδήποτε, ενώ ουσιαστικά δεν μιλάμε εμείς. Ακόμα και την εικόνα μας μπορεί να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν, μεταξύ της οικογένειας θα πρέπει να υπάρχει ένα σύνθημα, μία λέξη, όπου αν πλέον μπει η κουβέντα στο ότι χτύπησα και χρειάζομαι να μου δώσεις λεφτά ή είμαι ο λογιστής και δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται ο λογιστής γρήγορα λεφτά ή θα έχουμε έναν έλεγχο, οτιδήποτε μπορεί να φανταστούν οι βασικοί συνανθρωπούν. Άρα εμείς θα ζητάμε από το παιδί μας που το λέει, από τον οποιοδήποτε, πες μου σε παρακαλώ αν είσαι εσύ, θέλω να μου πεις τα λέξη που έχουμε μεταξύ μας εφέρει.
1: Παράλληλα, συστήνει ιδιαίτερη προσοχή σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, προκειμένου οι πολίτες να προστατευθούν και να αποφύγουν πιθανές απάτες.
0: Με απόλυτη ακρίβεια. Έτσι. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη φωνή του παιδιού μας ακόμα. Άρα λοιπόν, όταν μπει η κουβέντα στο θέλω λεφτά ή θα στείλω ένα φίλο μου να μου δώσει λεφτά ή χάλασε η ΔΕΗ και να έρθει να μετρήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, προσοχή πάρα πολύ σε αυτά για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις.
2: Μπροστά σε δυσθεώρητα πρόστιμα, κινδυνεύουν να βρεθούν οι δημότες που δεν θα εξοφλήσουν ή έστω ρυθμίσουν έγκαιρα τις οφειλές τους προς την ΔΕΗ. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, αν ένας οφειλέτης δεν κάνει ρύθμιση ή δεν αποπληρώσει την οφειλή του έως εντός εξαμήνου, τότε το χρέος θα πάρει 50% αύξηση.
1: Μπροστά σε ένα εξωφρενικό πρόστιμο, κινδυνεύουν να βρεθούν οι δημότες που δεν θα εξοφλήσουν ή έστω ρυθμίσουν έγκαιρα τις οφειλές τους προς την ΔΕΗ. Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, αν ένας οφειλέτης δεν κάνει ρύθμιση ή δεν αποπληρώσει την οφειλή του εντός εξαμήνου, τότε το χρέος θα πάρει 50% αύξηση. Μάλιστα, μετά το πέρας της εξάμηνης προθεσμίας, οι οφειλές περνούν στην δικαιοδοσία της ΑΔΕ.
3: Πριν δύο μήνες ψηφίστηκε ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης που είχε μέσα την αλλαγή της ΔΕΗ. Ανέφερε αυτό το θέμα ότι οι πρόθεσμες πάνω από 6 μήνες δεν έχουν οι οφειλές, δεν έχουν διακανονιστεί, δεν έχουν πληρωθεί, θα έχουν ένα πρόστιμο 50%.
4: 50% εάν μέσα σε 6 μήνες δεν το ρυθμίσουμε ή δεν πληρώσουμε κάτι, ναι, γίνεται 1.500.
3: Ναι, ναι, ακριβώς το 50% παραπάνω. Ακριβώς 50%.

0: 100 λέει.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε. Αυτό εγώ προσωπικά πρώτη φορά το βλέπω. Δεν το έχω ξαναδεί πουθενά ούτε κανένα άλλο φορέα, ούτε στα θέματα εκπρόσωπων από το κράτο έχει δει ποτέ αυτό το πράγμα.
2: Για αυτό τον λόγο, η ΔΕΗ έσπευσε να βγάλει ανακοίνωση προειδοποιώντας τους δημότες να σπεύσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους εγκαίρως. Για το θέμα μίλησε στο Sky Κρήτης και την εκπομπή των Σωτήρη Μεταξά Κώστα Κεφαλογιάννη ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Βουρεξάκης, ο οποίος αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα παράλογο και πιθανόν αντισυνταγματικό μέτρο.
0: Δεν ξέρω αυτή η διάταξη είναι τόσο. Είναι, θεωρώ ότι δεν είναι και νόμιμη αυτή η διάταξη, αλλά εγώ είμαι αναγκασμένος, επειδή είναι νόμος είναι, να το αναφέρω και στους δημότες οι οποίοι έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές, για να έρθουν να μπορέσουν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε διακανονισμό μέχρι 36 μήνες, μια που καταβολεί 10 με 20% μπροστά αυτό, ανάλογο το ποσό που χρωστάνε. Για να μην μπλέξουμε σε αυτή την κατάσταση.
2: Με βάση όσα είπε ο κ. Βουρεξάκης, τα χρέη προς την ΔΕΗ από ανεξόφλητους λογαριασμούς είναι περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 5 τα χρωστούν ο Δήμος Ηρακλείου και το Παγνή.
0: Τα ποσά που χρωστούνται στη ΔΕΗ, να ξέρει και ο κόσμος, είναι περίπου τα 20 εκατομμύρια. Αλλά τώρα σε αυτό το πράγμα συμπεριλαμβάνονται, μπορεί να έχει λήξει 2 μέρες το λογαριασμό.
1: 20 εκατομμύρια είναι λογαριασμοί λογικό. Που δεν έχουν πληρωθεί, είναι και μεγαλοφιλέτες μέσα, δηλαδή μεγάλοι οργανισμοί.
0: Μεγαλοφιλέτες, τώρα να το πω έτσι με λίγα λόγια, ας πούμε, είναι το Παγνή, που έχουμε μια διαφορά στο τιμολόγιο. Είναι ο Δήμος Ηρακλείου, είναι που έχουμε αφήσει ένα ποσό το οποίο είχαμε κάνει διακανονισμό μέχρι το 2019, είχαμε κλείσει τις υποθέσεις, αλλά από τότε υπάρχει και ένα υπόλοιπο. Το οποίο είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος.
2: Χαρακτηριστικό είναι πως τα χρέη των δημοτών φτάνουν στα 15 εκατομμύρια ευρώ.
0: Περίπου 5 εκατομμύρια είναι οι μεγαλοφιλέτες, αν πούμε το
1: και 15 ας πούμε τους δημότες πάνω κάτω.
0: Πραγματικά μας έχει προβληματίσει και από εμάς και όλες τις ΔΕΗ στην Ελλάδα. Είναι το 50%. Πώς μπορεί να επιβάλλει ένα 50% σε κάποιον ο οποίος χρωστάει 6 μήνες.
3: Μετά τις 15 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η δράση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου «Φροντίζω τα φάρμακά μου», η οποία έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών όχι μόνο να ελέγχουν τακτικά το φαρμακείο του σπιτιού τους, αλλά να επιστρέφουν τα χρησιμοποιητά ηλιγμένα σκευάσματα στους ειδικούς κάδους που θα τοποθετηθούν αρχικά σε περίπου 40 φαρμακεία. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αριστοτέλης Κουντάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, αναφέρθηκε και στις ελλείψεις φαρμάκων από απλά καθημερινής χρήσης σκευάσματα μέχρι φάρμακα για σοβαρές παθήσεις.
2: Για ένα νέο πρόγραμμα, αυτό της ανακύκλωσης φαρμάκων, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκης, σημειώνοντας πως θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου.
4: Είμαστε αυτή τη στιγμή στην κατάρτιση των συναδέλφων και τον προγραμματισμό της όλης διαδικασίας, την οποία υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου. Απλά ανακοινώνουμε τώρα για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε και τους φαρμακοποιούς να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά και τους πολίτες να αρχίσουν σιγά σιγά να αποκτούν αυτή την αντίληψη και την συμπεριφορά που είναι θετική προς το περιβάλλον και αφορά τα φάρμακα.
2: Ο κύριος Κουντάκης τόνισε πως το μεγάλο στοίχημα είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών, ενώ το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό και θα αφορά 30 με 40 φαρμακεία του Ηρακλείου.
4: Το μεγάλο στοίχημα για εμάς είναι αυτή τη στιγμή να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες. Και τώρα βρισκόμαστε στη φάση της εκπαίδευσης κάποιων συναδέλφων, γιατί το πρόγραμμα θα είναι πιλωτικό, δεν θα είναι για όλα τα φαρμακεία του Ηρακλείου. Περίπου 30 με 40 φαρμακεία στο νομό Ηρακλείου και περιμένουμε και κάποια λιγότερα φαρμακεία στο νομό Ρεθύμνου θα συμμετάσχουν και θα ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο παραλαβής φαρμάκων, τα οποία θα είναι από τους έρχονται στο φαρμακείο από τους συμπολίτες μας.
2: Ο ίδιος εξήγησε πώς θα γίνεται η διαδικασία, ενώ σημείωσε πως οι πολίτες μπορούν να δώσουν προς ανακύκλωση όλων των ειδών τα φάρμακα, ακόμα και τα λιγμένα.
4: Και αυτή η διαδικασία προβλέπει το εξής. Τα φάρμακα που έχουμε στο σπίτι μας θα τοποθετούνται μέσα σε μια ειδική καφέ σακούλα με ειδική σήμανση, την οποία θα παραλαμβάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος από το φαρμακείο. Θα πηγαίνει λοιπόν στο σπίτι του, εκεί θα μαζεύει μέσα σε αυτή τη σακούλα όλα τα φάρμακα που μπορεί να βρει στο σπίτι του και όπως επίσης και σε
5: πληρώματα. Κύριε Σκουντάκη, που είτε έχουν λήξει, είτε είναι ένας ασθενής που έχει ολοκληρώσει την αγωγή του και έχουν περισσέψει κάποια δισκία.
4: Ακριβώς. Όλα τα φάρμακα και όλα τα συμπληρώματα διατροφής που έχουμε σπίτι μας θα τοποθετηθούν σε αυτή τη σακούλα και θα τα φέρει ο ίδιος ο συμπολίτης μας στο φαρμακείο.
2: Όσον αφορά στις ελλείψεις

0: φαρμάκων το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, ταλαιπωρώντας κυρίως τους ασθενείς.
1: Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Μεταξά. Δυστυχώς είχαμε φτάσει σε ένα πολύ σημείο πλέον καθήλυ μέσα στο καλοκαίρι. Πλέον αρχίζει και έχει μία κλίση προς τα κάτω, δηλαδή αρχίζει και αμβλύνεται λίγο το πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ψηλά. Οι ελλείψεις μας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα εμφανές σε ανθρώπους και συμπολίτες μας οι οποίοι δεν κάνουν χρήση φαρμάκων ή δεν έχουν την ανάγκη να εκτελέσουν μια συνταγή. Αφορά κυρίως τους ασθενείς και δευτεροβόντως φαρμακοποιούς οι οποίοι πρέπει να εξυπηρετήσουν.
0: Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου σχολίασε επίσης πως πολλές φορές, προκειμένου να καλυφθούν οι ασθενείς, οι φαρμακοποιοί καλούνται να κινήσουν γη και ουρανό προκειμένου να βρουν φάρμακα σε έλλειψη.
1: Οι ασθενείς λοιπόν ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σε σχέση με την έγκαιρη χορήγηση των φαρμάκων τους και την διενέργεια της θεραπείας, της φαρμακοθεραπείας μέσα στα σωστά πλαίσια που επιβάλλει η επιστήμη και οι οδηγίες του γιατρού. Δυστυχώς πολλές φορές ξεφεύγουμε από αυτές τις σωστές καταστάσεις και το πλαίσιο της σωστής θεραπείας, επειδή ακριβώς το φάρμακο είτε δεν υπάρχει καθόλου στην αγορά, είτε επειδή πρέπει να κινήσουμε γη και ουρανό πολλές φορές για να το βρούμε.
2: Το παραδοσιακό ρητό κάθε πέρσι και καλύτερα αποτυπώνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την απόγνωση των ελαιοπαραγωγών της Κρήτης, οι οποίοι εν ώψη της νέας σεζόν αναζητούν μάταια εργάτες γης. Η ύπαιθρος του νησιού βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς οι προσπάθειες ενιτερισμών και ιδιωτών να φέρουν εργατικά χέρια μέσω διακρατικών συνεργασιών πέφτουν στο κενό.
3: Αναζητούν εργάτες γης στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ιδιώτες και συνεταιρισμοί εν ώψη της νέας ελαιοκομικής περίοδου με τους εποχιακούς υπαλλήλους να αποτελούν λύση για την κάλυψη των αναγκών ελαιοσυγκομιδής. Ωστόσο, σύμφωνα με το εργατικό κέντρο, τα τελευταία 5 χρόνια οι ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό είναι αυξημένες και κάθε χρόνο αναζητούνται επιπλέον λύσεις και από τρίτες χώρες.
4: Νομίζω ότι και πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι φέτος θα είναι λίγο παραπάνω, υπάρχουν εργάτες από τρίτες χώρες που δουλεύουν στον τουρισμό ήδη και νομίζω ότι και θα θέλουν να δουλέψουν και το χειμώνα στον πρωτογενή τομέα. Εμείς θα ξαναβγάλουμε ανακοίνωση στον χρόνο που πρέπει, ώστε να έρθουν όσοι ενδιαφέρονται, να τους καταγράψουμε στη λίστα του εργατικού κέντρου, ώστε να τους φέρουμε σε επαφή με τους παραγωγούς για να πάνε να δουλέψουν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι ειδικά για τους εποχιακούς, με παρέμβαση δικιά μας, να θυμίσω, πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έδωσε το δικαίωμα στους εποχιακούς εργαζόμενους να μπορούν να εργαστούν μέχρι και 70 ημέρες, βάζοντας να είναι ασφαλισμένοι μέχρι 70 μέρες, χωρίς να τους κοπεί το ταμείο. Οπότε και φέτος ισχύει το ίδιο.
3: Πέρυσι, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το μέσο μεροκάματο για έναν εργάτη γης ήταν περίπου 60 ευρώ, με τον ίδιο να τονίζει ότι φέτος αναμένεται να παραμείνει στα ίδια περσινά επίπεδα. Ερωτηματικό παραμένει ωστόσο για τους αγρότες η ποσότητα που θα παραχθεί.
4: Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει βέβαια και η παραγωγή του λαδιού. Όμως κάποιοι συνεταιρισμοί μας έχουν ενοχλήσει ήδη, ώστε να βρεθούν εργατικά κέντρα, εργατικά χέρια για εκείνη την περίοδο.
5: Όσον αφορά το μέσο μεροκάματο, τι είδαμε πέρυσι, τι άνετε να δούμε φέτος όσον αφορά την ελιά.
4: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι το μεροκάματο έχει ανέβει, αλλά παίζει σημασία βέβαια και τι παραγωγή θα υπάρχει. Όσο μεγαλύτερη η παραγωγή, τόσο μεγαλύτερα τα μεροκάματα. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα σε τι ποσό θα κυμανθεί το μεροκάματο, νομίζω όμως θα είναι σε ικανοποιητικό σημείο.
5: Πέρυσι πόσο ήταν δηλαδή περίπου?
4: Περίπου ήταν από 50 μέχρι 70 ευρώ την ημέρα.
3: Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο κύριος Μωυσάκης, το εργατικό κέντρο συγκεντρώνει λίστες εργαζομένων προκειμένου εφόσον χρειαστεί αυτοί να εργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και με νόμιμο τρόπο.
4: Το εργατικό κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κρατάει μία λίστα. Όποιος εργαζόμενος μπορεί και θέλει να δουλέψει την ελαιοκομική περίοδο, είτε είναι εποχιακός που τελειώνει σε ζωή, είτε οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος, ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μαζέψουν το λάδι της περίοδος εκείνης.
2: Σε ορολογιακή βόμβα για την δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση στους δρόμους της Κρήτης, με εκατοντάδες οχήματα να κυκλοφορούν πλημελώς ή ακόμη και καθόλου συντηρημένα. Οι ειδικοί απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να προχωρήσουν άμεσα στους βασικούς ελέγχους εν ώψη του χειμώνα.

0: Έχοντας αποκλειστικά αδειοδοτημένα συνεργεία, την ώρα που οι έλεγχοι της τροχέας αυστηροποιούνται, φέρνοντας σουχτερά πρόστιμα έως 1.000 ευρώ και αφαίρεση πινακίδων για τους παραβάτες.
1: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώς και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
2: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά, λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σαρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους.
3: Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξι έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή, αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Είναι, πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μίνιμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
1: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
3: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
1: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάποια διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
3: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
1: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
3: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
4: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
4: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
1: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας.
0: Οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην ιατρική και η φαρμακευτική καινοτομία βρέθηκαν στο επίκεντρο σημαντικής επιστημονικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, η οποία μάλιστα είχε και διεθνές ενδιαφέρον. Σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της επιστήμης τόνισαν ότι η σύγχρονη έρευνα, η τεχνολογία και η φαρμακευτική επιστήμη μπορούν να μετατραπούν σε πρακτικά εργαλεία για καλύτερη πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεση της επιστημονικής κοινότητας με την κοινωνία. Από το εργαστήριο στον ασθενή, από την τεχνητή νοημοσύνη και τη νέα γενιά φαρμάκων μέχρι τις θεραπείες που προσαρμόζονται πλέον στα χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου, οι εξελίξεις που αλλάζουν το τοπίο της σύγχρονης ιατρικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της 4ης επιστημονικής ημερίδας.

0: Μερίδας για την φαρμακευτική καινοτομία που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του ΙΤΕ.
1: Προσπάθεια η οποία αποσκοπεί στο να φέρει κοντά την τοπική κοινότητα, τους Ηρακλειώτες, τους απλούς πολίτες με το ακαδημαϊκό κοινό, με τους καθηγητές, με τα ερευνητικά εργαστήρια, με τους ερευνητές. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε γέφυρες οι οποίες σιγά σιγά με το χρόνο θα δημιουργήσουν αντίστοιχα στην κοινότητα μια αίσθηση εμπιστοσύνης σε αυτούς τους θεσμούς.
0: Κορυφαίοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσίασαν νέες ερευνητικές και κλινικές προσεγγίσεις, ανοίγοντας παράλληλα έναν διάλογο με την κοινωνία.
2: Η ιατρική τρέχει, η γνώση αλλάζει, η θεραπευτική αλλάζει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Δεν έχει καμία σχέση η θεραπεία των ασθενών σήμερα με αυτή που κάναμε, για παράδειγμα, πριν 10 ή 15 χρόνια. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό και οι επιστήμονες να βρισκόμαστε μεταξύ μας. Επίσης, ο ρόλος του φαρμακοποιού έχει αλλάξει δραματικά, με την καλή έννοια, με την έννοια ότι δεν είναι απλά ο άνθρωπος ο οποίος απλά θα δώσει το φάρμακο που συνταγογραφεί ένας γιατρός, αλλά είναι και η πρώτη επαφή του ασθενούς με ένα ολόκληρο σύστημα υγείας.
0: Στο επίκεντρο βρέθηκαν η τεχνητή νοημοσύνη στην κλινική πράξη, οι μηχανισμοί της γύρανσης, οι νεότερες θεραπείες για τα αναπνευστικά νοσήματα, αλλά και η αναζήτηση νέων βιοδεικτών για τον καρκίνο του πνεύμονα.
3: Εκείνο το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει είναι ότι αναπτύσσονται πλέον θεραπείες οι οποίες βασίζονται στη γνώση μας που έχει να κάνει με την ασθένεια και τους μηχανισμούς που την προκαλούν. Έτσι λοιπόν μπορούμε να στοχεύσουμε πολύ ειδικά τους μηχανισμούς παθογένεσης, να αποφύγουμε πολύ δυσάρεστες και καμιά φορά θανατηφόρες παρενέργειες, να έχουμε αποτελεσματικότερα φάρμακα και μάλιστα να δοκιμάσουμε νέες τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με κυταρικές θεραπείες, μοριακές θεραπείες, ανοσοθεραπείες, ειδικά στον καρκίνο που αναπτύσσονται τώρα.
4: Δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για το τι νεότερο έχουμε από φαρμακευτικές θεραπείες στο αναπνευστικό και μάλιστα σε ένα μήνα που είναι αφιερωμένο στην πνευμονική ίνωση, αλλά και χθες ήταν και η Παγκόσμια ημέρα της υγείας των πνευμόνων. Τα πνευμόνια μας είναι πολύ σημαντικά, οι αναπνευστικές παθήσεις θερίζουν και παρόλο που έχουμε πολλά νεότερα δεδομένα, πολλά νεότερα φάρμακα, ακόμα έχουμε πολλούς ανθρώπους που πεθαίνουν από αναπνευστικές παθήσεις και φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το περιβάλλον.
0: Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εξατομικευμένη φροντίδα και στις νέες τεχνολογίες που φιλοδοξούν να κάνουν την θεραπεία πιο στοχευμένη.
1: Φέτος για πρώτη φορά έχουμε και δύο εξαιρετικούς συναδέλφους από πανεπιστήμια του εξωτερικού, δύο καθηγητές οι οποίοι έχουν παρουσιάσει σημαντικό ερευνητικό έργο στον χώρο της φαρμακευτικής φροντίδας. Η φαρμακευτική φροντίδα είναι μια τάση η οποία αναπτύσσεται συνεχώς στα κοινοτικά φαρμακεία και της Ευρώπης και της Αμερικής και προσπαθούμε και εδώ στο Ηράκλειο να αρχίσουμε σιγά σιγά να υιοθετούμε τέτοιες πρακτικές. Η φαρμακευτική φροντίδα θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα φαρμακεία. Επομένως θα δούμε πράγματα εδώ πέρα τα οποία ήδη συμβαίνουν στην Ευρώπη.
0: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ερευνητές, πανεπιστημιακοί και επαγγελματίες υγείας συναντήθηκαν στο Ηράκλειο με κοινό στόχο η επιστημονική γνώση να μετατρέπεται σε καλύτερη πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία.
5: Εντυπωσιακή ήταν η προσέλευση κόσμου στην βραδιά ερευνητή και ερευνήτριας που πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια χρονιά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Πειράματα, ρομποτική, έξυπνες τεχνολογίες, θέατρο, αστροπαρατήρηση και μουσική κυριάρχησαν σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην έρευνα, την καινοτομία και την κοινωνία.
0: Για μία ακόμη χρονιά η βραδιά ερευνητή έφερε την επιστήμη πιο κοντά στην κοινωνία, δίνοντας το κοινό την ευκαιρία όχι μόνο να παρακολουθήσει, αλλά να ρωτήσει, να πειραματιστεί και να ανακαλύψει. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό στο πλαίσιο της βραδιάς ερευνητή και ερευνήτριας 2026 που πραγματοποιήθηκε με την στήριξη της περιφέρειας Κρήτης.
6: Το είδε που έχουμε ανοίξει τις πόρτες και υποδεχόμαστε όλους στους φίλους μας από το Ηράκλειο αλλά και ακόμη μακρύτερα από όλη την Κρήτη να έρθουν και να επισκεφτούν και να δουν από πρώτο χέρι με τι ασχολούνται οι ερευνητές μας και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά μας. Ναι, πραγματικά έχει δοθεί ιδιαίτερη προσπάθεια έτσι ώστε τα εκθέματα να έχουν παιδαγωγική μορφή. Έχουμε παιχνίδια.

0: για τα παιδιά εκπαιδευτικά. Υπάρχει τηλεσκόπιο έξω, είναι ένας πολύ ευχάριστος χώρος και νομίζω όπως κάθε χρόνο και φέτος όλοι οι επισκέπτες μας θα είναι ικανοποιημένοι.
1: Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της έρευνας, να συνομιλήσουν με ερευνητές και να συμμετάσχουν σε πειράματα, διαδραστικά παιχνίδια και δράσεις για όλες τις ηλικίες.
0: Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Οι άνθρωποι του ΙΤΕ εδώ και χρόνια επιλέχθηκαν από τους πρωτεργάτες προσεκτικά. Όλοι τους είναι εξαιρετικοί. Οι παλαιότεροι επιλέγουν εξίσου ικανούς νεότερους. Και υπάρχει μια εμπειρία και τεχνογνωσία και πραγματικά και προσπαθούμε και τον χώρο να το διατηρούμε ευχάριστο και φιλικό, αλλά και όλα τα εκθέματά μας να είναι χρήσιμα. Ειδικά τώρα που έχουμε και τα καινούργια κτίρια, όπου και έχουν ολοκληρωθεί και διαμόρφωση, το χώρο είναι ακόμη πιο ευχάριστο.
1: Πειράματα, ρομποτική, έξυπνες τεχνολογίες, αστροπαρατήρηση, θέατρο και μουσική συνέθεσαν μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία.
0: Χάρη και πάλι στην ποιότητα των ερευνητών που έχουμε, αλλά και όλου του υποστηρικτικού προσωπικού, παραμένουμε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Είναι παγκόσμια η έρευνα, οπότε πρέπει να ανταγωνιστούμε και με, όχι μόνο με άλλα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Και είμαστε χαρούμενοι, πάμε αρκετά καλά. Το ΙΤΕ πήγαινε πολύ καλά και πριν αναλάβω εγώ. Δεν έγινε πολύ μεγάλη διαφορά από τη μία μεριά στην άλλη. Αυτό που προσέχουμε ίσως λίγο περισσότερο και λόγω των καινούριων κτηρίων που μόλις ολοκληρώθηκαν, μας δίνεται μία δυνατότητα να παρουσιάσουμε λίγο καλύτερα αυτό που ήδη είχαμε.
1: Ερευνητικές ομάδες του ΙΤΕ παρουσίασαν μέρος του έργου τους, αναδεικνύοντας με απλό και βιωματικό τρόπο πως η επιστήμη και η τεχνολογία συνδέονται με την καθημερινότητά μας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, ο Τραμπ απορρίπτει το ιρανικό σχέδιο για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Εάν ικανοποιηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, τα στενά θα ανοίξουν και η κανονική ναυσιπλοεία θα επανέλθει εντός 7 ημερών, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει το ιρανικό σχέδιο για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού που βρίσκεται στο επίκεντρο της έντασης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη από τα τέλη Φεβρουαρίου. Η Wall Street, επικαλούμενη αμερικανικούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αρνήθηκε πρόταση για επταήμερη κατάπαυση του πυρός και επαναλειτουργία των στενών, στους συνεργάτες του ότι αναμένει να ξαναρχίσει εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social μια εικόνα των στενών του Ορμούς, μετονομασμένων σε στενά Τραμπ. Την Παρασκευή, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αν ικανοποιηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, τα στενά μπορούν να ανοίξουν ξανά και η κανονική ναυσιπλοεία να αποκατασταθεί μέσα σε 7 ημέρες, προσθέτοντας ότι η επιλογή πλέον ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης του Ιουνίου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, πρόσθεσε ότι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει η αμερικανική πλευρά δεν είναι καινούργιες. Όλες είχαν ήδη καθοριστεί στο μνημόνιο κατανόησης. Η Τεχεράνη πρότεινε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, ακυρώσουν τις κυρώσεις στις πωλήσεις Ιρανικού πετρελαίου και τηρήσουν μια εκεχηρία που να περιλαμβάνει και το Λίβανο, το Ιράν θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες και θα επαναλάβει τις συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Συνεχίζουμε με την αθλητική σας ενημέρωση. Στις 10 παρατέταρτο η εθνική μας αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Πάμε στη Χρύσα Ζερβού να μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρύσα.
2: Καλησπέρα, Ελένη. Έχουμε την εντεκάδα της εθνικής μας για το παιχνίδι με τη Γερμανία. Σημαντικό παιχνίδι. Είναι η δεύτερη αγωνιστική του Nations League, υπενθυμίζουμε. Στην πρώτη αγωνιστική η εθνική μας κατάφερε να κερδίσει τη Σερβία με ανατροπή. Αυτό που διαφέρει, ένα εκ των πραγμάτων βασικά που διαφέρουν σε σχέση με εκείνο το παιχνίδι, είναι ότι ο ποδοσφαιριστής του Όφη, ο Θανάσης ο Ανδρούτσος, ξεκινάει βασικός στην εντεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και εκείνος αντιλαμβάνεται ότι η κόπη του και όλα όσα έχει δώσει στον Όφη δρέπουν πλέον καρπούς. Να σου πω ότι η εντεκάδα της Εθνικής αποτελείται από τους Τζολάκη, Βαγιανίδη, Τσιμίκα, Ρέτσο, Μαυροπάνο, Ζαφύρη, Ανδρούτσο, Καρέτσα, Τζόλι, Τετέ και Παυλίδη. Ενώ στον πάγκο είναι ο Βλαχοδήμος, ο Μανδάς, ο Ντόι, ο Μιχαηλίδης, ο Κυριακόπουλος, ο Σάλιακας, ο Κουρμπέλης, ο Μουζακίτης, ο Μασούρας, ο Δεβίκας, ο Ιωαννίδης και ο Κοστούλας. Να πούμε ότι και με βάση τους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν στον πάγκο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η εθνική μας δεν έχει να φοβηθεί σε τίποτα. Τη Γερμανία φυσικά είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Όμως η εθνική μας έχει αποδείξει το τελευταίο διάστημα ότι έχει πολύ ταλέντο, ότι έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αντάξιοι όσοι αγωνίζονται και όσοι είναι στον πάγκο. Οπότε, Ελένη, 10 παρατέταρτο, αναμένουμε όλοι να δούμε την προσπάθεια των παικτών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Μάλιστα, Χρύσα, πρόκειται για ένα μάτς πρόκληση στη Γερμανία. Ωστόσο, η εθνική μας δεν θα είναι μόνη της, καθώς έχει και τη στήριξη τουλάχιστον 6.000 Ελλήνων φιλάθλων που εξασφάλισαν τα εισιτήρια που δόθηκαν, ενώ εξασφάλισαν και 4.000 σε διαφορετικές θέσεις και θύρες του σταδίου. Χρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκες. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χριστό.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα το μαγειρικό, η καταγωγή σου από την Κύπρο και τα λοιπά, από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φαγητό μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλα. Δηλαδή, πράγματα που είναι στη μνήμη μου θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πριγιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα. Βάζω κόλιανδρο και μου λένε, βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι, η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?

0: Όταν ήμουν φοιτητής στην Αμερική
1: και,
0: και μαγείρευε σαν φοιτητής και μετά γνώρισα και ένα κορίτσι που της άρεσε και αυτή και μαγείρευα, περάσαν τα 2-3 χρόνια και μετά όταν ήρθα πίσω μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
1: Άρα λοιπόν μετά από την Αμερική όταν ήρθες μετά Ελλάδα
0: ναι.
1: Μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο
0: εστιατόριο. Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
1: 92 λοιπόν.
0: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε, μικρός.
1: Ήμουνα 12. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω
0: προς στιγμή. Ήθελα να γίνω μάγειρας.
1: Αυτό έτσι, οκ.
0: Okay. Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
1: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος θυμάσαι.
0: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, τον Λευτέρη άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν να δημιουργεί, σαν... Ένας ήταν ο Φάουερμπαχ και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή, ξεκίναγε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος και ο Γιάννης κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαχνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζάντε Κριό.
1: Γιάννης Γρυλιονάκης.
0: Σπουδαία καριέρα επίσης.
1: Σπουδαίος μαγειρές.
0: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ήταν στο Σαντεράς.
1: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
0: Πότε... Γυρίσα γιατί αντί να πάω Κύπρο, ήρθα Αθήνα, ναι. Ήταν η αδερφή μου, έμεινε εδώ.
1: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί, σαν σεφ πλέον. Σαν...
0: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάση στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
1: Για χρόνια μετά ήρθε το 48.
0: Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική. Δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά θα πήσε το 97.
1: Okay.
0: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί το Κολονάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολονάκιου. 2 μήνες άντεξε, ένα έκλεισε. Αλλά μετά, τόσο πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
1: Okay.
0: Με τους πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριοι σε κάποια μαγαζιά. Στο Rock and Roll, στο Μπαλτάζα. Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το Peebox. Μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά δηλαδή γενικότερα.
1: Έχεις όμως μία απορία η οποία ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει όπως τότε εσύ είχες ας πούμε τα πρότυπα που λες. Δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
0: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα ναι. Και πολύ. Στην Αθήνα, πρότυπα θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάι το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ που τότε το 95 ήταν ένα από τα 2 καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής. Ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε κτλ. Μανουάρο Κουάτρ Σεζόν, ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει 2 αστέρια Μισελέ.
1: Okay.
0: Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Νουβέλ Κουιζίν, δηλαδή που τους μάθαμε τα αδέρφια Τρουακρό, τους διάβαζα αυτούς, δεν τους... Τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, όλοι οι τριάστεροι. Της Nouvelle Cuisine της δεκαετίας του 70.
1: θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα. Είχες αυτή την αίσθηση